Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους. Μια εκπομπή για παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο αγιογράφος

Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαιωμάτων των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

των κινητών τηλεφώνων βέβαια, από την εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Γράφει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Το κινητό τηλέφωνο, μας λέει ο πατέρας Θεμιστοκλής, αποτελεί σήμερα αναγκαίο εξάρτημα στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, μιας για περισσότερες επικοινωνίας βέβαια. Ένας αριθμός, μια συσκευή που μας καθιστούν το κέντρο του κόσμου και ας είμαστε στον κόσμο μας. Μηνύματα, οικονομηνύματα, υπέρβαση της μοναξιάς, επαγγελματικές υποχρεώσεις, διασκέδαση, σύναψη σχέσεων, όλα περνούν μέσα από τα κινητά. Ακόμη και αυτά που δεν θα θέλαμε να πούμε ενώπιο με τον άλλο, λέγονται με το κινητό. Η εποχή της τεχνολογίας έχει καταστήσει και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων κατανοητικό γεγονός. Η ευκολία με την οποία ο χρόνος και η απόσπαση έχουν καταργηθεί. Χάρη στα υπερσύγχρονα τηλεπαιρνικά δίκτυα και την ποικιλία των συσκευών, υποβαθμίζει συνεχώς τη δυνατότητα μας να τα κρίνουμε, να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε ποιότητα στην επικοινωνία και στη σχέση μας με τους άλλους. Το παν έγκυται στα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού μέσου και τα πολλά μοντέλα δεύτερης και τρίτης πλέον γενιάς μας οδηγούν στην απλούστευση της ζωής με την αίσθηση της συμμετοχής μας στα σύγχρονα μέσα αλλά και στη λιγόστευση της ελευθερίας μας. Και αυτό γιατί όλο και περισσότερο χάνουμε το περιθώριο του προσωπικού χρόνου. Επειδή μας βρίσκουν μέσα από τα κινητά, έχουμε την αίσθηση ότι γινόμαστε περιζήτητοι. Οι νεότεροι φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να χαρούν την παρέα, να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε αυτήν. Βλέπει κανείς την καφετέρια, στη βόλτα, στην εκδρομή, το κύριο χαρακτηριστικό να είναι για τους περισσότερους η αφωνία και η αποστολή μηνυμάτων στα κινητά. Ο ήχος της λήψης μηνύματος σπάει τη μονοτονία και ο αποστολέας του, που είναι ένας τρίτος για την παρέα, γίνεται η αφορμή για συζήτηση, σπάζοντας την αμηχανία των παρόντων, την έλλειψη ενδιαφερόντων για την ζωή. Δεν έχουμε περιθώριο για διάλογο με τον εαυτό μας. Λίγη ηρεμία, λίγη εσωτερική ησυχία. Επιπλέον, μέσα από τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων, αμβλύνεται η γλωσσική μας ικανότητα. Είναι προσόν να μπορεί κανείς να εκφράζεται με λιτότητα. Είναι όμως απώλεια να μην μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, χαρά, λύπη, ενδιαφέρον, ζωή, ζωή με προτάσεις, λέξεις, κείμενα που να μαρτυρούν τον έσω του κόσμου. «Τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου», γράφει ο φιλόσοφος της γλώσσας, και όσο η γλωσσική μου ικανότητα περιορίζεται, όσο πιο εγλυπτική είναι η έκφρασή μου. Τόσο οι δυνατότητες κατανόησης του κόσμου, αλλά και κοινωνίας μαζί, μειώνονται. Τα κινητά τηλέφωνα αύξησαν τη δυνατότητα επικοινωνίας, δεν μπόρεσαν όμως να αυξήσουν τη δυνατότητα κοινωνίας, γιατί αυτή εξαρτάται από το αληθινό πρόσωπο του καθενός μας. Μπορεί να μας βρίσκουν ανά πάσα στιγμή, να μην αισθανόμαστε μόνοι μας, να μπορούμε να βρούμε τους άλλους, να συναντηθούμε. Ωστόσο, από εδώ και πέρα εξαρτάται από το ποιοι αληθινά είμαστε. Γιατί για να κοινωνήσουμε με τους άλλους χρειάζεται να δώσουμε. Αν δεν απαλλαγούμε από την ψευδαίσθηση του συγχρόνου τρόπου ζωής, ότι είμαστε ό,τι έχουμε ή ό,τι μπορούμε να ξοδέψουμε, η τεχνολογία θα αποβεί για τον καθένα μας παγίδα. Εξαρτημένη από το κάθε λογής τελευταίο μοντέλο, θα αγοράζουμε για να δείχνουμε τις δυνατότητές του, κρύβοντας επιμελώς αυτό που μας λείπει. Δηλαδή τη γνήσια χαρά, το μοίρασμα όχι τόσο των υλικών αγαθών, αλλά του εαυτού μας, δηλαδή την αληθινή αγάπη. Θερμές ευχαριστίες για το κείμενο που διαβάσαμε από τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στην εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Είναι η εφημερίδα που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας.

0: Και τώρα να περάσουμε σε έναν άλλο γνωστό μας πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Σεραφείμ Ζαφύρη, από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Ο γνωστός μας πατέρας Σεραφείμ, ο οποίος συχνά μας στέλνει ομιλίες του και μεταδίδουμε από αυτήν την εκπομπή, και έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από εσάς που ζητάτε να μεταδίδουμε συχνότερα τις ομιλίες του, μας έστειλε μια πολύ όμορφη ομιλία, η οποία έχει σχέση με το παιδί και την οικογένεια. Έτσι θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα ένα απόσπασμα αυτήν την ομιλία.
1: Ο Άγιος Τιμόθεος ήταν ελληνικής καταγωγής εκ πατρός. Η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Προσελκύστηκε στην πίστη ενεργέστερων, πιο δυνατά από τον Απόστολο Παύλο. Τα πρώτα όμως γράμματα, το γάλα της πίστεως, το πήρε από την γιαγιά του την Λοΐδα και τη μητέρα του την Ευνίκη. Ο Άγιος Τιμόθεος είχε αγαθό χωράφι στην ψυχή του, και ο μεγάλος γεωργός ο Απόστολος Παύλος έσπηρε εκεί το σπόρο του Ευαγγελίου και οικοδόμησε μια πανόρια οικοδομή χριστιανική και ευλογημένη. Όμως τα πρώτα νάματα της πίστεως τα πήρε από τις δύο εκείνες άγιες ψυχές, τη γιαγιά του και τη μητέρα του. Ο Απόστολος Παύλος τις μνημονεύει ονομαστικά, δεν κάνει λόγο για τον πατέρα. Ο πατέρας του ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης. Δεν γνωρίζουμε αν προσελκύστηκε στην πίστη. Γνωρίζουμε όμως ότι τα πρώτα σπέρματα της ευσεβίας, αυτές οι δυο ευλογημένες ψυχές έβαλαν μέσα στην ψυχή του Τιμοθέου. Όπως άλλωστε γίνεται και σε κάθε χριστιανική οικογένεια, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας, οι γυναίκες κρατάνε τη θρησκεία. Και πράγματι πόσα οφείλουμε στις μητέρες μας και στις γιαγιάδες μας, οι οποίες μας έπαιρναν το χέρι και μας μάθαιναν το σημείο του σταυρού, μας έμαθαν να ψελίζουμε τις πρώτες προσευχές μας, να ατενίζουμε με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες, να ασπαζόμαστε τις μορφές του Χριστού και της Παναγίας μας, και όπου βλέπαμε εικόνες, καντήλια και σταυρούς να λέμε «Να ο Χριστός, να η Παναγία». Όλα αυτά τα πρώτα νάματα της πίστεως, το άδωλο γάλα της ευσεβίας, το πήραμε μαζί με τον μητρικό θυλασμό από τα χείλη της μητέρας μας και της γιαγιάς μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο, πρόσεξε, λέγει, «αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Από πολύ μικρή ηλικία, από την βρεφική σου ηλικία, πήρες και γνώρισες τα γράμματα της πίστεως. Δεν είναι κακό να μαθαίνει κανείς από τα γενοφάσκια του τα θέματα της πίστεως. Βεβαίως προηγείται το Άγιο Βάπτισμα, και μετά το Άγιο Βάπτισμα, καθώς αναπτύσσεται το λογικό του ανθρώπου, έρχονται και τα άλλα που μπορούν τα μικρά παιδάκια και κάνουν, ώστε να πλησιάζουν περισσότερο με τις δυνάμεις τους στο Χριστό, να θωρακίζονται από τον διάβολο και να εντάσσονται σιγά σιγά και αυτά ενεργά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όταν μαθαίνουμε τα παιδιά από βρέφους τα ιερά γράμματα, τα βάζουμε κάτω από την ευλογία και την προστασία του Χριστού. Ευλογία σημαίνει χάρις, προστασία σημαίνει ασφάλεια. Έτσι λοιπόν από τη μικρή τους ηλικία τα παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουμε μέσα τους τι νιώθουν και δεν γνωρίζουμε και τι κινδύνους έχουν, με αυτήν την εισαγωγή στην πίστη και την Εκκλησία, με αυτά τα μικρά μαθήματα της ευσεβίας, τα γεμίζουμε με τη χάρη και την παρουσία του Χριστού και με την προστασία Του από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Δεν είναι κακό πράγμα από βρέφους να μαθαίνουν τα παιδιά τα θέματα της πίστεως. Κάτω το βιβλιοπωλείο μας είναι γεμάτο από παιδικά βιβλία. Έχουμε την ζωή του Χριστού σε εικόνες για παιδιά. Έχουμε την βίβλο εικονογραφημένη για παιδιά. Έχουμε παιδικό γεροντικό για παιδιά. Έχουμε άλλες μικρές ιστορίες. Και ο κάθε πατέρας και η κάθε μάνα ας μη γεμίζει τα χέρια των παιδιών με τα Mickey Mouse και τα άλλα τα κόμιξ, αλλά να βάλει στα χέρια τους τα ιερά γράμματα, τα βιβλία του Θεού, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν αγαθές παραστάσεις στον ύπνο τους και να μην βλέπουν εφιάλτες και ταράσσονται και πετάγονται και δεν έχουν ύπνο από την διαρκώς ανοιχτή τηλεόραση και όλα τα άλλα τα σατανικά που βλέπουν εκεί. Και όσοι έχουν βαφτίσει παιδιά, ας ερωτήσουν τον εαυτό τους, πού είναι τώρα αυτά τα παιδιά που βάπτισα, τι έχω κάνει ως πνευματικός πατέρας και μητέρα για αυτά τα παιδιά. Αρκέστηκα μόνο στη λαμπάδα του Πάσχα και στα δώρα των Χριστουγέννων. Έβαλα στα χέρια τους το βιβλίο του Θεού. Ενδιαφέρθηκα για την κατήχηση που έπρεπε να τους κάνω. Εγγυώμαι σήμερα την πίστη που πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά. Και αν δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά, εφόσον το αναφέρω στην εξομολογήσή μου, διότι ανεδέχθην μία ευθύνη όταν γινόμουν νονός, δεν ήταν μόνο για τις φωτογραφίες και για την επίδειξη, έγινα πνευματικός γονιός αυτού του παιδιού, αφού το αναφέρω, αναφέρω την απραξία μου γύρω από αυτά στην εξομολογήσή μου, έστω και τώρα να ενδιαφερθώ για αυτά τα παιδιά που βάπτισα. Από βρέφους, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, να διδάξεις το παιδί το θέμα της πίστεως για να προλάβεις εσύ και όχι ο διάβολος και βάλει τα αγκάθια του και τα ζυζάνια του στην ψυχή του παιδιού. Διότι τα παιδιά, όντως και τα μικρά τα παιδιά, τα πειράζει ο διάβολος και δεν έχουν την λογική, βέβαια τα προστατεύουν οι μεγάλοι άγγελοι του Θεού, αλλά και τα μικρά παιδιά δαιμονίζονται και πολλές φορές κλαίνε απαρηγόρητα, ταράσσονται όπως είπα προηγουμένως και δεν γνωρίζομαι τι συμβαίνει. Τα τρέχομαι πολλές φορές σε γιατρούς και σε ψυχολόγους, σε λογοθεραπευτάς και δεν ξέρω τι, και τα παιδιά πάσχουν από άλλου είδους ασθένεια, από έλλειψη Θεού και παρουσία δυστυχώς του πονηρού πνεύματος. Και όχι μόνο από βρέφους μπορούν τα παιδιά να μάθουν τα ιερά γράμματα, αλλά έχουμε περιπτώσεις βρεφών και νηπίων στην εκκλησία μας που αγίασαν. Ο Άγιος Κήρυκος, ο Υιός της Ιουλίτης, 3 ετών, όταν ρωτήθη παρά του επάρχου του ειδωλολάτρου ποιον σέβεται Θεόν, απήντησε ο Άγιος Κήρυκος, Χριστόν σέβομαι Θεόν. Και βέβαια έβρε μαρτυρικών θάνατων. Έχουμε παιδιά που αγίασαν μετά, τα οποία δεν εθύλαζαν ό του παραδόξου θαύματος Τετάρτη και Παρασκευή, και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που μαρτυρούν ότι και τα παιδιά με τις δικές τους παιδικές τους κεραίες πιάνουν τα μηνύματα και τη χάρη του Θεού. Και εμείς πολλές φορές με το πολύ μυαλό και με τη μεγάλη ευσέβεια δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, και τα παιδιά βλέπουν και αγγέλους, βλέπουν και άγιες μορφές και πρόσωπα και στέκονται συχνά μέσα στο ιερό, το μαρτυρούν οι ιερείς, ατενίζοντα την δόξα του παρόντος Θεού. Δεν σημαίνει επειδή δεν καταλαβαίνουν τα βρέφη ότι δεν νιώθουν κιόλας. Νιώθουν. Λέγεται για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μετά από την επίσκεψη 12 ετούς όντως εις τον ναό των Ιεροσολύμων, γύρισε πίσω και αναφέρει ο Ευαγγελιστής, και παρακαλώ να μην το ξεχάσουμε, ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Δηλαδή ο Χριστός μας μεγάλωνε σοφία στη διάνοια, ηλικία στο σώμα, στο ανάστημα, και χάριτη στην ενέργεια του Θεού Πατρός μέσα του. Έτσι μεγαλώνει κάθε παιδί, ανάλογα με την αύξηση την διανοητική, με την αύξηση την σωματική, αυξάνεται και δέχεται και τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, να μην νομίζουμε ότι τα παιδιά είναι ένα τίποτα μπροστά μας, λίγο διαφέροντα από τα σκυλάκια του σπιτιού μας, και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα παιδιά και καταλαβαίνουν όσο μπορούν, νιώθουν περισσότερο, αισθάνονται και αντιλαμβάνονται, αντιδρούν, χαίρουν και λυπούνται, μαραζώνουν και ενθουσιάζονται ανάλογα με την παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι.
0: Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος, για την ομιλία.

Οι συγκλονιστικές στιγμές της σύλληψης και των πρώτων μηνών της ζωής ενός ανθρώπου καθυλώνουν στη νέα ταινία του μη κυβερνητικού οργανισμού Θεόφιλος. Η ταινία είναι αφιερωμένη στο μεγαλειώδες θαύμα της ανθρώπινης ζωής και στο αγέννητο παιδί.

Εδώ ο χρόνος εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ Σαφίρη, τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και στον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό από την εφημερίδα και την Κυριακή Αλήθεια.

0: για παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο Αγιώργος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε περί των δύο φύσεων του Κυρίου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την Χριστολογία, δηλαδή την θεολογία περί του Υιού του Θεού. Σε αυτό θα συμβάλλει η μελέτη και του εξαιρετικού συγγράμματος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που τιτλοφορείται «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Από τα 100 κεφάλαιά του, τα περισσότερα αφορούν το πρόσωπο του Κυρίου. Εξετάζουν δηλαδή την θεϊκή φύση του, την ανθρώπινη, την ένωσή τους, τα θελήματα του Κυρίου, τις ενέργειές του, την θεανδρική ενέργειά του, τα σωματικά του πάθη, την σταύρωση, την κάθοδο στον Άδη, την Ανάσταση. Εξετάζουν από όλες τις πλευρές το πρόσωπο του Κυρίου. Γίνεται λόγος για την ονομασία Χριστός, για πρωτότοκος, για εκφράσεις που αφορούν τον Κύριο πριν από την ενανθρώπισή του, για άλλες που αφορούν την ενανθρώπισή του, για άλλες που αναφέρονται στην περίοδο μετά την Ανάστασή του. Ανάμεσα στα πολλά χριστολογικά κεφάλαια του βιβλίου υπάρχει και κάποιο που τιτλοφορείται «Περί των δύο φύσεων κατά μονοφυσιτών». Στη σημερινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου, το οποίο στη σειρά των 100 κεφαλαίων είναι 47ο. Η ένωση των δύο φύσεων έγινε ατρέπτος και αναλυώτος, δηλαδή η θεϊκή φύση του Κυρίου δεν άλλαξε, δεν εγκατέλειψε την απλότητά της. Επίσης η ανθρώπινη φύση του δεν μετεβλήθη σε θεϊκή, ούτε προχώρησε στην ανυπαρξία. Επίσης δεν συνέβη ώστε να δημιουργηθεί μία σύνθετη φύσης, μήτε εκ των δύο μιας γεγεννημένης συνθέτου φύσεως. Με αυτόν τον λόγο ο Ιερός Δαμασκηνός ρίχνει πέτρες και εναντίον των μονοφυσιτών, οι οποίοι πίστευαν ότι μετά την ένωση των δύο φύσεων έγινε σύγκρασης, ανάμιξης, με αποτέλεσμα η θεϊκή φύση να απορροφήσει την ανθρώπινη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός απορρίπτει το δόγμα της συνθέτου φύσεως. Αν μετά την ένωση δημιουργήθηκε μία σύνθετη φύσης, τότε δεν θα μπορούσε να ονομάζεται ομοούσιος με τον Πατέρα κατά την θεότητα. Αυτό διότι η απλή θεϊκή φύσης έγινε σύνθετη. Επίσης δεν θα ήταν ομοούσιος με την μητέρα του κατά την ανθρώπινη φύση, διότι βέβαια η μητέρα του σαν άνθρωπος δεν έχει συντεθεί από θεϊκή και ανθρώπινη φύση. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται οι δύο ονομασίες Θεός και άνθρωπος, απομένει μόνο το όνομα Χριστός, το οποίο όμως αφορά όχι στο πρόσωπο αλλά στην μία σύνθετη φύση. «Ημείς», σημειώνει ο Χρυσορώας, «εκθεότητος και ανθρωπότητος Θεών τέλειων και άνθρωπων τέλειων, των αυτών και είναι και λέγεσθε εκδίωτε και εν δυσί φύσεσιν ομολογούμεν». Ο Ορθόδοξος λοιπόν ομολογεί «Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος», δέχεται δηλαδή μετά την ενανθρώπιση δύο φύσεις. Ας δούμε και την φράση «εκδίωτε και εν δυσί φύσεσιν ομολογούμεν». Αυτό σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού αποτελείται από δύο φύσεις, ότι υπάρχει σε δύο φύσεις. Όσον αφορά την ονομασία Χριστός, αυτή αφορά το πρόσωπο, αλλά δεν εννοείται μονότροπα. Άλλοτε λέγεται κάνοντας νήξη στην θεϊκή φύση και άλλοτε στην ανθρώπινη, διότι η θεϊκή φύση έχρισε την ανθρώπινη. Ο ίδιος έχρισε τον εαυτό του, δηλαδή ο ίδιος είναι και χρίον και χριόμενος, χρήει σαν Θεός και χρήεται σαν άνθρωπος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης επανέρχεται σε αυτό που έθιξα και προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι απαράδεκτο το δόγμα περί συνθέτου φύσεως. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχαμε πολλά άτοπα. Τότε θα έπρεπε ο πατήρ, σαν ομοούσιος με τον Υιό, να είναι και αυτό σύνθετος. Θα έπρεπε η ίδια φύση να είναι συγχρόνως και κτιστή και άκτιστη και θνητή και αθάνατη και περιγραπτή και απερίγραπτη. Όποιος ομολογήσει ότι ο Χριστός μετά την ενανθρώπισή του έχει μία απλή φύση, τότε κατά φυσική συνέπεια θα πρέπει να συμβαίνουν ή το α ή το β, δηλαδή ή θα τον ομολογήσει γυμνό Θεό, σκέτο Θεό, ή γυμνό άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Στην πρώτη περίπτωση δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για ενανθρώπιση, εκτός κι αν την εννοούμε φανταστική. Στη δεύτερη περίπτωση παραδεχόμαστε τα δόγματα του Νεστορίου. Για τον αιρεσιάρχη αυτό, εκείνος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ήταν άνθρωπος με ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινη φύση, και η Παρθένος δεν έπρεπε να ονομάζεται Θεοτόκος αλλά Ανθρωποτόκος. Οι Νεστοριανοί εδέχονταν δύο φύσεις και δύο πρόσωπα και δεν παραδέχονταν μετάδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων λόγω της προσωπικής ενώσεως. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Χριστός μόνο πρώτης ενανθρωπίσεως είχε μία φύση. Μετά την ενανθρώπιση, μετά την ένωση του Θείου και του Ανθρωπίνου, έχει δύο φύσεις, οι οποίες μεταδίδουν τα ιδιώματά τους λόγω του ενός προσώπου που τις ενώνει, λόγω του ότι το πρόσωπο του Υιού του Θεού, το ένα αυτό πρόσωπο είναι φορεύς και της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσεως. Ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, ενώ οι Νεστοριανοί δέχονταν δύο πρόσωπα, δύο φύσεις. Οπότε τα ιδιώματα κάθε φύσεως παρέμειναν αμετάδοτα. Να φέρουμε μία εικόνα. Δύο σανίδες, η μία σε θέση παράλληλη προς την άλλη. Η κάθε μία διατηρεί την αυτοτέλειά της. Δεν υπάρχει κάτι που να τις ενώνει και να τις φέρει σε συνάφεια και επικοινωνία. Οι ευτυχιανοί, δηλαδή μονοφυσίτες, δέχονταν το εντελώς αντίθετο. Η μία σανίδα λόγω ενώσεως και συναφίας απορρόφησε την άλλη. Προηγήθηκε ανάμιξης, σύγκρασης και προέκυψε μία φύσης, η θεϊκή. Εδώ δεν ομιλούμε για δύο φύσης και δύο πρόσωπα όπως στην περίπτωση των Νεστοριανών, αλλά για μία φύση και ένα πρόσωπο. Η ορθόδοξος άποψης ευρίσκεται στη μέση. Δύο φύσεις, ένα πρόσωπο. Οι Καπαδόκιους πατέρες κάνουν ιδιαίτερο λόγο για την σχέση της Ορθοδοξίας με την μεσότητα. Στο ένα άκρο ο Α αιρετικός, στο Β ο άλλο αιρετικός και ο Ορθόδοξος στη μέση των δύο αυτών άκρων. Για τους μονοφυσίτες ίσχυε ένα πρόσωπο, μία φύσης. Ετάφτιζαν πρόσωπο και φύση, παρατηρεί ο Ιερός Δαμασκηνός. Τούτο εστί το ποιούν της αιρετικής την πλάνην, το ταυτό λέγειν την φύσην και την υπόστασιν. Υπόσταση εδώ σημαίνει πρόσωπο. Ο Ιερός Δαμασκηνός χρησιμοποιεί τέσσερις λέξεις οι οποίες αφορούν την άποψη των μονοφυσιτών ως προς την σχέση των δύο φύσεων του Κυρίου: φυρμός, σύγχυσης, σύγκρασης, ανάκρασης. Η πρώτη λέξη φυρμός προέρχεται από το ρήμα φύρο που σημαίνει αναμειγνύω. Παράβολε και τη φράση φύρδιν μίγδιν. Η δευτέρα λέξη σύγχυσης προέρχεται από το ρήμα συγχαίω που σημαίνει χύνω μαζί στο ίδιο δοχείο, ανακατώνω. Η τρίτη λέξη σύγκρασης προέρχεται από το ρήμα συγκεράνιμη που έχει την έννοια αναμειγνύω με κάτι, συγκυρνώ. Και η τέταρτη λέξη ανάκρασης
έχει σχέση με το ανακεράνιμι που θα πει αναμειγνύω καλά. Και οι τέσσερις λέξεις είναι συνώνυμες και δηλώνουν ανάμειξη ανακάτεμα. Αυτές τις τέσσερις λέξεις οι Ορθόδοξοι τις απορρίπτουν. «Εκ δύο φύσεων τελείων θείαστε και ανθρωπίνης φαμέν γεγενήστε την ένωσιν, ου καταφυρμών ή σύγχυσιν ή σύγκρασιν ή ανάκρασιν, ως ο θεήλατος έφη διόσκορος ευτυχίστε και σεβήρος και η τούτον εναγήσι μορία». Ο Διόσκορος διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπήρξε δυναμική προσωπικότητα, υπερφύαλη και αυταρχική, υποστηρικτής του μονοφυσιτισμού και διοργανωτής και πρόεδρος της λεγόμενης Ληστρικής Συνόδου, Έφεσος 449 μετά Χριστόν. Η ονομασία Ληστρική οφείλεται στις βιαιότητες και βαναυσότητες που διεπράκτησαν σε αυτήν. Ο Ευτυχής υπήρξε ηγούμενος μονής της Κωνσταντινούπολεως, καταρχάς πολέμιος του Νεστοριανισμού και κατόπιν εισηγητής της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού που κατετάραξε 5ος και 6ος μετά Χριστόν αιών την Εκκλησία, ενώ η διδασκαλία του διατηρείται ακόμη είτε σε σκληρή είτε σε μετριοπαθή μορφή στην Αρμενική Εκκλησία, στην Ιακωβητική, στην Κοπτική, στην Αιθιοπική και στην Μαλαμπαρική. Τον μονοφυσιτισμό τον κατεδίκασε τελεσίδικα η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν. Ο Ευτυχής καθαιρέθηκε και στη συνέχεια εξορίστηκε. Ο Σεβήρος 465 έως 538 μετά Χριστόν καταρχήν ερημίτης και κατόπιν επί 6 έτη Πατριάρχης Αντιοχίας υπήρξε οπαδός του μονοφυσιτισμού, κάπως μετριοπαθής. Πολεμούσε και τους Χαλκιδονιακούς αλλά και τους ακραίους μονοφυσίτες. Η Κοπτική Εκκλησία τον τιμά υπερβολικά, τον εγκομιάζει ως μεγάλο ασκητή, γόνιμο συγγραφέα, γνώστη της γραφής και των πατέρων, Άγιο και Μάρτυρα. Οι προχαλκιδόνες αυτές μονοφυσιτικές εκκλησίες, τον Σεβήρο, τον Διόσκορο, τον Ευτυχή, τους έχουν ως Αγίους. Για τον Ιωάννη όμως τον Δαμασκηνό, που είναι οικουμενικός διδάσκαλος της εκκλησίας μας, θεωρούνται θεήλατοι. Τι σημαίνει θεήλατος? Προέρχεται από το όνομα Θεός και το ρήμα ελάβνο, που σημαίνει θέτω εσκήνησιν διώχνω κάτι μπροστά μου καταδιώκω. Θεήλατος σημαίνει αυτός που καταδιώκεται από τον Θεό, αυτός που τον κατατρέχει ο Θεός. Στην προσπάθεια της Εκκλησίας μας να έλθει σε ένωση και κοινωνία με τις μονοφυσιτικές αυτές εκκλησίες πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το θέμα. Δεν νοείται ένωση εκκλησιών και πρόσωπα που οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι υμνογράφοι, τα θεωρούν θεήλατα και αναθεματισμένα, να θεωρούνται από ορισμένα μέλη της Εκκλησίας άγια. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνουμε περίγελος από τα άλλα δόγματα. Φυσικά δεν είναι μόνο το θέμα αυτό που χρήζει προσοχής. Πολύ σημαντικό είναι και τούτο. Αυτές οι αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες δέχονται μόνο τις τρεις πρώτες οικουμενικές συνόδους. Τις υπόλοιπες, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και Εβδόμη, τις αρνούνται. Τι σώοι ένωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τη αυτά συνθήκας? Και το πιο σπουδαίο θέμα που μας χωρίζει από τους αντιχαλκιδονίους είναι η Χριστολογία τους, η δοξασία τους δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι στην ένωση των δύο φύσεων το οντολογικό προβάδισμα το έχει το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Λόγος σαρκώθηκε προσλαμβάνοντας ανθρώπινη ψυχή και ανθρώπινο σώμα, τα οποία τα ένωσε με την θεότητά του. Έτσι το αιώνιο πρόσωπο του Υιού του Θεού γίνεται πρόσωπο της ανθρώπινης φύσεως. Όπως το λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, η αείδιος υπόστασης του Θεού Λόγου γίνεται και υπόστασης της προσληφθήσης σαρκός.
το εν υπόστατον της προσληφθής της σαρκός αποτελεί την τελειωτάτη δογματική διατύπωση του μυστηρίου της ενώσεως.

εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ο Λόγος, το λάμδα κεφαλαίο, ένωσε στο ένα πρόσωπό του τις δύο φύσεις. Το πρόσωπο του Υιού του Θεού ήταν αυτό που επενέργησε την ένωση. Για τους αντιχαλκιδονίους το προβάδισμα είναι στις δύο φύσεις. Ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι ήλθε στην ύπαρξη ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Γράφει κάπου ο Αγιορείτης Ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης: «Η λειτουργία του Θεού Λόγου δεν εξαντλείται στο γεγονός και μόνο ότι ενώθηκε με την σάρκα, αλλά στο ότι αυτός ο Λόγος αηδίως πλέον αποτελεί την υπόσταση και το πρόσωπο του Χριστού, του εσαρκωμένου Λόγου. Υπό την έννοια αυτή η ένωση των δύο φύσεων ως κάποια διεργασία δεν προηγείται οντολογικώς από τον σχηματισμό του προσώπου του Χριστού, του Εμμανουήλ, του εσαρκωμένου Λόγου». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι αντιχαλκιδόνοι λέγουν «ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι προέκυψε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού». Αλλά αυτή η διδασκαλία αλλοιώνει την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι απλώς το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του ενός της Αγίας Τριάδος, και φυσικά δίνεται η εντύπωση ότι στο πρόσωπο του Υιού του Θεού συνέβη κάποια μεταβολή. Αλλά αυτό αποτελεί απαράδεκτη αιρετική διδασκαλία. Εμείς δεχόμαστε ότι η ανθρώπινη φύση που προσελήφθη δεν στηρίζεται σε ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Δεν έχει δική της υπόσταση, αλλά λαμβάνει την υπόσταση του Υιού του Θεού. Αν στηριζόταν σε ανθρώπινο πρόσωπο, αν είχε ανθρώπινη υπόσταση, τότε θα είχαμε δύο πρόσωπα, δύο Χριστούς. Οι μονοφυσιτικές εκκλησίες τιμούν πολύ τα συγγράμματα του Σεβίρου. Μελετώντας αυτά τα έργα βλέπουμε ότι δεν ορίζεται η υπόσταση του Υιού του Θεού σαν υπόσταση και της προσληφθήσης ανθρωπίνης φύσεως. Ο Σεβίρος διδάσκει ότι με την συνδρομή θεϊκής φύσεως και ανθρωπίνης σχηματίζεται η μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Εάν οι αντιχαλκιδόνοι δεχθούν τον όρο της Τετάρτης εν χαλκιδόν Οικουμενικής Συνόδου, θεραπεύεται η εσφαλμένη αυτή η ιδέα τους. Ο όρος δέχεται ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, γνωριζόμενον. Στο κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που μελετούμε διαβάζουμε: «Την αυτήν υπόσταση λέγοντες της θεότητος και της ανθρωπότητος αυτού και τας δύο φύσεις ομολογούντες σώζεστε εν αυτό μετά την ένωσιν». Η θεία φύση και η ανθρώπινη έχουν την ίδια υπόσταση, δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και μετά την ένωση οι δύο φύσεις σώζονται. Η ένωση τους είναι πραγματική και ουσιώδης, αλλά δεν αναμειγνύονται ώστε να αποτελέσουν μία σύνθετη φύση. Κατά τους μονοφυσίτες δημιουργείται μία σύνθετη φύση στην οποία υπερισχύει το θεϊκό στοιχείο που απορροφά το ανθρώπινο. Τελικά διαμορφώνεται το σχήμα μία φύση, ένα πρόσωπο, μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Ιερός Δαμασκηνός διδάσκει ότι μετά την ένωση κάθε φύσης διασώζει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ό,τι είναι θεϊκό παραμένει θεϊκό και ό,τι είναι ανθρώπινο παραμένει ανθρώπινο, και σώζεστε αυτόν την ουσιώδη διαφοράν οριζόμεθα, το γάρ κτιστόν μεμένη και κτιστόν, και το άκτιστον άκτιστον, το θνητόν έμεινε θνητόν και το αθάνατον αθάνατον, το περιγραπτόν περιγραπτόν και το απερίγραπτον απερίγραπτόν, το ορατόν ορατόν και το αόρατον αόρατον, το μεν διαλάμπει της θαύμαση, το δε τεσίβρεση υποπέπτωκε.
Αλλά το υπομελέτη κείμενο του Χρυσορώα δεν το τελειώσαμε. Θα χρειαστεί άλλη μια εκπομπή. Είναι το θέμα μας.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Ο λόγος για την Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Πώς ευνηδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου επιτρέψετε να πάω λιγάκι πιο πίσω. Το 1960, ένας Γερμανός καθηγητής που διεύθυνε το περιοδικό Κύριος, ελληνικός ο τίτλος, το περιοδικό γερμανικό, μου ζήτησε, ήμουν στη Γερμανία τότε, και μου ζήτησε να γράψω για την Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε όντως. Ήταν μια πολύ λιγοσέλιδη εργασία, πυκνή όσο μπορούσα, 21 σελίδες θυμούμε. Δημοσιεύθηκε το 1960-61 στο περιοδικό, αυτό το επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί έλεγα ότι το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη Γερμανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Γιατί στη Γερμανία είχε ξεκινήσει από παλιότερα, από το 1914 περίπου, ίσως και πιο πίσω από άλλους λόγους, ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ερώτημα στη θεολογία ήταν γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην θεολογία της Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπήρχε ένα τέτοιο προβληματισμός, ένας τέτοιος προβληματισμός δεν υπήρχε. Σε αυτό το θέμα έκανα επενιγμό και μάλιστα γιατί επικεφαλής αυτής της κινήσεως στον επιστημονικό τομέα ήταν ένας περίφημος καθηγητής της ιστορικής θεολογίας, ο Άντολφ φον Χάρνακ. Πολύ γνωστό όνομα στους ασχολούμενους με τον πρώιμο χριστιανισμό. Αυτός είχε πει ότι το ότι κρατούμε σήμερα την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Το 1933 που ανέρχεται ο Χίτλερ αρχίζει ένας σιωπηλός πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού, εμφανής αμέσως μετά, και κατόπιν σκληρός πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και κάθε τι εβραϊκού. Παλαιά Διαθήκη εξοβελίζεται, απορρίπτεται από τους λεγόμενους Γερμανούς Χριστιανούς, Deutsche Christen. Έκανα λοιπόν τότε το 1920, το 1960 αναφορά υπαινιγμό και με παραπομπές παρεπέμψα στο φαινόμενο σαν κάτι που σε μας είναι τελείως ξένο. Βέβαια το 1945, θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Περιμένετε και θα ακούσετε. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε γιατί τα λέω. Το 1945 ένας ιδεολόγος κομμουνιστής στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως της επιστήμης και λέει τούτο και το άλλο, στρέφεται και εναντίον πολλών άλλων και δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαξίει κανείς να απαντήσει. Και ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο καθηγητής τότε της Παλαιάς Διαθήκης, έγκριτος παραδοσιακολόγος, κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε μια έκδοση βιβλίου του ότι κάτι περίεργες απόψεις και άνευ άλλου σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης ξεκινάει καθαρά από ρατσιστικά, να το πούμε ομά, καθαρά, σαφώς, κίνητρα. Και είναι περίεργο πως σήμερα, στη χώρα που ο ρατσισμός δεν είχε ποτέ είσοδο, και μάλιστα και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών άλλων μεγάλων λόγων, παχαίων λόγων, στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και επιστρέφουν εις την άκουσον-άκουσον το γραφικό του πράγματος εις την αρχαία ελληνική θρησκεία, στη Μακαρίτσα την Αφροδίτη, που ποτέ δεν ήταν μακαρίτσα γιατί δεν πέθανε, γιατί δεν έζησε ποτέ, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στην Άρτεμη και σε πολλά άλλα πράγματα. Και ευρέθη η Ελλάς να αντιμετωπίζει πρόβλημα το οποίο θα της ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί ότι υπάρχει πριν από 10 χρόνια, 15. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με φοβίζει ο πόλεμος εν της παραδιαθήκης. Δεν με προβληματίζει. Με προβληματίζουν τα κίνητρα. Και θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται δυστυχώς και με τα κοινά και επηρεάζουν με αυτό που είναι στο χώρο τους, μπορεί να είναι και κατηξιωμένοι, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση και δεν θέλουν να έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση. Και από αυτό το πίνιο της Εκκλησίας. Και επειδή εδώ είμαι και πρέπει να τα λέμε όλα, μου έκανε την τιμή η Σύνοδος της Ιεραρχίας Ελλάδος, της Εκκλησίας Ελλάδος, να μου αναθέσει να κάνω μια εισήγηση για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάθε τόσο ο Μακαριότατος μου το υπομνήσκει. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε. Λέω, Μακαριότατε, να μιλήσω για ποιο θέμα? Για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία μας. Εγώ θα πω για τη θέση της Εκκλησίας, ή μάλλον η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος μπορεί να πει για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, θέση που την κατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέση που κατέχει την εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα, δηλαδή να αποδείξω ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα. Παρά τα αυτά βέβαιως θα κάνουν έκθεση, γιατί δεν προβληματίζεται η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος και η κορυφή της, η Σύνοδος Ιεραρχίας, δεν προβληματίζονται για το ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς το θέτουν ως πρόβλημα, ίσως και με την έννοια που σας είπα πως με προβληματίζει εμένα, για το τι κρύβει πίσω από όλα αυτή η υπόθεση. Και το πιο αφελές είναι ότι προβάλλεται από τους πολεμίους ότι εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Γιατί όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, να το πούμε ομά, ξεκάθαρα, απορρίπτει και την Καινή Διαθήκη. Διότι μία είναι η Διαθήκη. Μία. Συνήθιζα, τώρα πια η συνήθεια αυτή έφυγε, ανήκει στο παρελθόντα αιώνα, όταν δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, να υποχρεώνω τους φοιτητές να γνωρίζουν μία ρήτρα η οποία προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσδιορίζει και τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία. Ας την υπενθυμίσω. Βλέπω μερικούς παλαιούς μου εδώ, νυν συναδέλφους και τότε μαθητές μου. προέλαβε την Καινήν η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάν η Καινή. Έτσι, Καινή, Παλαιά. Και πολλά εκείς είπων ότι δύο διαθήκε και δύο αδελφέ και δύο παιδίσκε τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Αναγγέλλεται από τους προφήτες ο Κύριος. Χριστός εν τη Καινή κηρύσσεται. Ου κενάτα κενάτα καινούρια της Καινής δεν είναι καινούρια. Γιατί? Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Τα πρόλαβαν εκείνα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ου κεσβέστη τα παλαιά ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Και για να τελειώσω αυτή την αναδρομή τη σύντομη και βγάζετε τα συμπερασματά σας εσείς για όλο αυτό το θόρυβο που προέκυψε ως μειώφελε όταν ο Κύριος κάνει την επί του όρους ομιλία του. Το μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλία είναι η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και θα θυμίστε το λόγο του Κυρίου στο όρος σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και τη συνέχεια τη φοβερή. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσετε εν τη Βασιλεία του Θεού. Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Ας έρθω όμως σε ένα άλλο πράγμα. Έθιξα το θέμα του ρατσισμού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, σε ποιον ανήκει? Εάν σπεύστε να μου πείτε στον περιούσιο λαό, θα σας πω έβγε, σωστά το είπατε. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Γιατί αν με πάτε στον Ισραήλ, θα σας πω ότι αυτός ήταν. Εγώ ρωτάω ποιος είναι. Και είναι ο περιούσιος λαός, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη, σώμα Χριστού. Σ' αυτόν τον κορμό, με κεφαλή το Χριστό, σε αυτό το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό, ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν τη χαρίζομαι σε κανέναν. Δεν έχει γραφεί από άνθρωπο η Παλαιά Διαθήκη. Χέρια ανθρώπινα κατέγραψαν. Συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον παλαιά ελάλησε στους πατέρας και έπειτα με το εγώ λέγω ημίν ελάλησε σε μας διαστόματος του Θεανθρώπου, του Θεοθέν, του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Σε αυτόν το χώρο ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι λόγος Θεού που ανήκει στην Εκκλησία και δεν τη χαρίζομαι ποτέ. Και για να τελειώσω το λόγο, να πάω κάπου αλλού. Αγαπητοί μου, το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε εμάς τους Έλληνες ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Μην πάτε πουθενά αλλού, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ρόλο σημαντικότατο για την Παλαιά Διαθήκη επεφύλαξε ο Θεός σε εμάς τους Έλληνες. 260 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση, Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα πράγματα ώστε να γίνει σε χώρο ειδωλολατρικό στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, την Αλεξάνδρεια, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα 260 χρόνια προ Χριστού. Μην ξεχνάτε πώς συνειδητοποιήσαμε την οφειλή που έχουμε, στην ευθύνη, την ευθύνη που έχουμε για αυτή την προτίμηση της πρόνοιας του Θεού να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο. Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες στη γλώσσα μας, ξεκινώντας πρωτάκουστον από την κορυφή της πολιτείας στην κατάργηση της διανόμου της καθαρευούσης και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Οι παλιότεροι της ηλικίας μου ξέρουν ότι όποιος τέλειωνε έστω το σχολείο αυτό, το κατοχικό, ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωρίς πρόβλημα. Δεν σχολιάζω τι γίνεται σήμερα. Μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στη γραφή, μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στους πατέρας. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι γίνεται στην Αλεξάνδρεια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι το ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο, και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τι είπαμε τώρα; Προσέλαβε, λέμε, η αρχαία Εκκλησία, ιδιαίτερα δια του Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη στην Ελληνική, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, είπαμε. Μα καλά, Παλαιά Διαθήκη, διάδοση του Ευαγγελίου. Μα δεν είπαμε ότι είναι ένα και το αυτό πράγμα; Η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς. Πώς μπορεί να διαβάσετε συνέχεια χωρίς να έχετε το πρώτο; Και θα θυμίστε ασφαλώς το περίφημο επεισόδιο με τον Φίλιππο και τον αξιωματούχο τον Αιθίωπα, που ο Φίλιππος σε κάποια στροφή του δρόμου ανέβηκε πίσω από το αμάξι, την άμαξα που έφερε τον επίσημο Αιθίωπα, και τον άκουγε να διαβάζει από το ελληνικό κείμενο. Η γλώσσα, η ελληνική τότε ήταν η γλώσσα η παγκόσμια στον τότε γνωστό κόσμο, τον πολιτισμένο. Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος. Και του λέει ο Φίλιππος από πίσω, όταν ακούει το κείμενο, άρα γινώσκης, αναγινώσκης, καταλαβαίνεις όσα διαβάζεις; Σταματάει αυτός. Έλα πει, έλα εδώ. Εσύ για να το λες αυτό, σημαίνει ότι τα ξέρεις. Για πες τα μου. Από το κείμενο των Εβδομήκοντα διάβαζε ο αξιωματούχος. Και στο κείμενο των Εβδομήκοντα ανοίχθη ο Φίλιππος και τον έκανε χριστιανό. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη η Καινή Διαθήκη. Φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη στα πρώτα βήματα, στις πρώτες δεκαετίες, σχεδόν στα 70 χρόνια, στα 60 χρόνια του χριστιανισμού δεν υπήρχε. Τι διάβαζαν οι άνθρωποι; Η Καινή Διαθήκη άρχισε να διαβάζεται αρκετά αργότερα και από τα 60 χρόνια του χριστιανισμού. Διαβάζοντα κομμάτια της Καινής Διαθήκης. Πότε γράφει η Αποκάλυψη, το ξέρετε. Και το τελευταίο Ευαγγέλιο. Πότε απετελέστη ο κανόν. Τι υπήρχε. Αυτό που υπάρχει και τώρα και θέλουμε το... να μας το περιθωριοποιήσουν. Να μας το εκβάλουν. Ως απόβλητον. Δεν θα πω ότι είναι εκ του πονηρού, γιατί δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Είναι πόλεμος εναντίον των πηγών της πίστεώς μας. Με χίλιες δυο προφάσεις, με χίλιες δυο μεθοδεύσεις. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω, σας πήρα το χρόνο και θέλω να σας πω και μερικά άλλα τώρα. Είχα σκεφτεί την ομιλία τη σημερινή να την αφιερώσω στην Παλαιά Διαθήκη, πώς εμφανίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη δογματική διδασκαλία. Ξέρετε φίλοι μου ότι περί ανθρώπου η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα. Περί του γάμου ο Χριστός και του διαζυγίου παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ουκ απαρχής ο Θεός άρσεν και θηλή επίησεν αυτούς, παραπέμπει στη Γένεση κεφάλαιον 1 στίχος 27. Μόνο για τον άνθρωπο. Τι λέει περί του Θεού η Καινή Διαθήκη? Όχι περί του Τριαδικού, περί του Θεού. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη? Δεν λέει τίποτα, γιατί τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει περί της πτώσεως του ανθρώπου και της αμαρτίας? Μα αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού το σχέδιο κατατείνει. Σας το λέω να καταλάβετε γιατί προηγουμένως σας είπα ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να κουβεντιάζουμε. Και μας βάζουν να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τα αυτονόητα. Τι λέει η Καινή Διαθήκη περί του Θεού? Το Τριαδικό. Τη Χριστολογία. Αλλά και αυτή η Χριστολογία ερίδεται, πατάει, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Το τάδε λέγει Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών, πάει στο κατά τας γραφάς στην Καινή Διαθήκη. Είναι απληρωθεί το ρηθέν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Είναι απληρωθεί το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και ούτω καθεξής. Και όταν ρωτούν τον Χριστό για το θαύμα, τι λέει? Στον Ιωνά παραπέμπει. Ο χώρος λοιπόν της δογματικής αποτυπώνεται. Τι λέει περί του κόσμου η Παλαιά, η Καινή Διαθήκη? Πώς θα δημιουργήσει ο κόσμος, λέει τίποτα? Όχι, τα χρειάζεται. Αυτά λέει η Καινή Διαθήκη. Και τι κάνει η Εκκλησία εν Πνεύματι Αγίω όταν διατυπώνει το σύμβολο της πίστεως? Από πού έπρεπε να ξεκινήσει? Από την Παλαιά Διαθήκη θα ξεκίναγε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Παλαιά Διαθήκη, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων. Παλαιά Διαθήκη. Τίποτα άλλο λέει περί του Θεού Πατρός, το σύμβολο της πίστεως, για δεν θυμούμε καλά? Ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. είναι για αυτό που σας είπα. Και ερχόμαστε μετά και εις ένα Κύριο. Και κάνει το σύμβολο της πίστεως αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη κατά τας γραφάς. Έτσι. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το λαλήσαν δια των προφητών. Όχι της Καινής Διαθήκης βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι μας βάζουν να συζητήσουμε για το σύμβολο της πίστεως. Αναθεώρηση λοιπόν του συμβόλου της πίστεως. Απετάξουμε οτιδήποτε εβραϊκό από εκεί μέσα. Αυτό βολεύει το πράγμα βέβαια. Πολύ βολεύει. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι και ρατσιστική χώρα όπως ξέρετε. Έτσι δηλώνουν εκείνοι που ανοίγουν κάτι τεράστια στόματα και γράφουν να επιστρέψουμε. Άκουσα ότι και κάποιος καταξιωμένος μουσικός έγραψε και κάποιος άλλος καταξιωμένος μουσικός έγραψε ότι έχουν επί παντός επιστητού γνώση οι άνθρωποι και γνώμηνοι. Στην Ελλάδα είσαι επί παντός επιστητού. Ζωγραφίζεις ωραία, μπορείς να μιλήσεις επί παντός επιστητού. Μπορείς να μιλήσεις για καρδιολογία, Φερρυππίν. Και να αποφανθείς. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι ασόβαρα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε ονόματα, το χατήρι δεν το κάνω. Φεύγω από τη δογματική. Στη ζωή της Εκκλησίας, στην ηθική, σας ρωτώ, καταργήθηκε λοιπόν ο Δεκάλογος? Άλλο τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες αυτό τον ταλέπορο τόπο με την επισημοποίηση της μοιχείας ή μη επισημοποίηση της μοιχείας και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Το ουμιχεύσεις, το ουφωνεύσεις, αυτό όχι, το ουφωνεύσεις δεν το αγγίξαμε καθόλου, απλώς τις αμβλώσεις επιτρέπουμε, καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Όπως είπε κάποια σπουδαία κυρία, κάποιου σπουδαίου κυρίου, η γυναίκα έχει δικαίωμα στο κορμί της. Το έμβριον είναι κορμί της γυναίκας. Νέα θεώρηση των πραγμάτων, καινοφανής, το ουκλέψεις, άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα επισήμως και ανεπισήμως. Αλλά παραμένει το ουκλέψεις και το ουφωνεύσεις και το ουμιχεύσεις. Εκείνο που δεν παραμένει προφανώς είναι ούποι είσαι αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Γιατί ειδωλολατρεία δεν έχουμε στην πατρίδα μας ευτυχώς. Αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πόση ειδωλολατρεία έχουμε και τι άλλες λατρείες με το πρώτο συνθετικό από σαρκολατρεία και ό,τι άλλο θέλετε. Για να φύγω και από το χώρο της ηθικής και να πάω στην άλλη ζωή της Εκκλησίας, στη λατρεία αυτή που βιώνουμε. Λοιπόν, από τούτο και στο εξής, τη μικρή παράκληση όποιος τη διαβάζει θα πρέπει να βγάλει το Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Αυτά είναι της παλιάς διαθήκης, των Εβραίων πράγματα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συλλάκων. Αυτά είναι πετάξτε τα εβραϊκά πράγματα. Και το ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και αυτό απόβλητο. Χαρίστε το προς τα κάτω σε κάποιο λαό που στη γλώσσα του γράφτηκε. Εμείς το ξέρουμε όμως στη γλώσσα τη δική μας. Όπως αξίωσε την ελληνική γλώσσα η Θεία Πρόνοια να μεταφραστεί και να το λέμε και να το αποστηθίζουμε. Και από τη λατρεία πρέπει να τα βγάλουμε όλα λοιπόν. Αλλά τότε πρέπει να ξαναγράψουμε όλες τις ευχές και όλη τη Θεία Λατρεία. Και φυσικά δεν συζητώ για την υμνογραφία της Εκκλησίας, γιατί όπως τα ξέρετε η υμνογραφία στηρίζεται εμπολής στις οδές, και οι οδές εξαιρέσει της ενάτης είναι οδές της πρώτης γραφής, της βασικής γραφής που λέγεται Παλαιά Διαθήκη στη γλώσσα μας. Και στην εικονογραφία ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τριάδος? Κανένας γέρον με μουστάκια όπως τον παρουσιάζουν κάτι φραγκοφορεμένα πράγματα, ή μήπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος όπως την έδωσε ο Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του δικού μας Θεοφάνους, και εννοώ τη φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτή δεν έχουμε εμείς ως Αγία Τριάδα? Από πού είναι αυτή? Και μόνο αυτή. Τι δεν έχουμε? Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι κυβωτός, πού πάμε? Και με ποιον παρομοιάζεται ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Τι να μελέγουν είναι οι άνθρωποι των Υιών του Ανθρώπου? Η Ιερεμία, η Ηλία. Και τι γίνεται στη μεταμόρφωση? Κάτι Εβραίοι έρχονται εκεί? Ή μήπως έρχονται άνθρωποι του Θεού, ο Μωσής και ο Ηλίας, συμπαριστάμενοι εις τον μεταμορφούμενον Κύριον? Έχω την εντύπωση ότι σας κούρασα. Λοιπόν, να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση στην εικονογραφία. Εάν πάτε στα μοναστήρια, εάν πάτε σε εκκλησίες που τους ζωγράφησαν ζωγράφοι, αγιογράφοι που ξέρουν την παράδοση, θα δείτε Παλαιά Διαθήκη. Και θα δείτε την Παλαιά Διαθήκη να κατέχει ή αν θέση έχει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα δείτε ψηλά στον Τρούλον τους προφήτες, τους δικαίους. Στην Αγία Παρασκευή πήγαινε. Κοιτάξτε στον Τρούλο και θα δείτε. Κοιτάξτε στα πιο εμφανή σημεία και θα δείτε τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ζητούν λοιπόν τον Ισαΐα να τον καταργήσουμε. Λοιπόν, να τον καταργήσουμε και να ξαναγράψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε την πιο ιερή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο διαβάζουμε στις ώρες, Πάτερ μου? Τη διανθίζουμε και με μερικά ακόμη σημεία άλλα, και φυσικά της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ψαλμοί, οι προφητείες. Και τι διαβάζουμε στον Εσπερινό μέχρι ότου φτάσουμε στο λόγο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί της δε σωζωμένης ημιν δύναμις Θεού εστί? Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζουμε. Εκεί θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και την κατάνοιξη έχει κανείς και τι εισπράττει κανείς το Μέγα Σάββατο όταν ακούει τα αναγνώσματα τα περίφημα για τους τρεις πέδας. Ρηγώ, φίλοι μου, και εσείς πρέπει να ρηγείτε από την προσευχή των τριών πέδων μέσα εις την κάμινο του πυρός. και πόσο αναφορά έχει αυτό στη ζωή των ανθρώπων, στις θλίψεις, στις ανάγκες, και πόση αναφορά έχει σήμερα. Ό,τι λέει για το έθνος εκείνο και για το έθνος το δικό μας που διέρχεται, εσωτερικό ηθικό κίνδυνο τεράστιο. Συνηθίσαμε πια και δεν αντιδρούμε σε ό,τι και αν ακούμε. Την πρώτη μέρα φωνάζουμε λιγάκι, τη δεύτερη οπάζει ο θόρυβος, και την τρίτη το ξεχνάμε και περνάνε ένα-ένα τα μηνύματα και προχωρούν ακάθεκτοι, συμπορευόμενοι είναι όμως και πολλοί από τους άλλους ευσεβείς που και στην εκκλησία πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Δίνουν γη και είδωρ χωρίς να το καταλαβαίνουν, σιγά σιγά. Ναι, εκεί ίσως έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Ναι, εκεί να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Σαν αυτά που συζητάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και ποια η θέση της. Θα βγείτε σήμερα έξω και θα πιστέψετε ότι πρέπει να συζητήσουμε άλλη φορά για την Παλαιά Διαθήκη και για τη θέση της στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο χριστιανισμό, αυτόν που ακούσαμε από τον Κύριο και τους μαθητάς και από τους πατέρας μας? Όποιος θέλει να δει την θέση της Παλαιάς Διαθήκης στο χριστιανισμό, έλεγα τότε, ας το πω και τώρα με τα 42 χρόνια, ας έλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ας δει το χριστιανισμό, το γνήσιο, τη συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη μας Εκκλησία, ανώθευτη, και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γενικώς στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων και της αρχαίας Εκκλησίας. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει όσα οι άλλοι απέρριψαν, και μιλώ για τους ακραίους, όσα οι άλλοι περιέκοψαν, και μιλώ για το προστατισμό, όσα οι άλλοι σαφώς περιόρισαν, και μιλώ για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εμείς τα έχουμε όπως τα παρελάβαμε από τους πατέρας μας, και οι πατέρας μας τα παρέλαβαν από τους πατέρες τους, και οι πατέρες τους τα παρέλαβαν, και άρα και εμείς τα παρελάβαμε από το πρώτο πίμνιο, από την πρώτη εκκλησία, τον αρχιπίμενα Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα ολίγα. Έχουμε μία σειρά ερωτήσεων που είναι απαραίτητον να πάρουν απάντηση, διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κείμενο σωστά. Μία από τις ερωτήσεις είναι: ποιος το έγραψε? Άλλη ερώτηση είναι: πότε το έγραψε, πού το έγραψε και γιατί το έγραψε και προς ποιους το απευθύνει? Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα απαντήσει κανείς εν μέρη και όταν μπει μέσα στο κείμενο. Αλλά καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε όσοι ασχολούμεθα με το κείμενο. Γιατί δεν υποχρεώνουμε τον αναγνώστη να αρχίζει να ψάχνει αυτός. Ψάχνουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ απαραίτητη μία διευκρίνηση. Όταν λέμε γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε η Παλαιά Διαθήκη λέει, άμα το πάρω έτσι, εκείνο το οποίο έκανε την ιερή εξέταση, μακριά να είναι, να καταδικάσει τον Κοπέρνικο. Πήγε στον εκκλησιαστή, στο βιβλίο του εκκλησιαστού, διάβασε εκεί ότι και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Του λέει, τι είναι αυτά που λες, του λέει, γυρικίνητε. Έστηκε εις τον αιώνα. Ώστε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εδώ επλανήθη πλάνην την οποία διασκέδασε ο Κοπέρνικος. Όχι αγαπητοί μου. Είναι η θεωρία ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο ιστορίας που μας είπε ο κ. Βαλμάς ότι λένε, ή ότι είναι βιβλίο φυσικής ιστορίας, ή είναι ότι βιβλίο παλαιοντολογίας και ό,τι άλλο λογίας θέλετε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά τη γλώσσα την εβραϊκή και όπως είπαμε καταξιωθήκαμε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το χριστιανισμός να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική που ήταν η γλώσσα διαδόσεως του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι οι πάπες της Ρώμης ήταν Έλληνες για αιώνες, γλώσσα ήταν η ελληνική και στη Ρώμη. Ο Κλήμης γράφει ελληνικά. Δεν κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, αλλά απλώς έτσι να το θυμηθούμε λιγάκι. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν γράφεται. Παρακολουθεί το κοσμοείδωλο της εποχής του. Για σκεφτείτε να ανοίγαμε τη βίβλο και να διαβάζαμε εκεί πέρα. Ούτε Κοπέρνικος θα χρειαζότανε, ούτε Γαλιλαίος, ούτε κανένας άλλος. Θα πηγαίναμε στη βίβλο, αλλά αυτή είναι θεωρία του Μεσαίωνος. Θεωρία ξένη προς την ελληνική ορθοδοξία, προς την ορθοδοξία, προς την ορθή σκέψη. Ταυτίζω την ορθοδοξία και με την ορθή σκέψη αυτή την ώρα. Γιατί? Διότι απλούστατα, φίλοι μου, για να τελειώνουμε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η βίβλος είναι επιστήμη. Είπαμε ότι η βίβλος δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Συγκρούεται μόνο στα μυαλά εκείνων που θέλουν να συγκρουστεί. Αλλά όχι στα δικά μας. Η επιστήμη κάνει επιστήμη, ευχόμεθα να κάνει κατά Θεόν, οπότε δεν συγκρούεται με τίποτα. Και η βίβλος αποκαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, ντυμένες πολλές φορές με το κοσμοείδωλο, με τις περικόσμου αντιλήψεις της εποχής τους, με την πολιτιστική κατάσταση του κόσμου, στην οποία κάνει τομές καταπληκτικές η βίβλος όταν έρχεται να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες, φερειπίν, με τη θυσία του Αβραάμ, τη θυμόσαστε, εκεί είναι η κατάργηση των ανθρωποθυσιών. Και φτάνει στο τέλος σιγά σιγά να συγκλίνει προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυμόσαστε πως τελειώνει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη. Ο Θεός σου ξεδονάσει. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Κι όμως αλλού η Παλαιά Διαθήκη, για να μάθει τους ανθρώπους να θυσιάζουν κάτι δικό τους. Γιατί άμα διαβάσει τον Ισαΐα θα πείτε ότι τις θυσίες, τις μισή ψυχή μου, λέει ο Θεός, δε λύσετε. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει την ανθρώπινη καρδιά. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει Κύριον τον Θεόν του εξ όλης της ψυχής του, όπως λέει όχι η Καινή Διαθήκη αλλά η Παλαιά Διαθήκη, εξ όλης της διανοίας του, εξ όλης της ισχύος του και των πλησίων του ως εαυτόν, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνει απλώς ο Κύριος που εμίλησε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να περάσει και από αυτά τα στάδια τα γνωστά. Για σκεφτείτε τι επανάσταση φέρνει στον κόσμο Εκείνο η εμφάνιση του μονοθεϊσμού. Σε μια παχυλή, παχυλοτάτη ειδωλολατρία, σκεφτείτε ότι ο Αριστοφάνης ο δικός μας στο χρυσού μας αιώνα επιτίθεται εναντίον του Ευρυπίδου και τον λέει άθεο, και του Σοφοκλέους και τον λέει άθεο, και γελιοποιεί, προσπαθεί να γελιοποιήσει το Σοκράτη με τις νεφέλες. Γιατί παραμένει πιστός στο δωδεκάθεο και οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Και όμως 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν η Παλαιά Διαθήκη σε ένα περίγυρο που συμπνίγεται από ειδωλολατρία και από ανθρωποθυσίες κηρύσσει μονοθεία. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να λύσει και όλα τα επιστημονικά θέματα. Και τι μένει για τον άνθρωπο με το κατακυριεύσατε που λέει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως όταν φτιάνει τον άνθρωπο. Πού μένει η επιστήμη για τον άνθρωπο? Συγκρούσεις τέτοιες είναι στα μυαλά εκείνων που θέλουν τη σύγκρουση, γιατί απλώς δεν ξέρουν. Ξέρουν το δικό τους και δεν ξέρουν το άλλο. Και επιχειρούν να μιλήσουν για το άλλο, το μέγεθος, που είναι η αποκάλυψη, χωρίς να έχουν την παραμικρή γεύση. Και όταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος θα λέγει ένα λιβανιστή. Αγαπητοί μου φίλοι, στην εποχή εκείνη υπήρχε ο νόμος του Χαμουραμπή, ο οποίος έλεγε, εάν τολμήσει κάποιος, αλλά από την τελευταία κατηγορία, να αγγίξει ή να υβρίσει κάποιον της πρώτης, φωνεύεται. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη να πει, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τόση δε έχουν γνώση οι άνθρωποι που επιχειρούν να τα βάζουν με την Παλαιά Διαθήκη, ώστε μιλούν για αυτοδικία και μιλούν για το ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει να βγάλουμε το μάτι εκείνου που μας το έβγαλε και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έκοψε τη δική μας τη γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που μας σκότωσε, τον δικό μας άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μην προσωποληπτεί και πρέπει να αποδίδει το ίσον. Αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα, αλλά από τον δικαστή, ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει σημασία αν είναι βασιλεύς ή οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε κάτι και τον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι, και πρέπει να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε δικαιοσύνη και σε αυτόν που έκανε δικαιοσύνη και του δίνει το μέτρο. Έτσι θα καταλάβετε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποκαλύψεως και όχι στις λεπτομέρειες ιστορικές, αν ήταν ο Φαραώ ο Αμένοφης ή ο Μερνεφθά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να σας πω δε πόσο η Παλαιά Διαθήκη μας καθοδηγεί να μην κάνουμε αυτό το λάθος? Γι' αυτό δεν επιχείρησα ποτέ μου να αποδείξω την ιστορική αλήθεια. Μακριά από μένα, με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, μακριά από μένα. Τι να πω? Ποιο είναι το νόημα της Παλαιά Διαθήκης? Τι θέλει να μου πει Παλαιά Διαθήκη? Αρχαιολογία να μου κάνει? Ιστορία να μου κάνει? Τι να την κάνω? Υπερφυσικές αλήθειες θέλω. Αυτές μου δίνει. Να μου αποκαλύψει τον Θεό, τον ένα, τον ζώντα, τον αληθινό. Να μου αποκαλύψει πώς ήρθα στον κόσμο και γιατί ήρθα στον κόσμο. Να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο αίτιος του κόσμου και της υπάρξεώς μου. Αυτά θέλω και όχι τα άλλα. Και για να τελειώσω, Παρακαλώ. Ναι.
2: Υπάρχει ένα σχολείο στην Έξοδο, το οποίο έχει παραθεωρηθεί, γιατί το έχω ακούσει να ελληνεύεται. Δίνει ο Θεός εντολή στους Ισραηλιτικούς όποιοι από τους άλλους, τους μη Ισραηλίτες, ακούσουν το λόγο του Θεού και το δεχτούν, να τους πάρετε μαζί σας, να τους κάνετε δεκτούς. Το οποίο είναι...
1: Και προσήλυτον ου θλίψετε η μη Ισραηλίτε προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Έχουμε τους προσιλήτους.
2: Το οποίο δεν είναι, δηλαδή, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν στεγανό.
1: Ασφαλώς. Και πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα μου επιτρέπετε εσείς που θέλετε να ρωτήσετε να πω κάτι από αυτό. Για να καταλάβετε το πνεύμα ποιο είναι τώρα. Πάτερ, εσείς φταίτε. Εάν καθυστερώ τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Για σκεφτείτε να είστε και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες τύψεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς, ο ένδοξος, το άστρο του Δαβίδ κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι τον κάνει η Παλαιά Διαθήκη το Δαβίδ. Το ξέρετε, τον προφητάναχτα λέω. Τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του. Το συγκλονισμό του δείχνει. Και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το ελεησόν με ο Θεός κατ' το μεγαλός. Γιατί θέλει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από τον συγγραφέα να εκφράσει αυτός ο ψαλμός. Έτσι. Και κάτι άλλο ακόμη αμέσως. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ. Γιατί η γιαγιά του, η προγιαγιά του ήταν Μωαβίτης, η Ρουθ. Η Ρουθ, η γιαγιά του. Παντρεύτηκε το Βοζ και τα λοιπά. Τον Οβίδ, Οβίδ Ιεσέ, τον Δαβίδ. Και αυτά τα καταγράφει καλά η Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, να σας πω και ένα άλλο. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Μωσής. Ο Μωσής παντρεύτηκε Μαδιανίτισσα, τη Σεπφόρα. Και το τελευταίο, καταπληκτικό. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η Ινεβή? Η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ασσύριοι? Αυτοί που είχαν εξοντώσει το Βόρειο Βασίλειο. Το διέλυσαν. Και ξανδραπόδησαν όλους τους κατοίκους. Τους Σαμαρίτες μετά. Έτσι, ξέρουμε. Ουσυγχρόνται οι Ιουδαίοι και Σαμαρίτες, έτσι. Σαμαρία, πάει. Αυτό λοιπόν το χώρο προστάζει ο Θεός τον προφήτη του να τον κάνει να μετανοήσει. Και όταν τα βλέπει αυτό το πράγμα ο προφήτης, εγώ για το λαό μου δεν πάω. Το γνωστό επεισόδιο το ξέρετε, τον καταπίνει το κήτος και πάει, άλλη, ξέρω, θα μετανοήσω και θα τους συγχωρήσεις. Ελεήμων, του είσαι ελεήμων και τους ενδιαφέρεσαι για όλους. Και γίνεται η κολοκύνθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν τελειώνει η ιστορία και μετανοούν όλοι και επιστρέφουν όλοι και σώζεται η Νινεβή,

0: επίμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 23 του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φωτίσαν συν καρδίαν, έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου δηλαδή.

δηλαδή ένδοξε φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείον του φωτός. Τι αυτή η μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ρώμης, επίσης Απολωνίου Επισκόπου Ρώμης και των Ανκαρχιδών οι Επτά Μαρτύρων, την ανάμνηση των εν Βουλγαρία τελειοθέντων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως, επίσης της Οσίας Άνης της εν Λευκατίο, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Εντίνο και τέλος τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκίλ. Ένας από τους τέσσερους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και ίσως φιλοσοφικότερος, είναι ο Ιεζεκίλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βουζεΐ. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος με τον προφήτη Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Πώς? Το 597 π.Χ. βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας. Όταν ο πανίσχυρος και υπερφύαλος Ναβδοχονόσορ κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού αλλά και του ναού και έσυρε εξόριστου στη Βαβυλώνα πολλούς επισήμους άνδρες και χιλιάδες Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιεζεκίλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του ο Ναβουδοχονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε μέχρι εδώ. Δυστυχώς όμως μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια φερόταν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστός του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κηδεμονία του, ώσπου το 586 π.Χ. πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται, ο Ναβδοχονόσορ ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Τότε σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι. Λίγοι που γλίτωσαν διασκορπίστηκαν. Ο ναός πυρπολείται. Τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα αμπέλια. Πράγματι, βιβλική καταστροφή.

εξόριστος η Εζεκίηλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς τη θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους αιχμαλώτους. Ο Εζεκίηλ διαπίστωσε με θλίψη ότι παρά τη συμφορά, οι αιχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν, μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς τους, αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων του. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί σε μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποίησε και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την αιχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Διήρκησε 70 χρόνια. Δεν θρήνησε τη γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει τη σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες και στο ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των, δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα. Ιδού, το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί το ντύνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατά μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν το ενισχύσατε, το κακομήρικο δεν το γιατρέψατε. Γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του δεν του δέσατε τα κατάγματα και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε.

πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εχθρεύεται το Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους. Οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευαν στους ψεύτικους θεούς, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί, ο εκλεκτός λαός του Θεού, υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός τους? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγαν στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό κήρυγμά του. Τονίζει τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Και ο καθένας ας δει τον εαυτό του, τονίζει, αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν τη χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και τη χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί το θάνατο του ασεβούς, αλλά περιμένει την επιστροφή του.

0: Το τέλος του προφήτου 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου δεν μας είναι γνωστό, αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουθοχονόσορ αλληγορικός ως τον διάβολο και τη μετακυσία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του προφήτου Εζεκίλ. Ας το μελετήσουμε.
1: Ενσόπτρον με δίκτυς ειλικρινές της ηλιοδόξης ο προφήτα Εζεκίλ και των μεσομένων ευέξωτας εφάσεις Χριστού προαγορεύσας την ενανθρώπιση.
0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι διανοούμενοι. Βοήθεια σημαντική έβρισκαν κοντά στον Στάρετς Αμβρόσιο και πολυάριθμοι διανοούμενοι, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Τι φοβερές επιδημίες που μάστιζαν τότε τις κεφαλές των μορφωμένων. Ο ένας παρουσιαζόταν σαν οπαδός του λαϊκισμού. Πίστευε πως ο λαός, σαν άλλος θεός, θα φέρει τη σωτηρία. Ο άλλος παρίστανε τον ουμανιστή, ανθρωπιστή. Αλλά ο ουμανισμός του είχε πάρει διάζευξη από το χριστιανικό πνεύμα. Ο τρίτος εμφανιζόταν σαν ληστής και όλα τα πορίσματα της επιστήμης τα έβλεπε σαν πολύτιμα βέλη της φαρέτρας του. Ο τέταρτος εκαυχάτο σαν ορθολογιστής και ανέβαζε μέχρι τρίτου ουρανού τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές. Ο πέμπτος εκήρυσε τον σοσιαλισμό και σχεδίαζε με κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο την επανάσταση. «Θέλετε να επιτύχει η επανάσταση», έλεγε. «Πρέπει να οδηγήσουμε στη διαφθορά την υπάρχουσα κοινωνία». Ο άλλος ελάνσαρε τον μηδενισμό, ο άλλος τη χειραφέτησε από την ηθική, ο άλλος τον νιτσεϊσμό, ο άλλος την αναρχία. Οι ασκοί του αιώλου είχαν ανοίξει και οι άνεμοι του χαλασμού απειλούσαν να γκρεμίσουν ότι υπήρχε όρθιος στις συνειδήσεις. Σε αυτό το εξογκούμενο κύμα του αθεϊσμού και της αποστασίας, η Όπτινα με τον Θεοφόρο Στάρετς ήταν λιμάνι σωτηρίας. Πολλοί διανοούμενοι που είχαν πιαστεί στα δίχτυα της απιστίας έβρισκαν εκεί το λυτρωτικό φως.

Κάποιος αναζητητής του Θεού που γύρευε χρόνια την αληθινή θρησκεία και που δεν την είχε βρει στον Τολστόι, κατευθύνθηκε τέλος προς την Όπτινα, μόνο και μόνο για να ειδεί. Την ώρα που συναντήθηκαν, σηκώθηκε όρθιος εμπρός του ο Στάρετς, τον ατένισε με τα λαμπερά μάτια του και του είπε «Λοιπόν, μπορείς να ειδείς. Κοίταξε». Εκείνος αισθάνθηκε εσωτερική αλίωση από το ολοφώτινο βλέμμα του Στάρετς. Η σβησμένη φλόγα άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Έμεινε πολύ καιρό στην Όπτινα και μία ημέρα ομολόγησε στον Στάρετς «Βρήκα την πίστη». Ένας άλλος άπιστος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή της Όπτινα και αναγκάστηκε να διανυχτερεύσει στο ξενοδοχείο που υπήρχε έξω από τη Μονή. Ο υπεύθυνος για τους ξένους μοναχός κατόρθωσε την άλλη μέρα να τον οδηγήσει στο κελί του πατέρα Αμβροσίου. Ενώ έβγαινε ο Στάρετς από το δωμάτιό του και όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος αποτραβήχτηκε λίγο. Ο Στάρετς του ρίχνει μία επίμονη ματιά, προχωρεί προς το μέρος του, τον ευλογεί, τον παίρνει από το χέρι και πηγαίνουν κάπου ιδιαίτερα. Τα αυτιά του απίστου άκουσαν εκεί τα πιο εκπληκτικά πράγματα. «Μα», έλεγε μέσα του, «και χρόνια να είχα ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα γνώριζε τόσο καλά τη ζωή μου». Η συζήτηση κράτησε πολλή ώρα και όλα τα οχυρώματα και τα κάστρα της αθεΐας γκρεμίστηκαν. Το λιχνάρι της πίστεως άρχισε να σκορπίζει πάλι στην καρδιά το φως του. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε. Είχε 16 χρόνια να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια και παρέμεινε 2 μήνες ακόμη στην Όπτινα. Στο εξής γι' αυτόν δεν υπήρχε προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο από τον Στάρετς.

Πολλές φορές τα οχυρά της απιστίας έπεφταν με διαφορετικό τρόπο. Τον είδαμε τον τρόπο αυτό στην περίπτωση του Λεόντιεφ. Θα τον παρατηρήσουμε και στην ακόλουθη διήγηση. Ενώ βάδιζε κάποια ημέρα ο πατέρας Αμβρόσιος μέσα στη σκήτη, αντίκρισε μία ομάδα προσκυνητών να τον περιμένει. Ήταν άνθρωποι του λαού, απλοί χωρικοί, και για να φτάσουν στην Όπτινα δίνησαν πολλά βέρτσια. Προσκύνησαν το Στάρετς, πήραν την ευλογία του και ετοιμάστηκαν κάτι να προσφέρουν. «Μπάτουσκα», του λένε, «σου φέρνουμε και ένα δώρο. Μάθαμε πως πονούν τα ποδαράκια σου και σου φτιάξαμε μαλακές μπότες. Να τις φορέσεις με υγεία». Ο Στάρετς δέχθηκε συγκινημένος την προσφορά της αγάπης τους και ολοπρόθυμος προχώρησε στην αντιπροσφορά. Έπρεπε τώρα να ακούσει τις θλίψεις, τις αγωνίες και τα προβλήματα του καθενός και να σκορπίσει το βάλσιμο της παρηγορίας. Εν τω μεταξύ, δύο νεαροί κύριοι που ανήκαν στην τάξη των λογίων παρακολουθούσαν προσεκτικά τη σκηνή. Ο ένας από αυτούς είχε την ψυχή δηλητριασμένη από το μικρόβιο του σκεπτικισμού. Για όλες τις αλήθειες της πίστεως πρόβαλε τις αφιβολίες του. Όταν άκουγε εγκόμια για την αγιότητα του πατέρα Αμβροσίου, αντιδρούσε έντονα. Τι συνέβη όμως την ώρα αυτή? Καθώς έβλεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους να περιστοιχίζουν με αυθόρμητη αγάπη και απέραντη ευλάβεια τον όσιο γέροντα, καθώς ατένιζε εκείνο να προσφέρεται ολόψυχα σε αυτούς για να συμμεριστεί τους πόνους τους και να σηκώσει τα ψυχικά τους φορτία, καθώς αντίκριζε το κρυφό μεγαλείο αυτής της σκηνής, όλοι οι πάγοι του σκεπτικισμού αυτομάτως έγιωσαν και η βαριά πλάκα της αμφιβολίας πετάχτηκε από την καρδιά του. Πλησιάζει αμέσως τον Στάρετς και με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση παρακαλεί: «Πάτερ, ευλογήστε με». Αυτό ήταν. Στη ψυχή του άρχισαν να φυτρώνουν τώρα τα άνθη του παραδείσου. Στο εξής, η μεγαλύτερη του χαρά θα ήταν να αποφασίσει ένα ταξίδι στην Όπτινα για να βρεθεί κοντά στον Άγιο Άνθρωπο του Θεού.

Όχι μόνο οι πεσμένες σκηνές ανορθώνονταν, αλλά και οι ετοιμόρροπες στερεώνονταν και ενισχύονταν. Πολύ μορφωμένοι αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ Θεού και κόσμου, μεταξύ πίστεως και απιστίας, μετά από την επίσκεψή τους στον Στάρετς ένιωθαν δυναμωμένοι πνευματικά. Όσοι από αυτούς μας άφησαν συγγραφές, πολλές φορές τυχαίνει να διαφαίνεται σε αυτές η επίδραση που εξίσκησε πάνω τους ο πατέρας Αμβρόσιος. Έκδηλα το βλέπουμε αυτό στο έργο του μεγαλοφιούς Ντοστογεύσκη. Ο Θεόδωρος Ντοστογεύσκη θεωρείται ανεπιφύλαχτα ως ένας από τους πιο λαμπρούς αστέρες στο στερέωμα της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Πρόκειται όχι μόνο για ένα έξοχο πεζογράφο, αλλά και για ένα σπάνιο ψυχογνώστη και ανατόμο της ανθρωπίνης καρδίας και ακόμη για ένα ασύγκριτο κοινωνιολόγο, στοχαστή και θεολόγο. Η ζωή του δεν ήταν απειλαγμένη από περιπέτειες και πάθη. Σε νεαρά μάλιστα ηλικία είχε αναμειχθεί και στους σοσιαλιστικούς επαναστατικούς κύκλους, πράγμα που του εκόστησε εξορία στα κάτεργα της Σιβηρίας. Μέσα όμως από το καμίνι των παθών και των αμφιβολιών ξεπίδησε η πίστη του στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Στα μεγαλειώδη του έργα «Αδελφοί Καραμαζόφ, οι δαιμονισμένοι, έγκλημα και τιμωρία» έδειξε με τα πιο ζωντανά χρώματα που καταντά ο άνθρωπος που ασπάστηκε τις αθεϊστικές ιδέες και τις ανατρεπτικές θεωρίες. Στον γκρέμισμα και στο πνίξιμο των δαιμονισμένων χείρων στη λίμνη της Γενισαρέτ διαβλέπει την παρόμοια καταστροφή μιας κοινωνίας που εγκολπώθηκε τα διδάγματα του ευρωπαϊκού ορθολογισμού. Στον ρωσικό λαό που κάτω από την καθοδήγηση των θεοφόρων Στάρετς ζει συνειδητά την Ορθοδοξία βλέπει την ελπίδα ενός φωτεινού μέλλοντος. Για το πρόσωπο του Χριστού η γραφίδα του μας άφησε τις φλογερότερες ομολογίες. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χριστό. Και συλλογίζομαι με αγάπη ζηλωτού πως όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Εάν κάποιος μου απεδείκνυε ότι ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια και η αλήθεια μακριά από τον Χριστό, θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Ο μεγάλος αυτός στοχαστής δεν μπορούσε να μην ελκυστεί από το μεγαλείο της Όπτινα. Είχε πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει το Στάρτετσβο και να γνωρίσει τον φωτισμένο Στάρετς. Και πράγματι, τον Ιούνιο του 1878 βρέθηκε κοντά του και παρέμεινε επί δύο ημέρες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι συζήτησαν στην ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν. Ο πατέρας Αμβρόσιος έμεινε ευχαριστημένος μαζί του. Είπε δε χαρακτηριστικά για το πρόσωπό του «Αυτός είναι ο μετανοών».

Η τεραστία απήχηση που είχε μορφή του Στάρετς Αμβροσίου, καθώς επίσης και το έργο του στην ψυχή του Ντοστογεύσκη, παρουσιάζεται ολοζώντανη στα πρώτα κεφάλαια του μεγάλου του έργου «Αδερφή Καραμάζοφ», που τότε ακριβώς άρχισε να συγγράφει. Στο έργο αυτό, που θεωρείται μεγαλειώδης και αριστουργηματική μυθιστορηματική σύνθεσης, προβάλλεται κατά τρόπο ανάγλυφο η ζωή, οι δράσεις και η διδασκαλία του Στάρετς Ζωσιμά. Όλη η εξωτερική περιγραφή του χώρου, του κελιού, των διαμερισμάτων της μονής, μέχρι μικρών λεπτομεριών, ομιλούν για την Όπτινα. Μερικοί χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του Στάρετς μπορούν να αποδοθούν πλήρως στον πατέρα Αμβρόσιο. Οπωσδήποτε προδίδουν τις προσωπικές εντυπώσεις του συγγραφέως. Ο Στάρετς, γράφει, με την πρώτη ματιά που έριχνε σε ένα άγνωστο, υποψιαζόταν για ποιο λόγο είχε έρθει, τι του χρειαζόταν και ακόμη τι ήταν αυτό που βασάνιζε την συνείδησή του. Ο άνθρωπος που μετανοούσε έμενε κατάπληκτος, πολλές φορές τρόμαζε κιόλας, νιώθοντας έτσι να του ανοίγουν την ψυχή πριν προλάβει να πει λέξη. Πολλοί από αυτούς που έρχονταν για πρώτη φορά να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως μαζί του έμπαιναν στο κελί του με φόβο και ανησυχία. Σχεδόν όλοι έβγαιναν ύστερα αστραποβολώντας. Ακόμη και το πρόσωπο του πιο σκυνθρωπού φεγκοβολούσε από ανακούφιση. Πολύ βαθιστόχαστες είναι και οι συμβουλές και οι σκέψεις που βάζει ο συγγραφέας στο στόμα του Στάρετς Ζωσιμά. Προπαντός, μη λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και ακούει, το ίδιο του το ψέμα, φτάνει ως το σημείο να μην ξεχωρίζει πλέον την αλήθεια ούτε μέσα του ούτε γύρω του. Και έτσι χάνει τον σεβασμό του εαυτού του και των άλλων. Μια που δεν σέβεται κανένα, πάβει και να αγαπά. Και για να ευχαριστηθεί με κάτι αφού του λείπει η αγάπη, στρέφεται προς τα πάθη και τις κατώτερες απολαύσεις. Αυτό που σας φαίνεται κακό μέσα σας έχει κιόλας εξαγνιστεί από μόνο τον λόγο ότι το παρατηρήσατε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαπράξει αμαρτία ικανή να εξαντλήσει την άπειρη αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί ποτέ να υπάρξει αμάρτημα που να ξεπερνά την αγάπη του Θεού? Οι σοφοί του κόσμου κατέχουν μόνο την επιστήμη. Και από την επιστήμη μόνο ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις. Αλλά τον πνευματικό κόσμο, το ανώτερο ίμιση της ανθρωπίνης υπάρξεως, το έχουν απαρνηθεί. Ο δίκαιος χάνεται, αλλά το φως που σκορπίζει γύρω του μένει. Εάν πολλές από αυτές τις σκέψεις τις άκουσε ο Ντοστογεύσκη από τον Στάρετς Αμβρόσιο, δεν το γνωρίζουμε. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.

Ο σύγχρονος του Ντοστογεύσκη, επιφανής φιλόσοφος Βλαδίμηρος Σολόβιεφ, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μόσχας και Πετρουπόλεως, πέρασε και αυτός από το κελί του Στάρα Τσαμβροσίου. Γι' αυτόν ο διορατικός γέροντας δεν έκανε αισιόδοξες προβλέψεις και δεν αστόχησε, γιατί ο φιλόσοφος αυτός με τους έντονους μυστικούς και ιδεαλιστικούς οραματισμούς δεν είχε επενετή πνευματική πορεία. Το θεολογικό φιλοσοφικό του οικοδόμημα παρουσίασε πολλές ρογμές, οικουμενιστικές και θεοκρατικές ιδέες, υπερτίμηση της λογικής σε θέματα πίστεως, προσέγγιση στον πανθεϊσμό. Κάτι όμως άφησε μέσα του το πέρασμα από την όπτινα. Στο έργο του «Αφήγημα περί του Αντιχρίστου» εμφανίζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μάρτυρα και προφήτη των εσχάτων χρόνων, με τα χαρακτηριστικά ενός Ρώσου στάρετς. Και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίων έπαιρναν το δρόμο προς την όπτινα. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τον Μιχαήλ Πογόντιν, που υπήρξε διασημότης στον κόσμο των γραμμάτων. Ως ιστορικός έγραψε πολυάριθμα έργα αναφορικά με τον βίο της αρχαίας Ρωσίας και ως πεζογράφος πάρα πολλά μυθιστορήματα και διηγήματα λαϊκής εμπνεύσεως. Ούτε ο Λέων Τολστόι, ο κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος, αγνόησε τον Στάρετ της Όπτινα. Το ιδιόρυθμο αυτό πνεύμα με τις ιδιότυπες χριστιανικές ιδέες, τις δυνατές ηθικοφιλοσοφικές αγωνίες και τους κοινωνιολογικούς προβληματισμούς επισκέφθηκε τον Στάρετ Αμβρόσιο στα τέλη του 1870. Η επίσκεψη έγινε κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Δεν παρουσιάστηκε ως κόμις, αλλά ως απλούς χωρικός με φτωχικά ρούχα, με τσαρούχια και με έναν τορβά στην πλάτη. Όταν όμως πήγε να αγοράσει κάτι στο περίπτερο της Μονής, το ασφιχτικά γεμάτο πορτοφόλι του επρόδωσε την ιδιότητά του. Οι άλλοι προσκυνητές είχαν να λένε τις ημέρες εκείνες για τον κόμητα που παρίστανε τον χωριάτη. Μόλις ο Τολστόι συνάντησε τον Στάρετς, του έδειξε τα ρούχα του και του έκανε λόγο για τον φτωχικό τρόπο ζωής του. «Και τι με αυτό?» του είπε χαμογελαστά εκείνος, τονίζοντάς του πόσο μάταιες είναι οι σωματικές ασκήσεις και θυσίες όταν είναι στερημένες από εσωτερικό αντίκρισμα, από την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών και ιδίως από την απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Δύο φορές ακόμη ο μεγάλος συγγραφέας επισκέφθηκε τον Στάρετς. Στην δεύτερη είχε μαζί και την οικογένειά του. «Ναι», έγραφε, «ο πατέρας Αμβρόσιος είναι ένας πραγματικός Άγιος. Συζητώντας μαζί του, ένιωθα στη ψυχή μου την άνεση και την χαρά. Όταν συνομιλείς με ένα τέτοιο άνθρωπο, συναισθάνεσαι πόσο κοντά σου βρίσκεται ο Θεός».

Μετά από πολλά χρόνια, ο γυραιός Τολστόι, μερικές ημέρες πριν πεθάνει, τριγυρνούσε γύρω από την Όπτινα, επιθυμώντας τη συνάντηση του γνωστού του Στάρετς Ιωσήφ, του διαδόχου του πατέρα Αμβροσίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Φαίνεται πως ο αφορισμός του από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας για ορισμένες διδασκαλίες του στάθηκε εμπόδιο. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όλοι όσοι εδονούν του από πνευματικά ενδιαφέροντα έπρεπε να διαβούν οπωσδήποτε από την Όπτινα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόν σοι αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέ

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

24 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Πόνους καρτερίσασα τους θησαρκώς προς την άπονον μεταβεύικας χαίρουσα Χριστίνα απόλευσιν. Ένθα γενωμένη, καθοραϊσμένη, η επερνύμφη εκλεκτή του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, τον πίστη των μνημόσυνων επιτελούντος σου μέμνησον, όπως εύρωμεν έλεος και δεινών απολύτρωση. 24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας.

την Χριστίναν ίνωσε Χριστόν Ιμφίο, νύμφιν άμωμον, αίμα του μαρτυρίου. Την Χριστίνα την άμωμη νύμφη, την ένωσε με τον Ιμφίο Χριστό το αίμα του μαρτυρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα καταγόταν από την Τύρο της Συρίας. Ήταν κόρη κάποιου στρατηγού ονόματι Ουρβανού. Ο πατέρας της της έκτισε ένα ψηλό πύργο και την εγκατέστησε μέσα σε αυτόν. Κατασκεύασε μάλιστα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιμα υλικά αγαλμάτια των θεών του και την πρόσταξε να προσφέρει θυσίες σε αυτά τα είδωλα. Εκείνη όμως όλα αυτά τα έκανε συντρίμμια και τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία είχαν κατασκευαστεί τα μοίρασε στους φτωχούς. Για τις πράξεις της αυτές η Χριστίνα υποβλήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα στα πιο φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια και εν συνεχεία φυλακίστηκε. Στην φυλακή την άφησαν εντελώς νηστική με εντολή του πατέρα της για να πεθάνει από την πείνα. Όμως η Μεγαλομάρτης τρεφόταν με τροφή που της μετέφερε εκεί άγγελος Κυρίου και θεραπεύτηκαν οι πληγές της. Έπειτα την έριξαν στη θάλασσα όπου έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον ίδιο τον Κύριο. Θείος δε άγγελος την έβγαλε στη στεριά. Αλλά μόλις έγινε γνωστό ότι η Αγία διασώθηκε και βρισκόταν στη ζωή, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή. Όμως τη νύχτα που ακολούθησε, ο τύραννος και άστοργος αυτός πατέρας πέθανε κακήν κακός. Μετά τον θάνατο του Ουρβανού, του πατέρα της, πήρε την θέση του στο αξίωμα κάποιος ονόματι Δίον. Αυτός ο τύραννος οδήγησε την Χριστίνα στο δικαστήριο προς ανάκριση. Η Αγία όμως, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Τότε κακοποιήθηκε με ανελαίητη βαναυσότητα. Εκείνη όμως υπέμεινε τα πάντα με άκρα καρτερία και επιπλέον επιτέλεσε κατά τη διάρκεια των ανίκουστων βασανιστηρίων της τέτοια παράδοξα θαύματα που προσέλκυσαν βλέποντάς τα στην πίστη του Χριστού 3.000 ειδωλολάτρες. Μετά από τον Δίωνα, το αξίωμα του στρατηγού στην περιοχή το πήρε κάποιος ονόματι Ιουλιανός. Αυτός ο τύραννος έριξε την Μεγαλομάρτυρα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκείνη όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκε απόλυτα σώα και αυλαβής. Έπειτα την έκλεισε μέσα σε ένα κλουβί στο οποίο βρίσκονταν δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκείνα δεν προξένησαν κανένα κακό στην Αγία. Απέναντίας της έγλυφα με ασπλαχνία τα πόδια. Ακολούθως με προσταγή του την έβγαλαν από το κλουβί των φιδιών και της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους καθώς λένε έρευσε γάλα και όχι αίμα. Έπειτα πρόσταξε και της έκοψαν την γλώσσα. Τελικά ο δαιμονικός αυτός τύραννος πρόσταξε τους στρατιώτες και χτύπησαν την Αγία με τα κοντάρια τους. Ύστερα δε από τα χτυπήματα αυτά η Μεγαλομάρτης Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ως αλάβαστρον μύρου το αίμα σου προς ενήνοχας, τόσο νυμφίο Χριστό, Χριστίνα μάρτης αθληφόρε. Αντάμιψη δε ήλυφας, στέφος άφθαρτον παραυτού αξιάγαστε. Όθεν τον θανόνταν, της δείγμαση των Ιωβόλων όφεων, το ρήμα της σου ζώντα ήγυρας, τι επικλήση του Παναγίου Πνεύματος. Διό και ουρανίων θαλάμων σε κατηξίωσεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών.

Ως περ οραίσματα τα της σαρκώσους παράγματα νυμφικός περιστέλουσα πορφύραν εξέματος λαμπρός βεβαμένην μάρτης ενεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό πεπικυλμένη θείες λαμπρότηση Χριστίνα νυν παρίστασε απολάβουσα πάντοτε συν παρθένης και μάρτηση.

Υποχρεωτική επιβολή των απόψεων, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί εσωτερική επανάσταση. Συσσωρεύοντες στον έσω άνθρωπο αντιδράσεις που παραμένουν βέβαια ανεκδήλωτες μέχρι σε ένα χρονικό σημείο, αλλά κάποτε το ηφαίστειο ξεσπά και βγάζει από τα ρουθούνια του πυρακτωμένη λάβα. Όταν μάλιστα ασκείται βία για να επιβληθεί το ψέμα και η απάτη, το ξέσπασμα είναι παραπάνω από βέβαιο. Η ιστορία των λαών αλλά και εκείνη των ατόμων το επιβεβαιώνουν και η ιστορία της Αγίας Μάρτυρος Χριστίνης επιμαρτυρεί. Η Χριστίνα καταγόταν από την ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατιλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρου και διώκτου των χριστιανών. Μη θέλοντας ο Ουρβανός το μίασμα της χριστιανικής πίστεως να μπει στο αρχοντικό του μίασμα σε εισαγωγικά, για λόγους προληπτικούς έκλεισε την Χριστίνα σε κάποιο πύργο για να ελέγχει τους ανθρώπους που θα έρχονται σε επικοινωνία μαζί της και φρόντισε να της δοθούν χρυσά ειδόλια θεών για να εκκενώνει σε αυτά το θρησκευτικό της αίσθημα. Εκείνη όμως άγνωστο από ποιον και πότε διδαχθήσα την πίστη στο Χριστό, δεν άντεξε στην καταπίεση του πατέρα της. Κομμάτιασε τα χρυσά ειδόλια και το ευγενές μέταλλο το διοχέτευσε σε φτωχές οικογένειες. Το μαθαίνει ο πατέρας της και οργισμένος την κλείνει στη φυλακή και την βασανίζει με πολλούς τρόπους. Ακόμα και στη θάλασσα την πέταξε για να πνιγεί, αλλά εκείνη όλος παραδόξως δεν έπαθε κακό. Και ενώ ο άκαρδος Ουρβανός μελετούσε τον θάνατό της, ήρθε ο δικός του ξαφνικός θάνατος. Η κόρη του όμως δεν γλίτωσε. Δέχεται νέο κύμα βασανισμών από τους διαδόχους του πατέρα της Δίωνα και Ιουλιανό. Ο τελευταίος, αφού της έκοψε τους μαστούς και την γλώσσα, την παρέδωσε σε ομάδα στρατιωτών για να την βασανίσουν με τη δική τους έμπνευση και εκείνοι έμπηξαν τις λόγχες τους στα πλευρά της και την άφησαν νεκρή. Η παρθενομάρτης Χριστίνα πάλεψε κατά των εχθρών της πίστεως και βγήκε νικήτρια και εχθρός της υπήρξε ο πατέρας της. «Εχθροί του ανθρώπου», λέει ο Κύριος, «η οικιακή αυτού». Και ο λόγος του βρήκε στην περίπτωση αυτή πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση. Η πίστη χωρίζει μάνα από θυγατέρα, γυναίκα από άνδρα. Νίκησε η Αγία Χριστίνα και ασφαλώς έλαβε το στεφάνι από τον αγωνοθέτη Κύριο. Ίσως να πει κάποιος, τότε υπήρχε διωγμός, αλλά υπήρχαν και στεφάνια νίκης στους μάρτυρες. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν διωγμοί. Μήπως είναι ανεπίκαιρο να μιλάμε για διωγμούς και ομολογίες, για μαρτύρια και στεφάνια? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντά, «Τι λες, δεν είναι τώρα καιρός μαρτυρίου? Ποτέ δεν έλειψε ο καιρός του μαρτυρίου. Ούτε το να κρεμαστεί κάποιος πάνω στο ξύλο αυτό τον κάνει μάρτυρα, διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε εκτός στεφάνων θα ήταν και ο Ιώβ». Και ο διάδοχος Φωτικής συμπληρώνει, «Μαρτύριο θα λογισθούν και οι συνεχείς αρρώστιες και η μάχη εναντίον των σατανικών λογισμών». Κανένας λοιπόν ας μην παραπονείται, για όλους υπάρχει στίβος μαρτυρίου και όλοι οφείλουμε ως χριστιανοί να παλεύουμε, άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, αλλά όλοι κατά του ιδίου εχθρού, του σατανά και των ποικίλων πειρασμών του. Οι νικητές θα λογαριαστούν για μάρτυρες. Η Αγία Μάρτης Χριστίνα θα συγχαίρει τους συναγωνιστές και συναθλητές της.

Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμε και συνθάπτωμε το βαπτισμό σου, και πάσχω δια σε ως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ή να και ζήσω εν σύ. Αλλώς θυσίαν άμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσαν σύ. Αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον τας ψυχάς ημών.

24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρο και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού 200 μετά Χριστόν. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρες, αλλά την Χριστίνα ανέφερε στον χριστιανισμό μια ευσεβής γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό, ο πατέρας της εξοργισμένος την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπίσει στην ειδωλολατρεία. Όμως όλες οι προσπάθειές του προσέκρουσαν πάνω στο ασάλευτο τείχος της πίστης της Χριστίνας και έπεφτα στο κενό. Τότε απελπισμένος την φυλάκισε, αλλά το ίδιο βράδυ ο ίδιος πέθανε. Έπειτα την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων, που αφού και αυτός δεν κατόρθωσε να δαμάσει την πίστη της Χριστίνας, την βασάνισε σκληρά και έσχισε τις σάρκες της με μαχαίρια και τροχούς. Τον Δίωνα διαδέχθηκε ο έπαρχος Ιουλιανός, που και αυτός την βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα φίδια και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μας θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ήδη απίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας». Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχαιριών. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι θεατές, χιλιάδες πίστεψαν στο Χριστό. Τελικά η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού την φώνευσαν χτυπώντας τη μελόγχες στην καρδιά και στα πλευρά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης: «Του πατρός σου την πλάνην λυπούσα πάνσεμνε, της ευσεβίας εδέξω την θείαν έλαμψη, και νενύμφευσε Χριστό ως καλυπάρθενος, όθεν ηγόνισε στερός και καθήλες των εχθρών Χριστίνα Μεγαλομάρτης, και νύνα παύστος δυσόπι ελεηθήνε τας ψυχάς ημών».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καπίτονος, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου μαρτύρησε και αυτός δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους μαρτύρησε αφού του ξερίζωσαν όλα τα δόντια και πέθανε από μόλυνση και ακατάσχετη αιμορραγία. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Σαλομπτίνου Επισκόπου Ιεροσολύμου. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφύλου. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν ωραίος και ρωμαλαίος στο σώμα. Εργαζόμενος σαν ναυτικός, δεν θέλησε να υπηρετήσει σε τούρκικο πλοίο. Εναντιούμενος στην θέληση του Τούρκου πλοίαρχου, συκοφαντήθηκε από αυτόν ότι δήθεν είχε φορέσει τούρκικο κάλυμα στο κεφάλι του. Οδηγήθηκε βία στον Κρητή, όπου με κολακίες και φοβερισμούς προσπαθούσαν να τον εξισλαμίσουν. Ομολογώντας με θάρρος τον Χριστό, ο Θεόφιλος περιτμήθηκε με την βία από τους Τούρκους που θέλησαν να το στείλουν δώρο στο παλάτι του Σουλτάνου. Ο Θεόφιλος όμως, όταν ακόμα ήταν στην Χίο, απόδρασε και πήγε στη Σάμο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν επανήλθε στη Χίο, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησε στον Κρητή. Ο Κρητής, βλέποντας τον Θεόφιλο να εμένει στην πίστη του, τον καταδίκασε σε θάνατο διαπυρός. Απτόητος ο γενναίος αυτός μάρτυρας της πίστεώς μας, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε «Στα χέρια σου Χριστέ μου παραδίδω την ψυχή μου», και μπήκε μόνος του στη φωτιά, όπου παρέδωσε στον αγωνοθέτη Θεό την Αγία Ψυχή του 23 Ιουλίου του 1635. Τα εναπομείναντα από τη φωτιά λείψανά του αγοράστηκαν από χριστιανούς και αναποτέθηκαν με τιμές στο ναό του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου στη Χίο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αθανασίου από την Οικείο. Ήταν πλούσιος και ευσεβής δημογέροντας στην Οικείο της Βυθινίας. Ο Αθανάσιος, επειδή υπεράσπιζε τους συμπολίτες του από την βαριά φορολογία των Τούρκων, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος. Προσκλήθηκε από τις αρχές της βασιλεύουσας και πιέστηκε πολύ να προδώσει την χριστιανική του πίστη προκειμένου να σωθεί. Ο Αθανάσιος όμως δεν αρνήθηκε τον Χριστό και μετά από σκληρά βασανιστήρια φυλακίστηκε. Αλλά επειδή και πάλι έμεινε αμετακίνητο στην πίστη του, τον αποκεφάλισαν στις 24 Ιουλίου του 1670 στην Κωνσταντινούπολη.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη διορώσων Αγίων, των Αγίων Μαρτύρων Μπόρισου και Γλίεβου, που δια του Αγίου Βαπτίσματος μετονομάστηκαν σε Ρωμανό και Δαβίδ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: πλάκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή, βρισκόμαστε κοντά σας για να συζητήσουμε κάποια θέματα και φυσικά πάντοτε φωτίζουμε πιο πολύ την πτυχή εκείνη που αναδεικνύει τη γυναίκα ή αντιμετωπίζει προβλήματα της γυναίκας, μια και όπως ξέρουμε η εκπομπή μας είναι γυναικεία. Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρία. Δείγματα, κάποια δειλά δείγματα και κάποιες προσπάθειες για να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να μπορέσουν ανετότερα να επικοινωνήσουν και γενικά να βρίσκονται μέσα σε μια επαφή με το περιβάλλον. Μπορούμε να διαπιστώσουμε, ας πούμε, τις ράμπες που είναι στα πεζοδρόμια και που εξυπηρετούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ή επίσης τα ειδικά αυτά πλακάκια που έχουν μπει στα πεζοδρόμια. Είναι και αυτό κάτι που βοηθάει ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Όμως μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο, και γι' αυτό θα μιλήσουμε ίσως λιγάκι περισσότερο, το γεγονός ότι διάφορα μέσα ενημέρωσης, διάφοροι σταθμοί και ιδίως οι κρατικοί προσφέρουν τη δυνατότητα οι ειδήσεις κυρίως να γίνονται με τη λεγόμενη νοηματική γλώσσα. Γι' αυτό παρακαλέσαμε να έρθει κοντά μας η κυρία Ροξάνη Ζήκα, η οποία είναι διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας και θα μας ξεναγήσει, θα λέγαμε, σε αυτό το χώρο και σε αυτό τον κόσμο της σιωπής που όμως συμμετέχει ενεργά στη ζωή. Και θα φωτίσουμε λίγο περισσότερο γυναίκες που με προβλήματα αναπηρίας κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν με πολύ υπευθυνότητα τη ζωή, να δημιουργήσουν αν θέλετε οικογένεια, να προχωρήσουν στον εργασιακό, ακόμη και στον επιστημονικό χώρο. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, η εκλεκτή καλεσμένη μας, η κυρία Ροξάνη Ζήκα, και την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας και διαθέτει, ξέρουμε, από τον πολύτιμο χρόνο της, γιατί έχει πολλές ασχολίες, για να μας ξεναγήσει και σε αυτό το χώρο και να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα και προπάντων να είμαστε έτσι πιο ανοιχτοί σε όλον αυτό τον κόσμο που μπορεί πάρα πολλά να μας προσφέρει. Εγώ εισαγωγικά ήθελα να πω ότι από φοιτήτρια είχα βρεθεί κοντά σε άτομο με προβλήματα μεγάλα όρασης και ξέρετε τότε τα μέσα δεν ήταν καθόλου βοηθητικά για αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είχαμε σχηματίσει μια όμορφη συντροφιά, συνδεθήκαμε πάρα πολύ, κρατάμε τη φιλία μας μέχρι σήμερα. Ήτανε άνθρωπος που είχε πρόβλημα όρασης μεγάλο. Το διαβάζαμε, συζητούσαμε κλπ. Κλπ. Διακρίθηκε και χαιρόμαστε για όλη αυτή την, το ενδιαφέρον που πλέον αναδύεται περισσότερο για τα άτομα με αναπηρία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Ζήκα, και ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε λίγο για αυτή την προσπάθεια και την κρατική που γίνεται να βοηθηθούν τα άτομα με αναπηρία και στη συνέχεια να μας πείτε κάποιες περιπτώσεις γυναικών κυρίως.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να σας πω πρώτα για την κρατική τηλεόραση. Ήδη τώρα υπάρχει ένα καινούριο κανάλι ψηφιακό που λέγεται Πρίσμα, εκτός από τα σημαντικά κανάλια, την ΕΤ1, την ΕΤ3, όλα αυτά. Υπάρχει ένα ψηφιακό καινούριο κανάλι, το οποίο είναι το πρώτο σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και ομολογώ ότι είναι ένα εξαιρετικό βήμα αυτό, έτσι, γιατί αυτό το κανάλι είναι προσβάσιμο από τα άτομα που είναι κοφά, βαρύκοα και ακόμα από τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης.
0: Να έχουμε και μια πρωτιά ευχάριστη.
1: Ναι, πραγματικά είναι πανευρωπαϊκή πρωτιά και μάλιστα η κρατική τηλεόραση σε αυτό υπήρξε πραγματικά πρωτοπόρος. Όλες οι εκπομπές που βγαίνουν σε αυτό, οι ενημερωτικές, οι ψυχαγωγικές, τα πάντα είναι υποτιτλισμένες και με διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα, αλλά και παράλληλα έχουν και φωνητική κάλυψη για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης.
0: Μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία τυχόν ή...
1: Κοιτάξτε,
0: πώς μπορεί κανείς
1: αυτό
0: να...
1: είναι ένα κανάλι το οποίο λειτουργεί τώρα για 2 χρόνια πειραματικά με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα θα γίνει πια καθεστώς, φαντάζομαι. Θα κάνουν ίσως και άλλα κανάλια το ίδιο πράγμα, ψηφιακή τηλεόραση, γιατί μέχρι το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει εντολή όλα τα κανάλια θα εκπέμπουν σε ψηφιακή συχνότητα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα λοιπόν αυτό το κανάλι πρέπει κάποιος για να το δει, πρέπει να αγοράσει ένα αποκωδικοποιητή, ο οποίος στοιχίζει χοντρικά, τώρα σας λέω, είναι διάφορες μάρκες, γύρω στα 70 ευρώ. Από τον Οκτώβριο η κρατική τηλεόραση θα χαρίσει 100.000 κωδικοποιητές στα άτομα με αναπηρία, δωρεάν. Αλλά αυτό θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί τώρα έχει προκηρύξει διαγωνισμό για να τους κατασκευάσουν. Τώρα όμως πολλούνται στο εμπόριο, στοιχίζει αυτό το ποσό, το βάζεις και στο κανάλι 48 εκπέμπει το πρίσμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πραγματικά προσβάσιμο για όλα τα άτομα με αναπηρία.
0: Πολύ πολύ ευχαριστή η είδηση αυτή και πιστεύω ότι πάρα πολλοί θα ανακουφιστούν για να έχουν έτσι μια συμμετοχή στο Γίγνεσθε πολύ ανετότερη και πολύ καλύτερη. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα για την νοηματική, γιατί νομίζω ότι γίνονται και κάποιες προσπάθειες ακόμη και από την Αρχιεπισκοπή και γενικά την Εκκλησία της Ελλάδος, γίνονται κάποια μαθήματα ώστε όσο γίνεται περισσότεροι να μάθουν αυτή την νοηματική γλώσσα για να γίνονται διερμηνείς και γενικά να εξυπηρετούν τους ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνούν μέσω της, μάλλον που τη χρησιμοποιούν τη νοηματική.
1: Η νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κοφών και των βαρύκων πολλές φορές, αλλά κυρίως των κοφών ατόμων που δεν ακούν καθόλου. Αυτή η νοηματική γλώσσα είναι μια πλήρης γλώσσα, με γραμματική, με συντακτικό, με δομή, έχει γίνει γλωσσολογική έρευνα. Δεν είναι αυτό που πιστευόταν παλιά, πίστευε ο κόσμος ότι είναι μιμητισμός, παντομήμα, διάφορα πράγματα. Εγώ ας πούμε που έζησα, που έχω γονείς κοφούς και χρησιμοποιούσαμε την νοηματική γλώσσα στο σπίτι, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ πέτρινα χρόνια για μας και τα παιδιά των κοφών και για τους ίδιους μας, κορόιδευε ο κόσμος, μας κοιτούσαν παράξενα. Σήμερα δεν υπάρχει πια αυτό, υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, ειδικά από το 97 που μπήκαν τα δελτία ειδήσεων στην νοηματική σε όλα τα κανάλια δηλαδή. Ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ και πάρα πολλά άτομα σήμερα τη μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα, ως γλώσσα, σαν μια ξένη γλώσσα. Και εδώ στην Αρχιεπισκοπή γίνονται τώρα, είναι το δεύτερο ή το τρίτο έτος που κάνει μαθήματα νοηματικής. Έχει πάρα πολλά παιδιά που έρχονται, πάρα πολλά παιδιά και μάλιστα... Τώρα στο δεύτερο έτος το συγκινητικό είναι ότι έχουν μάθει το σύμβολο της πίστεως, την Κυριακή προσευχή, όλα στην νοηματική. Και τα αποδίδουν και πάρα πολύ ωραία. Και δεν ξέρω, θα γίνει νομίζω μια γιορτή λήξης και αξίζει να έρθετε να τους δείτε. Παιδιά που ας πούμε μάθανε εδώ την νοηματική στην Αρχιεπισκοπή. Τώρα, όπως σας είπα, είναι η φυσική γλώσσα των κοφών. Τη χρησιμοποιούν οι κοφοί. Σήμερα γύρω στα 2.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα τη μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα. Καταγεγραμμένη σε καταλόγους είναι περίπου 15 με 20.000 τα κοφά και βαρύκο άτομα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά που δεν τα κρατάνε, δεν έχουν δηλωθεί, τα κρατάνε οικογένειες στα σπίτια. Ακόμα δεν υπάρχει έτσι ο ακριβής αριθμός των κοφών και βαρύκων ατόμων σε όλη την Ελλάδα. Αλλά υπολογίζουμε όλοι μαζί γύρω στις 30.000. Είναι ένα αρκετά μεγάλο έτσι, ποσοστό νομίζω, πληθυσμό.
0: Πρέπει να ξεπεράσουμε φυσικά και για πολλά άλλα θέματα αυτό το γεγονός ότι κυρίως οι γονείς, όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας σε κάποιο από τα παιδιά ή γενικά σε κάποιο μέρος της οικογένειας, το κρύβουν. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η εποχή. Ίσα ίσα με το να το κρύβουν και να το περιορίσουν, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο για το άτομο και για την οικογένεια αλλά και για το άτομο. Αντίθετα, εάν του δώσουν όλες αυτές τις δυνατότητες που πλέον παρέχονται και μόνο του, ακόμη και με τη δύναμη της θέλησης που βλέπουμε πόσο ανεπτυγμένη είναι σε όλα αυτά τα άτομα, αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα τη ζωή, αντί να έχουμε έναν υπερπροστατευτισμό, να δίνουμε δυνατότητες και αυτοεξυπηρέτησης και να βγαίνει και στο κοινωνικό σύνολο, τότε τα πράγματα βελτιώνονται. Και ήδη βλέπουμε ότι και από πλευράς πολιτείας και κοινωνίας δεν είναι στίγμα. Και επειδή είμαι θεολόγος και πρεσβυτέρα, ήθελα να πω, κάθε δυσκολία που έρχεται σε ένα άτομο ή σε μια οικογένεια δεν είναι όπως κάποιοι θέλουν να πούν κατάρα και τιμωρία του Θεού δήθεν, γιατί παρεξηγούν μάλιστα και την έκφραση αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Αυτό δεν είναι σωστό καθόλου. Και επομένως ας ξεφύγουμε από αυτή την ντροπή πολλές φορές που αισθάνονται τα μέλη της οικογένειας αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα έτσι οξύτερο υγείας που διαρκεί. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλα αυτά τα οποία γίνονται και είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Είπατε προηγουμένως, κυρία Ζήκα, ότι στην ίδια σας την οικογένεια ζήσατε το πρόβλημα και έτσι από πολύ νωρίς είχατε αυτή την εμπειρία της νοηματικής και ασφαλώς θα εξοικειωθήκατε πολύ πολύ νωρίτερα και τώρα μπορέσατε ακόμη ανετότερα όχι μόνο να εσείς στην οικογένειά σας να εξυπηρετήσετε αλλά να δίνετε και τα φώτα σας σε πολλούς άλλους που είτε τη χρειάζονται είτε θέλουν να τη μάθουν. Μπορείτε να μας πείτε αν θέλετε κάτι
1: για την οικογένειά μου? Βεβαίως θα σας πω, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη για την οικογένειά μου. Πιστεύω πραγματικά ότι εγώ σήμερα που είμαι μητέρα δεν μπόρεσα να φτάσω την ποιότητα οικογένειας και ζωής που πρόσφερε εμένα η μάνα μου, η οποία ήταν κοφή, τελείως εκγενετής και παράλληλα με πάρα πολύ λίγα γράμματα. Είχε πάει δηλαδή, ήταν σχεδόν αγράμματη μαζί με εμένα. Στην πρώτη δημοτικού ξεκίνησε η μαμά μου να μαθαίνει γράμματα μαζί μου. Ο μπαμπάς μου έπαθε μηνυγκίτιδα μεγαλύτερος, ήταν από μητέρα δασκάλα, η γιαγιά μου, με αποτέλεσμα είχε καλύτερο προφορικό λόγο, είχε εκπαιδευτεί, ήταν πιο, δηλαδή επικοινωνούσε πιο καλά μαζί του. Η μαμά μου όχι. Παρόλα αυτά ήταν μια άψογη σύζυγος και μια άψογη μητέρα. Αν δηλαδή μου λέγανε πες μου ένα χρώμα για τα παιδικά σου χρόνια, θα έλεγα ροζ. Όλα στα παιδικά μου, ό,τι έχω να θυμηθώ, είναι ένα ροζ σύννεφο. Nice. Μου είχε προσφέρει τόσα πολλά πράγματα που εγώ σήμερα ως μητέρα δεν έχω καταφέρει να τα φτάσω. Ειλικρινά να το ομολογώ και μακάρι να μπορούσα να τα ακούσει η μαμά μου αυτό. Δεν μπορεί να την ακούσει αυτή την εκπομπή, αλλά θα ήθελα να το ακούσει γιατί το ομολογώ δημοσίως. Ειλικρινά.
0: Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό νομίζω και μας δίνει έτσι μια προέκταση στη σκέψη ότι μια δυσκολία που παρουσιάζεται στην οικογένεια αν τη δούμε σωστά και την αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα και με ηρωισμό καταντά ευεργεσία.
1: Ναι.
0: Για σας είναι πάρα πολύ ευεργετικό δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Και τι καλύτερο στους γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να νιώθουν όλη αυτή την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και πιστεύω ότι σας βοήθησε στο να έχετε αυτή την ευαισθησία να στραφείτε προς τα άτομα με ανάγκες, έτσι, με αναπηρία και γενικά να
1: δεν είχα σκεφτεί να το κάνω επάγγελμα. Ο πατέρας μου με έβαλε με το ζόρι, γιατί ο πατέρας μου ήταν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος. Είχαν κάποιες επαφές με υπουργούς και τα λοιπά και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καλά και με το ζόρι με πήρε μια μέρα και μου είπε, άκουσα να δεις, πρέπει να μας βοηθάς στην επικοινωνία. Και ενώ άλλα είχα ξεκινήσει να κάνω, ξαφνικά βρέθηκα να κάνω διερμηνίες, οπότε αποφάσισα να το κάνω επάγγελμα για να το κάνω και καλύτερα, να σπουδάσω πάνω σε αυτό. Πήγα σε σχολή διερμηνέων, μετά τελειοποίησα τη γλώσσα και από τότε δουλεύω, δηλαδή από το 89 δουλεύω συνεχώς ως διερμηνέας νοηματικής γλώσσας.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε γύρω από το θέμα αυτό. Λίγα λεπτά θα μας μείνουν ακόμη και μια μουσική ανάσα είναι απαραίτητη.

0: που είναι στη ρύθμιση του ήχου, καθώς και τη Σοφία Παπα-Νικολάου, η οποία μας βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την πραγματοποίηση των εκπομπών μας. Κυρία Ζήκα, αφού μας είπατε τα σχετικά με τη δική σας οικογένεια και ιδιαίτερα με τη θαυμάσια μητέρα σας, μπορείτε να μας πείτε τώρα η σύγχρονη Ελληνίδα τι δυνατότητες έχει όταν κυρίως έχει το πρόβλημα της κόφωσης, τι μπορεί, πού μπορεί να απευθυνθεί, τι μπορεί να κάνει και αν έχουν αναδειχθεί σε αυτό τα τελευταία χρόνια, αν έχουμε κάποιες γυναίκες που έτσι αναδείχθηκαν στο χώρο τους.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κοφές γυναίκες και οι κοφοί άνδρες φυσικά εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά. Πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, γενικώς κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουν τα παιδιά που ακούνε. Σε όλα τα επαγγέλματα αναπτύσσονται, κυρίως οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επαγγελματική ανάπτυξη, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή αρχαιολόγους που δουλεύουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, συντηρητές έργων τέχνης εδώ στο Μουσείο Μπενάκη, έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι αρχιτεκτόνισσες, οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες, πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχουμε γυναίκα η οποία είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία. Όλες, σήμερα όλα τα παιδιά, τα κοφά, έχουν πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και εκτός από τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ακοή, που βέσκα είναι ένα φυσικό εμπόδιο, σε όλες άλλες δουλειές διαπρέπουν.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και μια καλή προσπάθεια αυτή που κάνει και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με το να δίνει δυνατότητες σε νέα παιδιά, γιατί μέσα σε αυτή την επικοινωνία είναι σημαντικό ένας με πρόβλημα ή μια με πρόβλημα κόφωσης να μπορεί να επικοινωνήσει και να με τη συμφοιτήτρια, ας πούμε, αν είναι τον συμφοιτητή στο χώρο του επαγγέλματος, επίσης να έχει τη δυνατότητα μιας ακόμη αμεσότερης επικοινωνίας. Έχουμε έτσι κάτι άλλο, αυτές οι σχολές
1: μαθαίνουν
0: και αν μπορούσατε να μας πείτε πού ακριβώς είναι, για να έχουν μια μεγαλύτερη πληροφόρηση οι οικογένειες γενικά και εμείς όλοι οι Έλληνες, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε, θαυμάζουμε στην τηλεόραση που μεταδίδονται ειδήσεις. Χαιρόμαστε για αυτό το επίτευγμα πλέον. Αλλά από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε. Είναι καλό για την πληροφόρηση του κόσμου μας.
1: Υπάρχουν πολλές σχολές νοηματικής αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην
0: Αθήνα. Είναι ιδιωτικές,
1: είναι κρατικές και ιδιωτικές. Υπάρχει η Σχολή Νοηματικής της Ομοσπονδίας Κοφών, υπάρχει στο Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κοφών. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Εάν πάρετε την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, το τηλέφωνο, μπορώ να το πω και τώρα, είναι 210-5233-950. Μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τα τηλέφωνα και πού είναι όλες αυτές οι σχολές. Και να σας πω ότι η νοηματική γλώσσα είναι μια ξένη γλώσσα πια. Δηλαδή κάνεις όσο είναι τα αγγλικά, 4 χρόνια. 2 φορές τη βδομάδα, παίρνεις την επάρκεια, κάνεις 1 χρόνο ακόμα, γίνεσαι διερμηνέας νοηματικής αν θέλεις. Είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει κορεσμό. Δηλαδή και ως επάγγελμα έχει εξέλιξη. Όχι μόνο απλώς για προσωπικούς λόγους, ας πούμε.
0: Πιστεύω ότι παντού θα χρειάζονται.
1: Συναντήσεις και πολλά πράγματα.
0: Και αφού έχουμε και επιστήμονες κοφούς, καταλαβαίνετε ότι αυτοί θα συμμετέχουν σε συνέδρια, όπως δηλαδή έχουμε τους διερμηνείς των διαφόρων γλωσσών. Κάποια στιγμή
1: ακριβώς
0: θα χρειάζεται και
1: ένας
0: διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας. Ωραία, ανοίγονται λοιπόν νέοι ορίζοντες, πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μας λέτε, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλο πρόβλημα για την οικογένεια. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση να βγουν πια έτσι από αυτή την υπεριχαράκωση του ατόμου τους που έχει οποιαδήποτε ανάγκη, γιατί και σε άλλες ανάγκες και σε άλλες αναπηρίες πάλι έχουμε μια πρόοδο, μια εξέλιξη και γενικά δίδονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η δυσκολία την οποία παρουσιάζει οποιαδήποτε αναπηρία. κάποια έτσι πιο συγκεκριμένα.

0: η γυναίκα κυρία θα μπορούσατε να μας δώσετε?
1: Βεβαίως. Θα μπορούσα να σας πω ένα μπρόσωμο που τώρα δεν ζει πια, είναι όμως πάρα πολύ γνωστό και είναι για μας πολύ ένα σύμβολο στο χώρο των κοφών αλλά και των τυφλών, την Έλεν Κέλλερ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν και κοφή και τυφλή. Και παρόλα αυτά πήρε 2 πτυχία πανεπιστημίου, γύρισε όλο τον κόσμο, έδωσε διαλέξεις, ήταν δηλαδή, τι να σας πω, το σύμβολο της θέλησης και της δύναμης για τη ζωή.
0: Βέβαια. Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα πάρα πολλά άτομα με αναπηρία διακρίνονται και μάλιστα σε βαθμό πολύ πολύ υψηλότερο από ότι άνθρωποι που δήθεν έχουμε όλες μας τις αισθήσεις και δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο στο θέμα της υγείας μας. Αν θυμηθούμε και το Χόπκιν, ας πούμε, το μεγαλύτερο σύγχρονο αστροφυσικό, ο οποίος βρίσκεται σε μια αναπηρική καρέκλα, ο οποίος τετραπληγικός, ούτε η φωνή του δεν ακούγεται, ενισχύεται με ένα μηχάνημα, και όμως είναι ένα οξύτατο πνεύμα που διακρίνεται πλέον παγκοσμίως και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο της επιστήμης. Όλα αυτά τα λέμε γιατί, κυρία Ζήκα, έχει γίνει και πάρα πολύ συνηθισμένο πλέον να γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυτή η λεγόμενη αμνιοκένδυση. Mm-hmm. Και πολλές φορές εντοπίζουν οι γιατροί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Καταθορυβείται το ανδρόγυνο, σπέβδει αμέσως να κάνει τη διακοπή της κύησης και λέτε και είμαστε σίγουροι ότι αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι υγιέστατο για πολλά χρόνια και για όλη του τη ζωή, και δεν ξέρουμε ότι και τη στιγμή του τοκετού μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Απευχόμεθα φυσικά, αλλά αυτά συμβαίνουν. Να σταθούμε με πιο σεβασμό και πιο αισιοδοξία απέναντι στα άτομα με μια αναπηρία. Μπορεί να διακριθούν πάρα πολύ περισσότερα από ένα άλλο μας παιδί το οποίο δίθεν δεν έχει πρόβλημα υγείας. Αυτά είναι όλα πολύ αισιόδοξα, αλλά και ο χρόνος τρέχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνεχίστε. Θέλουμε έτσι να σας χαιρόμαστε, γιατί μπορώ να το πω, σας βλέπουμε και στη τηλεόραση, και συνεχίστε το έργο σας να χαρίζετε την αισιοδοξία, τη χαρά, τη δημιουργικότητα σε άτομα που για άλλες εποχές θα ήταν περιθωριοποιημένα και κλεισμένα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας. Βέβαια, από αυτή τη βδομάδα, όπως διαπιστώνετε, σε άλλη μέρα και σε άλλη ώρα. Και θα προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να αναφερόμαστε, όπως ήδη έχουμε πει, σε ό,τι έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους και σε όσους σχετίζονται με τους νέους ανθρώπους. Οι δύο προηγούμενες εκπομπές από αυτήν εδώ ήταν αφιερωμένες στο μεγάλο θέμα της παιδείας, των νέων ανθρώπων, με την αφορμή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στα προβλήματα της παιδείας, στην αδυναμία της σήμερα να νοηματίσει τη ζωή του νέου ανθρώπου, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στο θέμα του τρόπου της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς όμως τίποτα ουσιαστικό να αλλάξει στο μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου, της παιδείας, που δεν είναι απλά και μόνον η αποστήθηση σελίδων ή οι εξετάσεις και οι εξετάσεις και οι εξετάσεις, αλλά που είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, αφού αφορά στην διαμόρφωση του όλου ανθρώπου και προπαντός στα πιο δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της εφηβείας, που, όπως είπαμε, το παιδί τα ζει μέσα στο σχολείο, χωρίς όμως πολλές φορές, τις περισσότερες, το σχολείο να ασχολείται με αυτά τα προβλήματα και να αγγίζει την καρδιά του νέου. Αναφερθήκαμε στον τρόπο που το νέο παιδί αντιλαμβάνεται το σχολείο του, στον τρόπο που θα έπρεπε να το βλέπει, αλλά και στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να αντιμετωπίσει εκείνο αυτό που δεν του προσφέρεται από τους άλλους, δηλαδή να συνειδητοποίησει το ίδιο ότι ουσιαστικά η καλλιέργεια του εγκεφάλου δεν είναι αρκετή και μόνον, ούτε η εκπαίδευση των χεριών, αλλά είναι απαραίτητο ακόμα το παιδί να ασχοληθεί με τον εαυτό του και με την εσωτερική του ζωή, γιατί από αυτήν θα αντλήσει δύναμη για να κάνει πραγματικότητα τους στόχους που μπορεί να βάλει μέσα στη ζωή του. Έτσι, σήμερα, σε αυτή μας την τρίτη και τελευταία εκπομπή, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους γονείς. Είπαμε από την αρχή της πρώτης εκπομπής ότι, ενώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η έναρξη του σχολικού μαθήματος, η έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορά τους μαθητές, όμως στην πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Αφορά τους μαθητές βέβαια, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί το τι θα προκύψει μέσα από τη σχολική διαδικασία ακριβώς αφορά όχι μόνο την κοινωνία, αλλά το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Έτσι, σήμερα θα σταθούμε στην πλευρά των γονιών. Των γονιών εκείνων που μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει και ο δικός τους αγώνας, ο πολυπίκυλος αγώνας, ο αγώνας όμως που πολλές φορές έχει λαθεμένα κριτήρια και γι' αυτό, παρά τον κόπο και την προσπάθεια, όχι μόνο τα αποτελέσματα καμιά φορά αποδεικνύονται μικρά, αλλά ακόμα χειρότερα, διαπιστώνουν ότι η καρπή αυτής της προσπάθειας στο τέλος είναι πικρή.

Καταρχήν, το τι συμβαίνει με τους γονιούς και το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο είναι ένα θέμα που είναι αρκετά μεγάλο και πολλές φορές προβληματικό. Διότι άλλοτε οι γονείς παρακολουθούν με έναν βασανιστικό τρόπο τα παιδιά, άλλοτε είναι αδιάφοροι προς αυτά και υπάρχουν βέβαια και πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια σοφή μέση γραμμή. Διότι δεν θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί και στο θέμα του σχολείου θα πρέπει καθώς μεγαλώνει να γίνεται υπεύθυνο όπως και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να θεωρήσει ότι το σχολείο δεν είναι απλά αναγκαίο και το παιδί του σώνει και καλά πρέπει να παρακολουθήσει γιατί τι άλλο θα κάνει, αλλά να μπορεί να μιλήσει μαζί με το παιδί για το σχολείο. Γιατί το σχολείο ασφαλώς προϋποθέτει προσπάθεια, κόπο, αγώνα, αλλά γι' αυτό τον κόπο, τον αγώνα και την προσπάθεια θα έπρεπε οι γονείς να μάθουν να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους, να προσπαθούν να τους βοηθήσουν και εκείνους να συνειδητοποιήσουν ότι ναι μεν η ζωή της μελέτης είναι αυστηρή, αλλά γιατί θα πρέπει να την αναλάβουν με κέφι, με χαρά, με ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια μαθητές που αγαπούν πολύ τα μαθήματά τους, που δείχνουν καλές επιδόσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρουσιάζονται αδιάφορα και είναι σημαντικό να δούμε το γιατί παρουσιάζονται και ποια είναι η υποστήριξη που θα πρέπει ο γονιός να προσφέρει στο παιδί του για να μπορέσει να αγαπήσει το σχολείο. Και η υποστήριξη βέβαια δεν είναι μόνο το να κάνει φροντιστήρια ένα παιδί, γιατί καμιά φορά αυτή είναι η εύκολη λύση, η οποία όμως και πάλι δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί η δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί με το σχολείο του είναι σε άλλο επίπεδο και όχι στο επίπεδο του ότι δεν καταλαβαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν όλα τις ίδιες διανοητικές δυνατότητες και επίσης στο σημείο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει σαν σωστή αυτή την προσπάθεια ή αυτό που γίνεται από μερικούς γονείς βέβαια, όχι από όλους, να φέρουν διαρκώς παραδείγματα άλλους συμμαθητές των παιδιών ή συγγενείς ή μη συγγενείς και να λένε κοίταξε αυτός πόσο διαβάζει, κοίταξε αυτός τι βαθμούς έχει. Διότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν απετέλεσε λύση και σε καμία περίπτωση η επίδοση ενός άλλου παιδιού δεν απετέλεσε παρακίνηση σε κάποιο παιδί για να διαβάσει το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς μέσα από το διάλογο με τα παιδιά τους, αλλά και με τη βοήθεια έτσι ίσως ειδικών ανθρώπων, να προσεγγίσουν ένα παιδί που παρουσιάζεται να δυσκολεύεται στη σχέση του με το σχολείο για να διαπιστώσουν ποιος πραγματικά είναι ο λόγος αυτής της δυσκολίας. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, οι γονείς σε σχέση με το σχολείο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και κάτι άλλο. Θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία και τη ζωή του παιδιού τους στο σχολείο. Όχι μόνο την επίδοση αλλά και την όλη ζωή του. Θα πρέπει να έχουν μια όντως επικοινωνία και σχέση. Γιατί διαπιστώνει κανείς πολλές φορές ότι όταν το σχολείο καλεί τους γονείς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν πηγαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν δικαιολογίες. Ασφαλώς κάποιους δεν τους διευκολύνουν οι ώρες. Αλλά όμως ένας άνθρωπος, ένας γονέας που πραγματικά ενδιαφέρεται θα θέλει να έχει μια διαρκή επικοινωνία, πληροφόρηση από το σχολείο ώστε από κοινού να μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος που εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας και πάμε στο τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και πολλές φορές μάλιστα συγκρουόμαστε με τους εκπαιδευτικούς νομίζοντας ότι έχουν αδικήσει το παιδί μας. Διότι εξ αντικειμένου κανένας καθηγητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο παιδί, εκτός πια είναι προβληματικός ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Και ασφαλώς ποτέ δεν έλειψαν, αλλά δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Όλα αυτά όμως είναι αντικείμενα παρακολούθησης και ενδιαφέροντος. Και είναι σημαντικό και το σχολείο να διαπιστώσει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για το παιδί τους, αλλά και ο γονιός να παρακολουθεί την όλη εξέλιξη και πορεία του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε μερικές φορές στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα παιδιά να μένουν από τις απουσίες και οι γονείς να μην έχουν πάρει είδηση στο διάστημα του χρόνου ότι το παιδί τους δεν παρακολουθούσε το σχολείο. Έτσι, κοντά λοιπόν στο σχολείο είναι η πρώτη σκέψη όσον αφορά τη σχέση των γονιών με το σχολείο των παιδιών τους.

Γράφουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, τη σχέση του γονιού με το παιδί. Με το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Είτε το μικρό παιδί του δημοτικού, είτε τον έφηβο του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι αλήθεια ότι η όλη αυτή σχέση του γονιού με το παιδί έχει πίσω από αυτήν, μάλλον βρίσκεται ο τρόπος της σημερινής παιδείας και της σημερινής αγωγής, για τον οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε. Όμως, εν γνώση του γεγονότος ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει αγωγή, ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει και δεν βοηθάει στην καλλιέργεια της ψυχής του νέου παιδιού, είναι ανάγκη οι ίδιοι γονείς να σταθμίσουν καλά τα πράγματα, να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να δώσει το σχολείο, να επιδιώξουν το παιδί τους να πάρει αυτό που μπορεί να δώσει, αλλά και να δούνε όμως πώς αλλιώς θα ολοκληρώσουν το μεγάλο θέμα της αγωγής του παιδιού. Διότι η αγωγή του νέου ανθρώπου περιλαμβάνει ασφαλώς την σχολική διαδικασία, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Η οικογένεια έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης ακόμα και για την περίπτωση εκείνη που το σχολείο μπορεί να προσφέρει μια κακή αγωγή. Έτσι λοιπόν, δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των γονιών σε μια παρακολούθηση και μόνο της σχολικής επίδοσης, που ασφαλώς χρειάζεται αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Ασφαλώς θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πορεία του παιδιού μέσα στο σχολείο. Όπως είπα και προηγουμένως, να μάθουν να συζητούν με το παιδί τους. Να μάθουν να έχουν μια μόνιμη βάση διαλόγου για όλα τα θέματα που το παιδί συναντά στη σχολική του ζωή. Και βέβαια ένα διάλογο που δεν θα καταλήγει μόνο στην επιτίμηση ή στην απαγόρευση, αλλά στον υπεύθυνο προβληματισμό και στην προσπάθεια το παιδί σιγά σιγά να γίνεται υπεύθυνο για να αντιμετωπίζει το ίδιο τα προβλήματα τα οποία του παρουσιάζονται. Οι γονείς σήμερα πολλές φορές έχουν την επιθυμία, τη δικαιολογημένη άλλωστε, το παιδί τους να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα. Θα έλεγα ότι δεν θα είχε κανείς αντίρρηση σε αυτό. Όμως υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγάλη αντίρρηση. Όταν δηλαδή αυτά που προσφέρουμε στο παιδί μας πολλές φορές πηγάζουν από μια διάθεση ανταγωνισμού και συναγωνισμού για το τι συμβαίνει με τα άλλα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά τους το οδηγούν στο να μάθουν κάποια πράγματα μόνο και μόνο γιατί αυτό κάνουν κάποια άλλα γνωστά τους παιδιά, κάποιοι άλλοι συγγενείς τους, και δεν υπολογίζουν αν το δικό τους το παιδί έχει τη δυνατότητα την ίδια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο, να πηγαίνει στο φροντιστήριο, να μαθαίνει γαλλικά, να μαθαίνει αγγλικά, να μαθαίνει μουσική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι αυτά είναι πολύτιμα πράγματα, αλλά το ξαναλέω, όλα αυτά δεν μπορεί να πηγάζουν από μια διάθεση συναγωνισμού και ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες οικογένειες γνωστών, γειτόνων, συγγενών, φίλων και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να βασανίζεται γιατί εμείς έχουμε την τάση της προβολής και της επίδειξης ή εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν υστερούμε. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένη προσπάθεια από αυτήν, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν αν εμείς είχαμε εκτιμήσει καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντίληψης και γι' αυτό δεν χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να μάθουν ένα μάθημα. Δεν μπορεί επίσης να αποτελεί μέτρο σύγκρισης το πότε τελειώνει το διάβασμά του ο γνωστός ή ο γείτονας, ώστε να φωνάζουμε στο παιδί μας γιατί αυτό έχει τελειώσει νωρίτερα και δεν κάθεται μέχρι τις 12. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ενώ ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το διάβασμά του και να τελειώσει τη μελέτη του σε λιγότερο χρόνο, βλέπει γονείς να φωνάζουν, να πιέζουν, να καταπιέζουν και να προβάλλουν πάλι σαν πρότυπα, κοίταξε αυτόν, κοίταξε εκείνην. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε και στο σημείο αυτό τη δυνατότητα που έχει το παιδί μας για να μάθει τα μαθήματά του, ακόμα τη δυνατότητα και τις ικανότητες που έχει για να μάθει και να πάρει κάποια άλλα μαθήματα. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να θεωρούμε πανάκια το φροντιστήριο. Μπορεί ένα παιδί να μην χρειάζεται φροντιστήριο. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να κάνει? Επειδή κάνει και ο διπλανός? Επειδή κάνει και ο συγγενής? Επειδή κάνει και ο γείτονας? Γιατί μερικές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είναι διανοητικά καθυστερημένα και να νομίζουμε ότι πρέπει να τα υποστηρίξουμε με ένα λαθεμένο και αρρωστημένο πολλές φορές τρόπο? Και απ' την άλλη πλευρά αυτό μας οδηγεί σε μια φοβερή μονομέρεια.
Είπα και άλλη φορά για το αγιασμό που κάνουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ο οποίος τελειώνει με τα λόγια «Και ο Ιησούς ύφξανε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπης». Είπα και άλλοτε για την ευχή ενός γυμνασιάρχη στα παιδιά να μεγαλώσουν σαν τον Χριστό, αλλά και την παρατήρησή του ότι πολλά παιδιά εξαιτίας της οικογένειάς τους πρώτα και του σχολείου μετά μεγαλώνουν μόνο σοφία και ηλικία. Μεγάλη επιμέλεια δείχνουν οι γονείς στο να μάθει να καλλιεργηθεί το μυαλό του παιδιού ή τα χέρια του. Μεγάλη επιμέλεια στο να φάει, στο να ντυθεί καλά, στο να μην του λείψει τέτοια πράγματα τίποτα. Όμως μεγάλη αμέλεια επιδεικνύουν πολλές φορές γονείς για την καλλιέργεια της ψυχής, για τη χάρη που χρειάζεται να έχει το παιδί της, για αυτόν τον άνωθεν φωτισμό, για αυτή την ανάγκη της κοινωνίας με τη ζωή του Χριστού, της μετοχής, της ενίσχυσης της ζωής του παιδιού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται ανάπηρα, τα παιδιά κάποια στιγμή να κλωτσάνε, τα παιδιά να ψάχουν να βρούνε αυτά που στερήθηκαν. Θυμάμαι ένα νέο παλικάρι στην ηλικία της τρίτης λυκείου. Γύρισε στην μητέρα του και της είπε «Μητέρα, μήπως πρέπει να ψάξω να βρω κάποια θρησκεία». Και η μητέρα ταράχτηκε και ξαφνιάστηκε. «Μα τι είναι αυτά που του λέει που μου λες». Και εκείνος της είπε «Μα δεν μου μίλησες ποτέ για αυτά τα πράγματα». Νομίζοντας ότι το παιδί δεν έχει ανάγκες πνευματικές, ότι το παιδί είναι μυαλό μόνο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν τα παιδιά μας πολλές φορές δυσανασχετούν, εκνευρίζονται, τα βάζουν και συγκρούονται μαζί μας, τότε εμείς έχουμε αμέσως έτοιμη την αντίδραση και την απάντηση. Μα επιτέλους, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Επιτέλους, τι σου λείπει? Επιτέλους, στα έχουμε δώσει όλα. Νομίζουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε δώσει τα πιο σημαντικά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια ευθύνη του γονιού σε μια εποχή πλέον που το σχολείο έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από το μεγάλο θέμα της αγωγής των παιδιών, να προσέξουν και να συνειδητοποιήσουν και να θυμώνται ότι το μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου και του παιδιού δεν εξαντλείται στη σχολική μάθηση, αλλά περιλαμβάνει την πνευματική καλλιέργεια, την πνευματική ζωή, το άνοιγμα των πνευματικών οριζόντων και την καλλιέργεια των ιδανικών μέσα στη ζωή του νέου παιδιού.

0: Νομίζω, αγαπητοί μου γονείς, ότι τα παιδιά σας είναι η απαντοχή και η χαρά σας. Είναι η ελπίδα σας. Έχετε πάρα πολλά πράγματα επενδύσει σε αυτά. Προσέχτε όμως, μήπως αυτά όλα καταστραφούν και ναυαγίσουν με δική σας ευθύνη. Να θυμάστε ότι το παιδί είναι ένας νέος άνθρωπος που μεγαλώνει, που αρχίζει να διεκδικεί, που αρχίζει να προβληματίζεται, να ερευνά τον κόσμο που τον περιβάλλει, να απορρίπτει τις αυθεντίες, και μία από αυτές είστε κι εσείς. Αντιμετωπίστε με σοφία, με αγάπη και με διάκριση τις εκρήξεις αυτής ακριβώς της ηλικίας. Ακόμα ξέρω τη μεγάλη σας αγωνία για τις μεγάλες παγίδες που υπάρχουν γύρω. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με ακραίες συμπεριφορές. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μερικές φορές με διαταραγμένη προσωπικότητα. Σήμερα ξέρετε και τρομάζετε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη χωάνη των ναρκωτικών που κάθε χρόνο καταπίνει όλο και περισσότερα παιδιά. Γνωρίζετε επίσης ένα σωρό άλλες παγίδες που παραπονεύουν τα παιδιά σας και είναι δικαιολογημένη η αγωνία σας. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σε όλα αυτά απάντηση είναι μία. Μαζί με την καλλιέργεια του νου και του σώματος, η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών. Πριν προλάβουν άλλοι, προλάβετε εσείς. Μιλήστε στα παιδιά σας για την πνευματική ζωή. Βοηθήστε τα να τη ζήσουν. Να νιώσετε ότι για να μπορέσει κανείς να σταθεί όρθιος χρειάζεται να έχει δύναμη ψυχής. Και η πνευματική τροφοδοσία της ψυχής γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Συνδέστε από μικρά τα παιδιά σας με την εκκλησιαστική ζωή, ώστε να έχουν αποθέματα όταν μεθαύριο στην ηλικία της εφηβείας μπορεί να αρχίσουν να αμφισβητούν και να αμφιβάλλουν. Οπότε πρέπει μεν να σεβαστείτε τις αμφιβολίες τους, αλλά εσείς τους έχετε προσφέρει την εμπειρία την πνευματική, η οποία θα σταθεί πολύτιμη στην υπόλοιπη πορεία της ζωής τους. Έτσι, δεν στην πραγματικότητα, και το εννοώ αυτό, είναι μονόδρομος η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών σας, η πνευματική τους θωράκιση, για να μπορέσουν όχι να μην συναντήσουν αυτές τις παγίδες, αλλά να τις ξεπεράσουν, να μην τους αφορούν. Γιατί αν είστε μονομερείς στην αγωγή των παιδιών σας, κάποια στιγμή θα νιώσετε μια φοβερή απογοήτευση, όταν έπειτα από τόσο αγώνα που θα έχετε έτσι κάνει στη ζωή σας, θα διαπιστώσετε ή θα βρείτε ίσως μέσα στην τσάντα του παιδιού σας ένα σακουλάκι. Το λέγω αυτό γιατί θυμάμαι μια μάνα που κάποια μέρα, ενώ ο γιος της σπούδαζε, ήρθε και μου έφερε ένα σακουλάκι και μου είπε: «Πάτερ, τι είναι αυτό?» Εγώ, παρόλο που κατάλαβα, επειδή δεν ήθελα να πω κάτι που θα ήταν ακριβές, ζήτησα να μου το δώσει για να το δώσω να το εξετάσουνε, όπως και έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το σακουλάκι περιείχε ναρκωτικά. Γιατί τελικά όλοι αυτοί και μάλιστα να μείνω σε αυτό που είπα και προηγουμένως, και είδα την απογοήτευση αυτής της μάνας όταν πλέον της εξηγούσα περί τίνος επρόκειτο. Ένιωσε για μια στιγμή τα πάντα να χάνονται. Ένιωσε για μια στιγμή όλη η κόπη, όλη η προσπάθεια, όλα τα έξοδα, όλα όσα είχαν επενδύσει σε αυτή τη μόρφωση του παιδιού τους, τελικά να πηγαίνει χαμένη. Γιατί η μόρφωση ήταν μονομερής. Γιατί δεν υπήρχε πνευματική καλλιέργεια. Γιατί δεν είχε βοηθήσει το παιδί της να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή. Ένα νόημα που κάνει τον άνθρωπο να μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες, αλλά να κινητοποιεί τον εαυτό του ολόκληρο προς την κατάκτηση αυτού του νοήματος. Η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα, αλλά τον τρόπο και τα μέσα που παρέχει θα τα συζητήσουμε σε προσεχή μας εκπομπή.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

24 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Πόνους καρτερίσασα τους θησαρκώς προς την άπονον μεταβεύικας χαίρουσα Χριστίνα απόλευσιν. Ένθα γενωμένη, καθοραϊσμένη η επερνύμφη εκλεκτή του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, τον πίστη το μνημόσυνον επιτελούντος σου μέμνησον, όπως εύρωμεν έλεος και δεινών απολύτρωση. 24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας.

την Χριστίναν ίνωσε Χριστόν Ιμφίο, νύμφιν άμωμον, αίμα του μαρτυρίου. Την Χριστίνα την άμωμη νύμφη, την ένωσε με τον Ιμφίο Χριστό το αίμα του μαρτυρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα καταγόταν από την Τύρο της Συρίας. Ήταν κόρη κάποιου στρατηγού ονόματι Ουρβανού. Ο πατέρας της έκτισε ένα ψηλό πύργο και την εγκατέστησε μέσα σε αυτόν. Κατασκεύασε μάλιστα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιμα υλικά αγαλμάτια των θεών του και την πρόσταξε να προσφέρει θυσίες σε αυτά τα είδωλα. Εκείνη όμως όλα αυτά τα έκανε συντρίμμια και τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία είχαν κατασκευαστεί τα μοίρασε στους φτωχούς. Για τις πράξεις της αυτές η Χριστίνα υποβλήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα στα πιο φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια και εν συνεχεία φυλακίστηκε. Στην φυλακή την άφησαν εντελώς νηστική με εντολή του πατέρα της για να πεθάνει από την πείνα. Όμως η Μεγαλομάρτης τρεφόταν με τροφή που της μετέφερε εκεί άγγελος Κυρίου και θεραπεύτηκαν οι πληγές της. Έπειτα την έριξαν στη θάλασσα όπου έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον ίδιο τον Κύριο. Θείος δε άγγελος την έβγαλε στη στεριά. Αλλά μόλις έγινε γνωστό ότι η Αγία διασώθηκε και βρισκόταν στη ζωή, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή. Όμως τη νύχτα που ακολούθησε, ο τύραννος και άστοργος αυτός πατέρας πέθανε κακήν κακός. Μετά τον θάνατο του Ουρβανού, του πατέρα της, πήρε την θέση του στο αξίωμα κάποιος ονόματι Δίον. Αυτός ο τύραννος οδήγησε την Χριστίνα στο δικαστήριο προς ανάκριση. Η Αγία όμως, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Τότε κακοποιήθηκε με ανελαίτη βαναυσότητα. Εκείνη όμως υπέμεινε τα πάντα με άκρα καρτερία και επιπλέον επιτέλεσε κατά τη διάρκεια των ανίκουστων βασανιστηρίων της τέτοια παράδοξα θαύματα που προσέλκυσαν βλέποντάς τα στην πίστη του Χριστού 3.000 ειδωλολάτρες. Μετά από τον Δίωνα, το αξίωμα του στρατηγού στην περιοχή το πήρε κάποιος ονόματι Ιουλιανός. Αυτός ο τύραννος έριξε την Μεγαλομάρτυρα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκείνη όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκε απόλυτα σώα και αυλαβής. Έπειτα την έκλεισε μέσα σε ένα κλουβί στο οποίο βρίσκονταν δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκείνα δεν προξένησαν κανένα κακό στην Αγία. Απέναντίας της έγλυφα με ασπλαχνία τα πόδια. Ακολούθως με προσταγή του την έβγαλαν από το κλουβί των φιδιών και της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους καθώς λένε έρευσε γάλα και όχι αίμα. Έπειτα πρόσταξε και της έκοψαν την γλώσσα. Τελικά ο δαιμονικός αυτός τύραννος πρόσταξε τους στρατιώτες και χτύπησαν την Αγία με τα κοντάρια τους. Ύστερα δε από τα χτυπήματα αυτά, η Μεγαλομάρτης Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

όσα λάβαστρον μύρου το αίμα σου προς ενήνοχας, τόσον εμφύο Χριστό, Χριστίνα μάρτης αθληφόρε. Αντάμιψη δε ήλυφας, στέφος άφθαρτον παραυτού αξιάγαστε. Όθεν τον θανόνταν, της δείγμαση των ιοβόλων όφεων, το ρήμα της σου ζώντα ήγυρας, τι επικλήσει του Παναγίου Πνεύματος. Διό και ουρανίων θαλάμων σε κατηξίωσεν, Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών.

Ως περ οραίσματα τα της σαρκώσους παράγματα νυμφικός περιστέλουσα πορφύραν εξέματος λαμπρός βεβαμένην μάρτης ενεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό πεπικυλμένη θείες λαμπρότηση Χριστίνα νυν παρίστασε απολάβουσα πάντοτε συν παρθένης και μάρτηση.

Υποχρεωτική επιβολή των απόψεων, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί εσωτερική επανάσταση. Συσσωρεύοντες στον έσω άνθρωπο αντιδράσεις που παραμένουν βέβαια ανεκδήλωτες μέχρι σε ένα χρονικό σημείο, αλλά κάποτε το ηφαίστειο ξεσπά και βγάζει από τα ρουθούνια του πυρακτωμένη λάβα. Όταν μάλιστα ασκείται βία για να επιβληθεί το ψέμα και η απάτη, το ξέσπασμα είναι παραπάνω από βέβαιο. Η ιστορία των λαών αλλά και εκείνη των ατόμων το επιβεβαιώνουν και η ιστορία της Αγίας Μάρτυρος Χριστίνης επιμαρτυρεί. Η Χριστίνα καταγόταν από την ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατιλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρου και διώκτου των χριστιανών. Μη θέλοντας ο Ουρβανός το μίασμα της χριστιανικής πίστεως να μπει στο αρχοντικό του μίασμα σε εισαγωγικά, για λόγους προληπτικούς έκλεισε την Χριστίνα σε κάποιο πύργο για να ελέγχει τους ανθρώπους που θα έρχονται σε επικοινωνία μαζί της και φρόντισε να της δοθούν χρυσά ειδόλια θεών για να εκκενώνει σε αυτά το θρησκευτικό της αίσθημα. Εκείνη όμως, άγνωστο από ποιον και πότε διδαχθήσα την πίστη στο Χριστό, δεν άντεξε στην καταπίεση του πατέρα της. Κομμάτιασε τα χρυσά ειδόλια και το ευγενές μέταλλο το διοχέτευσε σε φτωχές οικογένειες. Το μαθαίνει ο πατέρας της και οργισμένος την κλείνει στη φυλακή και την βασανίζει με πολλούς τρόπους. Ακόμα και στη θάλασσα την πέταξε για να πνιγεί, αλλά εκείνη όλος παραδόξως δεν έπαθε κακό. Και ενώ ο άκαρδος Ουρβανός μελετούσε τον θάνατό της, ήρθε ο δικός του ξαφνικός θάνατος. Η κόρη του όμως δεν γλίτωσε. Δέχεται νέο κύμα βασανισμών από τους διαδόχους του πατέρα της, Δίωνα και Ιουλιανό. Ο τελευταίος, αφού της έκοψε τους μαστούς και την γλώσσα, την παρέδωσε σε ομάδα στρατιωτών για να την βασανίσουν με τη δική τους έμπνευση, και εκείνοι έμπηξαν τις λόγχες τους στα πλευρά της και την άφησαν νεκρή. Η παρθενομάρτης Χριστίνα πάλεψε κατά των εχθρών της πίστεως και βγήκε νικήτρια, και εχθρός της υπήρξε ο πατέρας της. «Εχθροί του ανθρώπου», λέει ο Κύριος, «η οικιακή αυτού». Και ο λόγος του βρήκε στην περίπτωση αυτή πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση. Η πίστη χωρίζει μάνα από θυγατέρα, γυναίκα από άνδρα. Νίκησε η Αγία Χριστίνα και ασφαλώς έλαβε το στεφάνι από τον αγωνοθέτη Κύριο. Ίσως να πει κάποιος, τότε υπήρχε διωγμός, αλλά υπήρχαν και στεφάνια νίκης στους μάρτυρες. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν διωγμοί. Μήπως είναι ανεπίκαιρο να μιλάμε για διωγμούς και ομολογίες, για μαρτύρια και στεφάνια? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντά, «Τι λες, δεν είναι τώρα καιρός μαρτυρίου? Ποτέ δεν έλειψε ο καιρός του μαρτυρίου. Ούτε το να κρεμαστεί κάποιος πάνω στο ξύλο αυτό τον κάνει μάρτυρα, διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε εκτός στεφάνων θα ήταν και ο Ιώβ». Και ο διάδοχος Φωτική συμπληρώνει, «Μαρτύριο θα λογισθούν και οι συνεχείς αρρώστιες και η μάχη εναντίον των σατανικών λογισμών». Κανένας λοιπόν ας μην παραπονείται, για όλους υπάρχει στίβος μαρτυρίου και όλοι οφείλουμε ως χριστιανοί να παλεύουμε, άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, αλλά όλοι κατά του ιδίου εχθρού, του σατανά και των ποικίλων πειρασμών του. Οι νικητές θα λογαριαστούν για μάρτυρες. Η Αγία Μάρτης Χριστίνα θα συγχαίρει τους συναγωνιστές και συναθλητές της.

Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσχω δια σε ως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ή να και ζήσω εν σύ. Αλλώς θυσί ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσαν σύ. Αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον τας ψυχάς ημών.

24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρο και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού 200 μετά Χριστόν. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρες, αλλά την Χριστίνα ανέφερε στον χριστιανισμό μια ευσεβής γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό, ο πατέρας της εξοργισμένος την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπίσει στην ειδωλολάτρεια.

ο έπαρχος Ιουλιανός, που και αυτός την βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα φίδια και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μας θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ίδια πίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας». Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχαιριών. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι θεατές χιλιάδες πίστεψαν στο Χριστό. Τελικά η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού την φώνευσαν χτυπώντας τη μελόγχες στην καρδιά και στα πλευρά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης: «Του πατρός σου την πλάνην λυπούσα πάν σε μνε, της ευσεβίας εδέξω την θείαν έλαμψη, και ενενύμφευσε Χριστό ως καλυπάρθενος, όθεν ηγόνισε στερός και καθήλες των εχθρών Χριστίνα Μεγαλομάρτης, και νυν απαύστος δυσόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καπίτονος, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου μαρτύρησε και αυτός δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους μαρτύρησε αφού του ξερίζωσαν όλα τα δόντια και πέθανε από μόλυνση και ακατάσχετη αιμορραγία. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Σαλομπτίνου Επισκόπου Ιεροσολύμου. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφύλου. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν ωραίος και ρωμαλαίος στο σώμα. Εργαζόμενος σαν ναυτικός, δεν θέλησε να υπηρετήσει σε τούρκικο πλοίο. Εναντιούμενος στην θέληση του Τούρκου πλοίαρχου, συκοφαντήθηκε από αυτόν ότι δήθεν είχε φορέσει τούρκικο κάλυμα στο κεφάλι του. Οδηγήθηκε βία στον Κρητή, όπου με κολακίες και φοβερισμούς προσπαθούσαν να τον εξισλαμίσουν. Ομολογώντας με θάρρος τον Χριστό, ο Θεόφιλος περιτμήθηκε με την βία από τους Τούρκους που θέλησαν να το στείλουν δώρο στο παλάτι του Σουλτάνου. Ο Θεόφιλος όμως, όταν ακόμα ήταν στην Χίο, απόδρασε και πήγε στη Σάμο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν επανήλθε στη Χίο, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησε στον Κρητή. Ο Κρητής, βλέποντας τον Θεόφιλο να εμένει στην πίστη του, τον καταδίκασε σε θάνατο διαπυρός. Απτόητος ο γενναίος αυτός μάρτυρας της πίστεώς μας, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε «Στα χέρια σου Χριστέ μου παραδίδω την ψυχή μου», και μπήκε μόνος του στη φωτιά, όπου παρέδωσε στον αγωνοθέτη Θεό την Αγία

ψυχή του 23 Ιουλίου του 1635. Τα εναπομείναντα από τη φωτιά λείψανά του αγοράστηκαν από χριστιανούς και αναποτέθηκαν με τιμές στο ναό του μεγαλομάρτυρα Γεωργίου στη Χίο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η μνήμη του Αγίου Αθανασίου από την Οικείο. Ήταν πλούσιος και ευσεβής δημογέροντας στην Οικείο της Βυθινίας. Ο Αθανάσιος, επειδή υπεράσπιζε τους συμπολίτες του από την βαριά φορολογία των Τούρκων, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος. Προσκλήθηκε από τις αρχές της βασιλεύουσας και πιέστηκε πολύ να προδώσει την χριστιανική του πίστη προκειμένου να σωθεί. Ο Αθανάσιος όμως δεν αρνήθηκε τον Χριστό και μετά από σκληρά βασανιστήρια φυλακίστηκε. Αλλά επειδή και πάλι έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, τον αποκεφάλισαν στις 24 Ιουλίου του 1670 στην Κωνσταντινούπολη.

τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη διορώσων Αγίων, των Αγίων Μαρτύρων Μπόρισου και Γλίεβου, που δια του Αγίου Βαπτίσματος μετονομάστηκαν σε Ρωμανό και Δαβίδ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ιερά Μονή Καλής Παναγιάς Βερίας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πολλοί τοποθετούν την ίδρυσή του στη Βυζαντινή εποχή. Υπάρχει πάντως πρώτου 1821, διότι τότε κήρυξε την επανάσταση κατά των Τούρκων στη Μονή ο πλαρχηγός Καρατάσος. Αυτό έγινε αιτία να καεί από τους Τούρκους, σώθηκε μόνο ο ναός, ο οποίος είναι τρίκλητος καμαροσκεπής βασιλική, αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου και ορτάζει στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ναός πρέπει να είναι του 1800.

Ήταν εγκαταλελειμμένο μοναστήρι, γι' αυτό και μέχρι το 1980 χρησιμοποιούταν από τη Μητρόπολη ως παιδούπολη. Λέγεται και Μονή Δοβρά, πιθανώς από τη σλαβική λέξη ντόμπρα που σημαίνει καλός, από όπου και ονομάστηκε Καλή Παναγιά. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Βέρεια, προς την κατεύθυνση της Νάουσας. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης ανηγέρθηκε για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα, αλλά καταστράφηκε πανηλημμένος. Εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε για την απελευθέρωση του τόπου, υπέστη τη μανία των εχθρών. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Βερμίου Όρου, σε υψόμετρο 540 μέτρων, σε ωραιότατη κατάφυτη περιοχή. Απέχει από την Άουσα 4 χιλιόμετρα βορείως αυτής και 2 χιλιόμετρα από το χωριό Γιανακοχώρη. Τελευταία φορά καταστράφηκε το 1822. Το καθολικό κτίστηκε και πάλι το 1844, όπως φαίνεται από υπαίρθυρο επιγραφή. Το 1905 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες κατέστρεψαν τα κελιά. Ξανακτίστηκαν, αλλά το 1944 καταστράφηκαν και πάλι από τα στρατεύματα κατοχής. Το καθολικό είναι βασιλική με τρεις στρούλους. Εορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφινίτσης ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Σφινίτσα, 2 χιλιόμετρα από το χωριό Αγκαθιά, σε υψόμετρο 100 μέτρων. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής. Υπέστη πολλές καταστροφές, όπως το 1821. Οικοδομήθηκε και πάλι το 1873. Εκ νέου όμως υπέστη φθορές και ανακαινίστηκε το 1968. Είναι κεραμοσκεπής, χωρίς αγιογραφίες. Διασώζονται ταξιλόγλυπτα στα σίδια, δεσποτικό και τέμπλο.

Η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού ιδρύθηκε το 1963. Βρίσκεται κοντά στον Αλιάκμονα, κοντά στο χωριό Λουτρός, γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και είναι υπό αποπεράτωση. Τιμάται πονόματι της Αγίας Κυριακής και εορτάζει στις 7 Ιουλίου.

πνεύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

τη σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αρχίσουμε να μελετούμε τη διδασκαλία, τη θεολογία του προφήτου Ισαΐου. Στις προηγούμενες μου εκπομπές είχα διαγράψει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου έζησε ο προφήτης Ισαΐας. Είχα αναφέρει τα ιστορικά εκείνα γεγονότα τα οποία εκάλεσαν τον προφήτη Ισαΐα σε δράση, και είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι θα αρχίσουμε πλέον να μπούμε πιο βαθιά, να μελετήσουμε τη θεολογία, τη διδασκαλία του προφήτου μας Ισαΐου. Για να νοήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, όλη τη διδασκαλία του Ισαΐου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια έννοια έχει για το Θεό ο προφήτης μας αυτός. Θα ενθυμούνται οι ακροατές, όσοι παρακολουθούν τη σειρά των εκπομπών αυτών, θα ενθυμούνται, λέγω, ότι όταν μελετούσαμε τους προηγουμένους χρονικά προφήτας, τον Αμός και τον Οσιέ, εξετάζοντας και αυτόν τη διδασκαλία, τη θεολογία τους, από αυτό ακριβώς το σημείο είχαμε ξεκινήσει και εκεί. Είχαμε εξετάσει, είχαμε σπουδάσει πώς οι προφήτες είχαν συλλάβει το Θεό, ποια έννοια είχαν περί του Θεού. Για τον Αμός είχαμε πει «Ο Θεός είναι δίκαιος» και για τον Οσιέ «Ο Θεός είναι αγάπη». Και με βάση λοιπόν την περί Θεού έννοια κατανοούσαμε όλη τη διδασκαλία του μελετουμένου προφήτου. Το ίδιο θα πράξουμε και για τον προφήτη μας εδώ, τον προφήτη Ισαΐα, και θα πούμε ότι για αυτόν τον προφήτη ο Θεός είναι Άγιος. Ας τα επαναλάβω. Για τον προφήτη Αμός ο Θεός είναι δίκαιος, για τον προφήτη Οσιέ ο Θεός είναι αγάπη, και για τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός είναι Άγιος. Τη λέξη Άγιος την συναντάμε πάρα πολλές φορές στο βιβλίο του Ισαΐου. Έχει όμως η λέξη αυτή στον Ισαΐα μια ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όταν λέγουμε ότι ένας άνθρωπος είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι αναμάρτητος, και όταν λέγουμε ένα πράγμα ότι είναι Άγιο, εννοούμε ότι το πράγμα αυτό είναι ιερό, ότι είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού. Η λέξη δηλαδή Άγιος σε μας έχει καθαρά ηθική σημασία. Με την ίδια σημασία συναντάμε τη λέξη Άγιος και σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με τη σημασία την ηθική. Στον προφήτη Ισαΐα όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η λέξη Άγιος έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στον Ισαΐα η λέξη Άγιος σημαίνει αυτόν που είναι πάνω από τον κόσμο, τον δυνατό, τον εξουσιαστή όλου του κόσμου, τον κυρίαρχο του σύμπαντος, τον παντοδύναμο. Έχει όμως η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τη σημερινή της την άλλη, τη συνήθη, την ηθική έννοια. Μαζί με την έννοια που δώσαμε, την έννοια του εξουσιαστού, του παντοδυνάμου, σημαίνει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τον τέλειο, τον υπερτέλειο, σημαίνει το ασύγκριτο ηθικό όν. Αυτές τις δύο έννοιες έχει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα.
σαν σε παρέκβαση ας πω ότι και στη λατρεία μας το Άγιος έχει σε ορισμένα σημεία τη διπλή αυτή σημασία. Για παράδειγμα, στην ακολουθία του όρθρου ακούμε να ψάλλεται «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Εδώ το Άγιος δεν έχει ακριβώς την έννοια του αναμάρτητος, αλλά σημαίνει κυρίως τον κυρίαρχο, τον γενικό εξουσιαστή του σύμπαντος, του κόσμου ολοκλήρου. Γι' αυτό και καλώντας μας η Εκκλησία να μεγαλύνουμε το Θεό, υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και να τον προσκυνήσουμε, μας λέγει προηγουμένως Άγιος ο Θεός μας. Και στο τέλος πάλι του ιδίου ύμνου, δικαιολογώντας την προσκύνηση αυτή του Θεού, λέγει ότι Άγιος εστί. Δηλαδή αξίζει στο Θεό αυτή η προσκύνηση, αξίζει στο Θεό πάσα προσκύνηση και υποταγή, επειδή αυτός είναι ο Άγιος, δηλαδή ο απόλυτος Κύριος και εξουσιαστής του κόσμου ολοκλήρου. Στην προσευχή επίσης πρώτου φαγητού καλούμε το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας και δικαιολογούντες λέγουμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος ή. Εδώ πάλι το Άγιος δεν έχει απλώς ηθική έννοια, γιατί δεν νοείται η δικαιολογία ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Ευλόγησε γιατί είσαι αναμάρτητος, δεν κατανοείται καλός. Το Άγιος εδώ πάλι εκφράζει τον Θεό ως κυρίαρχο, ως τον δημιουργό του βασιλείου της φύσεως και των τροφών της φύσεως. Γι' αυτό και λέγομαι ευλόγησε Κύριε την τροφή μας και το ποτό μας, γιατί είσαι Άγιος, δηλαδή από σένα προέρχονται αυτά, εσύ μας τα δώρησες, σε σένα ανήκουν και εσύ λοιπόν ευλόγησέ τα. Είναι πάλι άξιο παρατηρήσεως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία δεν εξαίρει μόνο το μεγαλείο του Θεού υπό ηθική έννοια, αλλά κυρίως εξαίρει την μεγαλοπρέπεια του Θεού που υμνείται από τα Σεραφείμ, που έκτισε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν σοφία και σύνεση, όπως λέγει η σχετική ευχή του Τρισαγίου. Ομιλεί δηλαδή η ευχή για την αγιότητα του Θεού κυρίως με την πρώτη έννοια που έχει η λέξη αυτή στον Ισαΐα, την έννοια του παντοδυνάμου, του κυριάρχου Θεού. Η ύμνη της Εκκλησίας μας και η λειτουργική δέλτη είναι ποτισμένη, όπως βλέπουμε από αυτά τα απλά παραδείγματα που είπα, η ύμνη λέγω της Εκκλησίας μας είναι ποτισμένη όχι απλώς από γραφικές εκφράσεις, αλλά από την θεολογία, τη βαθιά διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Μετά την παρέκβαση αυτή επανέρχομαι και λέγω πάλι ότι στον προφήτη μας Ισαΐα η λέξη Άγιος έχει διπλή έννοια, και την έννοια του ηθικού Θεού, αλλά κυρίως σημαίνει τον Θεό ως κυρίαρχο στη φύση και στην ιστορία, όπως σημαίνει, επαναλαμβάνω, και το ανυπέρβλητο ηθικό. Η εβραϊκή λέξη που εκφράζει το Άγιο του Θεού με τη διπλή έννοια που ανέφερα είναι η λέξη καδός, και αυτή τη λέξη καδός χρησιμοποιεί συχνά ο προφήτης μας Ισαΐας. Εμείς στα ελληνικά δεν έχουμε αντίστοιχη λέξη που να συνδυάζει
και τις δύο σημασίες που έχει η εβραϊκή λέξη καδός. Δεν έχουμε δηλαδή μία λέξη που να εκφράζει και το υπερτέλειον του Θεού υπό ηθικήν έννοια και το παντοδύναμο του Θεού. Κατά τον διδάσκαλό μας σοφό παλαιοδιαθηκολόγο Βασίλειο Βέλα, οι προσφορότερες λέξεις από την ελληνική που εκφράζουν την αυτή τη διπλή έννοια της λέξεως καδός φαίνονται να είναι οι λέξεις μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρέπεια, μεγαλειώτης. Για την έκφραση της παντοδυναμίας, της δεσποτείας του Θεού επί του κόσμου, για την πρώτη δηλαδή έννοια της λέξεως Άγιος, ο προφήτης Ισαΐας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί και τη λέξη Σαβαώθ. Την λέξη αυτή ο προφήτης άκουσε κατά την ώρα της κλίσεώς του, κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα που είδε το Θεό και άκουσε τους αγγέλους του να τον υμνούν ψάλλοντες «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, γεμάτη είναι όλη η γη από τη δόξα του». Ο ύμνος είναι στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, όπου είναι η θεοπτεία του προφήτου. Η λέξη Σαβαώθ σημαίνει αυτόν που εξουσιάζει τις ουράνιες δυνάμεις και έπειτα γενικά σημαίνει τον ισχυρό, τον παντοδύναμο, τον παντοκράτορα Θεό. Εκφράζει δηλαδή η λέξη Σαβαώθ την μία, την πρώτη έννοια και κυρία έννοια της λέξεως Άγιος, που καδός εβραϊκά όπως είπαμε. Σαβαώθ και καδός είναι δυο αγαπητές λέξεις στον προφήτη Ισαΐα και τις χρησιμοποιεί ο προφήτης για να εκφράσει το Θεό. Οι λέξεις όμως καδός είναι πλατύτερη από την λέξη Σαβαώθ, γιατί εκφράζει όπως είπαμε και την αγιότητα του Θεού υπό ηθική έννοια και την τελειότητά του και όχι μόνο την παντοδυναμία του, όπως εκφράζει μόνο η λέξη Σαβαώθ. Τώρα θα πω, αγαπητοί μου ακροατές, την επιμέρους διδασκαλία, τα συμπεράσματα δηλαδή που απορρέουν από το καδός, από την παράσταση δηλαδή του Θεού ως κυριάρχου της φύσεως και ως τελείου ηθικού όντος. Και τα διδάγματα της παραστάσεως αυτής του Θεού ως καδός, ως Άγιος με τη διπλή έννοια που είπα, είναι κατάσπαρτα τα διδάγματα που απορρέουν από τη διδασκαλία αυτή, είναι κατάσπαρτα σε όλο το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Εάν δεν είχαμε υπόψη την κυρία έννοια του Θεού στην ψυχή του Ισαΐου, την έννοια δηλαδή του καδός, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλη τη διδασκαλία, όλους τους λόγους συνολικά του προφήτου, δεν θα μπορούσαμε να δέσουμε όλη τη διδασκαλία του, ούτε θα κατανοούσαμε τη θέση που παίρνει ο προφήτης στα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα που τον καλούν σε προφητική δράση. Λοιπόν, κυρία ιδέα που απορρέει από το καδός, από την κυριαρχία δηλαδή του Θεού σε όλο τον κόσμο και το ηθικό του μεγαλείο, η κυρία ιδέα που απορρέει από την παράσταση αυτή του Θεού είναι ο φόβος, το δέος που γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου μπροστά σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό. Ο ισχυρός τονισμός
της αγιότητος του Θεού στον Ισαΐα, έφερε τη μεγάλη απόσταση του Θεού και κόσμου, Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι καθός, είναι υπερκόσμιος και απροσπέλαστος. Ο άνθρωπος αντίθετα είναι μικρός και αδύνατος και οι σκέψεις του είναι μηδαμινές και δεν μπορούν να αντιστούν στη δύναμη του Θεού. Παραπέμπω, για να μην αναφέρω περικοπές, παραπέμπω στα χωρία Ισαΐου 14,27, 29 και 15. Η παράσταση λοιπόν αυτή του μεγάλου Θεού δημιουργεί στο μικρό άνθρωπο ένα φόβο, ένα δέος, όπως είπαμε, και συνεπής προς την παράσταση αυτή που έχει για το Θεό ο προφήτης Ισαΐας, τονίζει πολύ τον φόβο αυτό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού και απαιτεί από τον άνθρωπο την απόλυτη υποταγή στο Θεό. Παραπέμπω επίσης σε χωρία Ισαΐου 2,10, 7,9, 8,11 και εξής, 30,15, 33,5 και άλλα. Υπάρχουν πολλά χωρία, γιατί επαναλαμβάνω, κατάσπαρτο είναι το βιβλίο από τη

αλλιώδες εκείνο όραμα της κλίσεώς του, όταν είδε το Θεό στον ουράνιο θρόνο του και άκουσε τα Σεραφείμ να τον υμνούν, να τον υμνούν ως Καδός και Σαβαώθ. Τότε ο συντετριμένος προφήτης είπε: «Αλίμονό μου, γιατί καταστράφηκα, γιατί τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ είδαν οι οφθαλμοί μου». Η θρησκεία εδράζεται στο φόβο αυτό προς τον Άγιο Θεό. Η διδασκαλία όμως αυτή, αγαπητοί μου, μόνη αυτή διδασκαλία περί του φόβου που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, δεν δημιουργεί προοδευμένη και ευχάριστη θρησκευτική ζωή. Αλλά ο προφήτης μας Ισαΐας δεν περιορίζει, όπως είπαμε, την αγιότητα του Θεού στην κυριαρχία της φύσεως, αλλά την επεκτείνει και στην ηθική σφαίρα. Ο Θεός, προς τον οποίον ο προφήτης ζητεί να αισθανόμεθα δέος, είναι τέλειος, είναι υπερτέλειος ηθικά. Επομένως, ο φόβος μας αυτός δεν απευθύνεται σε μια ισχυρή καταθλιπτική δύναμη που αδέσποτα κυριαρχεί, που όποτε θέλει και έτσι χωρίς λόγο συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος αυτός του ανθρώπου απευθύνεται σε ένα υπερτέλειο ηθικό «ον» που κυβερνά τον κόσμο βάσει ηθικών νόμων. Έτσι η παράσταση του Θεού, όχι μόνον ως υπερκοσμίου και παντοδυνάμου, αλλά και ως τελείου ηθικά και ως αναμαρτήτου, γλυκαίνει το φόβο αυτό που αισθανόμεθα στην παντοδυναμία του Θεού. Αν δηλαδή ήταν φόβος μόνο σε μια ισχυρή μεν αλλά σκοτεινή και αυθαίρετη ανώτερη δύναμη, θα δημιουργούσε μια αρρωστημένη, μια καταθλιπτική κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου, μια όχι ευχάριστη ατμόσφαιρα που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος επικοινωνώντας με τον Θεό. Τώρα όμως, με την παράσταση του Θεού και ως τελείου στο ηθικό πεδίο, ο φόβος αυτός δημιουργεί στον άνθρωπο ένα συνέστημα αμαρτωλότητός του και τον οδηγεί στην ταπείνωση, που είναι η βάση της ηθικής πρόοδου του ανθρώπου. Σταματώ εδώ τη σημερινή μου σύντομη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί η συνέχεια του λόγου θα με φέρει πολύ μακριά και δεν επαρκεί ο χρόνος, και ας ευχηθούμε και ας προσπαθήσουμε απέναντι του Αγίου Θεού μας, όπως έτσι τον υμνούμε στη Θεία Λατρεία και στην ατομική μας προσευχή, απέναντι λέγω του Αγίου Θεού μας, να αισθανόμεθα αυτόν τον γλυκό φόβο, όπως μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας σε όλο του το βιβλίο.

την αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούρ.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Κεφάλαιο 24 συνέχεια. Όπως λοιπόν δεν ωφελείται καθόλου αυτός που περπατεί στο σκοτάδι με το να κρατεί πολλές και όμορφες λαμπάδες σβησμένες, διότι ούτε τον εαυτό του ούτε κανέναν άλλο βλέπει με αυτές, έτσι ούτε εκείνος που νομίζει ότι έχει μέσα του όλες τις αρετές, αν αυτό είναι δυνατόν, ενώ όσο δεν έχει μέσα του το φως του Αγίου Πνεύματος, ούτε να δει καθαρά τις πράξεις του μπορεί, ούτε κατά πόσο είναι αρεστές το Θεό έχει καν πληροφορηθεί. Αλλά ούτε άλλος μπορεί να οδηγήσει ή να τους διδάξει το θέλημα του Θεού, ούτε είναι άξιος να δεχθεί λογισμούς άλλων, έστω και αν γίνει από τους ανθρώπους πατριάρχης, έως ότου αποκτήσει μέσα του το φως που φωτίζει. Διότι ο Χριστός λέει: «Περπατάτε ενώσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Εκείνος που περπατεί στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει». Εάν λοιπόν εκείνος δεν γνωρίζει που πηγαίνει, πώς θα υποδείξει σε άλλους την οδό? Ποιο λοιπόν το όφελος αν κάποιος τοποθετήσει σβησμένο λιχνάρι πάνω σε άλλο λιχνοστάτη, εφόσον στερείται τη φωτιά που ανάβει και φωτίζει? Δεν πρέπει λοιπόν να κάνει έτσι, αλλά πώς? Όπως καθόρισε ο ίδιος ο Θεός που βρίσκεται επάνω απ' όλα, διότι λέει: «Κανείς δεν ανάβει λιχνάρι και το βάζει σε μέρος κρυφό, ούτε το τοποθετεί κάτω από το δοχείο που μετράνε το στάρι, αλλά στο λιχνοστάτη, ώστε εκείνοι που μπαίνουν να βλέπουν το φως». Και αφού είπε αυτό, προσθέτει και τα γνωρίσματα αυτού που έχει γίνει λίχνος και έχει μαζί του το φως, λέγοντας έτσι: «Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός». Ποιον λοιπόν εννοεί όταν λέει οφθαλμό, αν όχι οπωσδήποτε το νου, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει ποτέ απλός παρά μόνον όταν δει το απλό φως? Και φως απλό είναι ο Χριστός. Όποιος λοιπόν έχει διαρκώς το φως του να λάμπει στη διάνοια, λέγεται ότι έχει νου Χριστού. Όταν ο οφθαλμός σου είναι υγιής, τότε και όλο το σώμα σου της ψυχής θα είναι φωτεινό. Αλλά όταν πάσχει ο νους, δηλαδή είναι σκοτισμένος και χωρίς φως, και το σώμα σου αυτό θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν μήπως το φως που έχεις είναι σκοτάδι. Λέει: «Πρόσεχε μήπως νομίζεις ότι έχεις αυτό το οποίο δεν έχεις αποκτήσει». Βλέπετε με ποιο τρόπο και ο ίδιος ο δεσπότης μιλάει προς εσάς, τους δούλους, τους ανήσους του, λέγοντας: «Πρόσεχε μην πλανηθείς και νομίσεις ότι και μέσα σου υπάρχει φως, και αυτό δεν είναι φως αλλά σκοτάδι». Βλέπετε ότι και εμείς διδάσκουμε τα ίδια με τον δεσπότη προς εσάς τους ομοδούλους, και δεν λέμε τίποτε διεστραμμένο ή φαύλο. Λέμε δηλαδή: «Προσέχετε αδελφοί, μήπως ενώ νομίζετε ότι ζείτε με το Θεό και φαντάζεστε ότι έχετε κοινωνία μαζί Του, βρεθείτε μακριά Του και χωρισμένοι, επειδή δεν βλέπετε πλέον το φως Του. Διότι, αν είχε ανάψει τις λαμπάδες σας, δηλαδή τις ψυχές σας, θα είχαν φωταγωγήσει το εσωτερικό σας, καθώς ο ίδιος ο Θεός και Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εάν λοιπόν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, χωρίς να έχει κανένα μέρος σκοτεινό, τότε θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λιχνάρι σε φωτίζει με τη λάμψη του». Ποια λοιπόν άλλη μαρτυρία ισχυρότερη από αυτό να σου αναφέρουμε για να το μάθεις? Και αν δυσπιστήσεις το δεσπότη, πες μου, πώς θα πιστέψεις στο σύμβουλο? Αλλά τι να πω προς εκείνους που αγαπούν να είναι ονομαστοί και να γίνουν ιερείς και αρχιερείς και ηγούμενοι, και θέλουν να δέχονται λογισμούς άλλων και λένε ότι είναι άξιοι να τους δοθεί το δεσμήν και ελιήν? Όταν τους βλέπω να μην γνωρίζουν τίποτε από τα αναγκαία και θεία πράγματα, ούτε να τα διδάσκουν σε άλλους ή να τους οδηγούν στο φως της γνώσεως, τι άλλο να πω παρά εκείνο που ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους και διδασκάλους του Θείου Νόμου: «Άλλοι μόνο σε εσάς νομοδιδάσκαλοι, διότι αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως, και εσείς οι ίδιοι δεν μπήκατε, αλλά και εκείνους που ήθελαν να μπουν τους εμποδίσατε. Και τι άλλο είναι το κλειδί της γνώσεως παρά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δίνεται δια της γνώσεως και δια του φωτισμού παρέχει την αληθινή γνώση και επίγνωση, και διανοίγει τον κλεισμένο και καλυμμένο νου μας, καθώς πολλές φορές σας είπαμε πολλές παραβολές και υπηνιγμούς, ακόμη δε και με φανερές αποδείξεις?» Ας μην εξαπατούμε λοιπόν τους εαυτούς μας και ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκας μας γινόμαστε πόρνοι με τα έργα μας, αναγορεύοντας τους εαυτούς μας σε δασκάλους, όταν δηλαδή γινόμαστε ηγούμενοι και ιερείς και αρχιερείς, ενώ καταφρονούμε το Θεό και τη σωτηρία μας. Γιατί όταν ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, και ο Νικόδημος απάντησε σε αυτόν, πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν έφτασε στα γυρατιά, μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Ο Ιησούς τον επέπληξε και του είπε, «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις?» Και αν αυτό το είπε σε άνθρωπο που δεν είχε ακόμη καθόλου πιστέψει ούτε γνώριζε τα σχετικά με τη χάρη, άραγε πόση καταδίκη αξίζουμε εμείς που είμαστε μετά τη χάρη δάσκαλοι και δεν γνωρίζουμε τα σχετικά με τη χάρη, εμείς που απολαύσαμε τόση διδασκαλία και καθημερινά διδασκόμαστε δια πολλών μαρτυριών των Αποστόλων και διδασκάλων και του ιδίου του Κυρίου? Αν λοιπόν δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτή τη ζωή, ούτε ότι πρέπει πρώτα να τρεφόμαστε με καλά έργα και μετά να καταστήσουμε τους εαυτούς μας δούλους της δικαιοσύνης, σαν να βρισκόμαστε ενώπιον του Κυρίου και όχι ανθρώπων, και αποφασίσαμε να υπηρετούμε άμεμπτα τον ζωντανό Θεό, ούτε ποιου είδους και τι λογής οφείλουμε πρώτα να γίνουμε και μετά να αναλάβουμε προϊστάμενοι των άλλων, πες μου, πώς θα αναλάβουμε τη φύλαξη και την επιμέλεια του δεσποτικού ποιμνίου? Πώς θα το ποιμάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του αρχιπείμενα Ιησού Χριστού και θα το οδηγήσουμε σε λιβάδια αϊθαλή? Αλλά πόσο μεγάλη πόρωση και καταφρόνηση του Θεού και των θείων! Διότι αφού κλείσαμε τα αυτιά μας όπως η ασπίδα το ερπετό, γίνεμε σαν κοφή και άλαλοι όπως οι νεκροί, και όντας ανάπηροι στις αισθήσεις της ψυχής, δεν αισθανόμαστε αυτά που λέγονται, ούτε τι είναι ο χριστιανισμός γνωρίζουμε καλά, αλλά αγνοώντας και το μυστήριο της οικονομίας και μη γνωρίζοντας με ακρίβεια τα μυστήρια των χριστιανών, χωρίς ντροπή επιχειρούμε να δείξουμε στους άλλους τα σχετικά με το φως της γνώσεως, μάλλον δι' αυτό το ίδιο το φως της γνώσεως. Η γνώση δεν είναι το φως, αλλά το φως είναι η γνώση, επειδή εν αυτό και δι' αυτού και εξ αυτού προέρχονται τα πάντα. Όταν αρνούμαστε να το δούμε αυτό, φανερώνουμε τους εαυτούς μας ότι ούτε γεννήθηκαν ούτε εισήλθαν στο άνωθεν φως, αλλά ενώ είμαστε ακόμη έμβρια ή εκτρώματα, για να πούμε καθαρά την αλήθεια, εισβάλλουμε στους ιερούς τόπους και επιβαίνουμε στους αποστολικούς θρόνους, και το ακόμη φοβερότερο, οι περισσότεροι εξαγοράζουμε με χρήματα την ιεροσύνη χωρίς φόβο Θεού και επιζητούμε ως ποιμένες να οδηγούμε το βασιλικό ποίμνιο, εμείς που ούτε καν πρόβατα υπήρξαμε ποτέ. Και αυτά με μόνο σκοπό να γεμίσουμε σαν θηρία τις κοιλίες μας και να πράξουμε όλα τα άλλα όσα απαιτεί η επιθυμία του χειρότερου και η προς τα κάτω επιθυμία και όρεξη. Τέτοιοι ήταν αδελφοί από την αρχή οι Απόστολοι? Τέτοιοι οι διάδοχοι των Αποστόλων? Τέτοιοι οι πατέρες μας και διδάσκαλοι? Τι φοβερή είναι η τόλμη αυτών των ανθρώπων, διότι όχι μόνο στα αισθητά χρήματα γίνονται προδότες και ιερόσιλοι, αυτοί που αποβλέπουν μόνο στο σακούλι των χρημάτων, αλλά τολμούν να αγγίξουν και αυτόν τον ίδιο τον θείο πλούτο. Γι' αυτό δεν ντρέπονται να λένε, σε εμάς ανήκει το δεσμήν και λύειν, και αυτό το λάβαμε άνωθεν στην παρούσα ζωή. Ω πόση αδιαντροπιά, για να μην πω ότι είναι η χειρότερη παραφροσύνη. Ω εσύ πες μου, από ποιον και για ποιο λόγο έλαβες άνωθεν την εξουσία αυτή? Επειδή εγκατέλειψες τα πάντα και ακολούθησες τον Χριστό? Επειδή καταφρόνησες την επίγεια δόξα? Επειδή έγινες ταπεινός στο πνεύματι? Επειδή πούλησες τα πάντα και τα χάρισες στους φτωχούς? Επειδή θυσίασες την ψυχή σου, δηλαδή την έκρωσες για τον κόσμο και δεν την οδήγησες σε κανένα σαρκικό θέλημα? Ή και εσύ όπως παλαιότερα οι μαθητές του Χριστού άκουσες από αυτόν, δηλαδή αφού σε εμφύσισε και σου είπε, λάβε πνεύμα άγιο, εάν συγχωρήσεις τις αμαρτίες κάποιου του είναι συγχωρημένες, αν κάποιου δεν τις συγχωρήσεις θα μείνουν ασυγχώρητες? Αλλά η εξουσία αυτή είναι των ιερέων, λέει. Το γνωρίζω κι εγώ, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως όλων και των κατόνομα ιερέων, αλλά εκείνων που ιερουργούν το Ευαγγέλιο με πνεύμα ταπεινώσεως και ζουν άμεμπτη ζωή, εκείνων που παρέστησαν προηγουμένως τον εαυτό τους στον Κύριο και παρουσίασαν πνευματικά την εσωτερική τους λατρεία μέσα στο ναό του σώματός τους ως θυσία τελεία, αγία, ευάρεστη, και έγιναν δεκτοί και εμφανίστηκαν στο άνω θυσιαστήριο και προσφέρθηκαν από τον αρχιερέα Χριστό ως προσφορά τέλεια στο Θεό και Πατέρα, και μεταβλήθηκαν και μεταμορφώθηκαν εις Χριστόν, ο οποίος πέθανε για μας και αναστήθηκε με τη δόξα της θεότητος. Εκείνων που με τέλεια ταπείνωση νύχτα και μέρα μετανοούν και πενθούν και με δάκρυα παρακαλούν, όχι μόνον για τον εαυτό τους, αλλά και για το ποίμνιο που τους εμπιστεύτηκαν και για τις Άγιες Εκκλησίες του Θεού όλου του κόσμου. Και όχι μόνον αυτών, αλλά και εκείνων που ενώπιον του Θεού κλαίνε σφοδρά για τα αμαρτήματα των άλλων. Εκείνων που δεν έχουν τίποτε παραπάνω από τα αναγκαία, ούτε φροντίζουν για καμιά ικανοποίηση ή απόλαυση του σώματος, αλλά καθώς έχει γραφεί, οδηγούνται από το πνεύμα και δεν επιτελούν την επιθυμία της σαρκός. Και επιπλέον, εκείνων που δεν προτιμούν, ούτε φτωχό ούτε πλούσιο, ούτε άρχοντα ούτε ερχόμενο, ούτε και αυτόν τον ίδιο που φορά το στέμα, λόγω της δικαιοσύνης και της εντολής του Θεού. Εκείνων που δεν χαυνώνονται με την πρόφαση ελέους ή ένεκα προσφοράς, δώρων ή φόβου ή αγάπης ή κάποιου άλλου πράγματος ορατού ή αοράτου και δεν παραβλέπουν ή παραβαίνουν την εντολή του Θεού που είναι πάνω απ' όλα. Σε αυτούς λοιπόν ανήκει το δεσμήν και λύην και τον αιερουργούν και διδάσκουν και όχι σε εκείνους που εξελέγησαν και χειροτονήθηκαν μόνον από τους ανθρώπους, διότι κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή τη τιμή, αλλά αυτός που θα κληθεί από τον Κύριο. Δεν είπε εκείνος που εκλέγεται από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που προορίστηκε και χειροτονήθηκε από το Θεό για αυτό το σκοπό. Διότι οι εξ ανθρώπων και δι' ανθρώπων είναι κλέφτες και ληστές, καθώς ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η θύρα. Όλοι όσοι ήρθαν και έρχονται όχι δι' εμού, αλλά από άλλο μέρος, αυτοί είναι κλέφτες και ληστές.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο 11.

την ενθρόνηση, ο νέος Μητροπολίτης προσκύνησε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο κερκυραϊκός λαός, παρότι είχε προηγηθεί ο εξαίρετος και κερκυραίος επίσκοπος Μεθόδιος Κοντοστάνος, αισθάνθηκε εφορία στην καρδιά του από την πρώτη συνάντηση. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα, συντομία και σεμνότητα του λόγου του, καθώς και από την μαρτυρία του φίλου και συντοπίτη του Νικολάου Γκουβέρλου, που κατέληξε στην εκβάθους ψυχής δοξολογία, διότι ο ποιμενάρχης Πολύκαρπος είναι επιστολή Χριστού γνωσκομένη και αναγνωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Οι τοπικές εφημερίδες της εποχής εκφράζουν αυτό το κλίμα και προσφέρονται να συνεργαστούν μαζί του στα έργα αγάπης. Χαρακτηριστικά γράφει το Φως της Κέρκυρας στις 17 Ιουλίου 1967. Έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από τις ενθρονήσεως και η καλή φήμη δια των άσπυλων του των ιερωμένων, των δεδοκιμασμένου χριστιανικού ζήλου και θερμής πίστεως, των κατάμεστων αλτουιστικών αισθημάτων, των πράων, των ταπεινών, έχει καλύψει ολόκληρον των κερκυραϊκών χώρων. Ένας νέος Μέγας Βασίλειος ανήλθεν εις των Μητροπολιτικών Θρόνων της Κέρκυρας. Αυτή, στο πρόσωπο του πραγματικά Αγίου τούτου ανθρώπου, θα γνωρίσει μια νέα χριστιανική εποχή, κατάμεστον από πράξεις και φωτεινά έργα αγάπης και πίστεως.

Περισσότεροι ομιλητές κατά την ενθρόνηση του Πολυκάρπου αναφέρθηκαν και στην πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα, αυτή που αργότερα θα ονομάσουν οι Βενετοί το κλειδί της Αδριατικής, από όταν άρχισε να χάνεται η συνοχή του Βυζαντινού κράτους, προσήλκησε την προσοχή γειτονικών δυτικών ηγεμονιών, με αποτέλεσμα να βιώσει σχεδόν επί 7 αιώνες την επίδραση του δυτικού πολιτισμού. Νορμανδοί, Ανδιγαβοί, Βενετοί, Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Άγγλοι την εξουσίασαν, αλλά και Γενοβέζοι ή Οθωμανοί την ονειρεύτηκαν και προσπάθησαν να την κατακτήσουν. Από αυτή την όσμωση προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε επτανησιακό πολιτισμό και επτανησιακή παράδοση, αφού και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου Πελάγους ακολούθησαν στους νεότερους χρόνους, ενωρίτερα ή αργότερα, την τύχη της Κέρκυρας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας, που τον 11ο αιώνα είχε αναβαθμιστεί σε Μητρόπολη, βίωσε αρνητικά την κυριαρχία των δυτικών ηγεμονιών. Τούτο διότι οι Ανδιγαβοί 1267 έως 1386, το 1267, για να γίνουν αρεστοί στον Πάπα που τους είχε βοηθήσει να καταλάβουν την Κέρκυρα, κατάργησαν τον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό θρόνο και καθιέρωσαν ως επίσημο δόγμα το Λατινικό. Παρά την ταυτόχρονη παραχώρηση στη Λατινική Εκκλησία και του μεγαλύτερου μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και την αποδοχή εκ μέρους των επόμενων κατακτητών, των Βενετών, του ίδιου εκκλησιαστικού καθεστώτος, η Λατινική Εκκλησία εξ αρχής περιορίστηκε σε ένα μικρό αριθμό πιστών στην πόλη της Κέρκυρας, που καθώς τα χρόνια περνούσαν, με τους μικτούς γάμους ολοένα και λιγόστευε. Ενδεικτικό είναι ότι στο Συμβουλίο της Πόλης ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα δεν μετείχε καμία οικογένεια που ασπαζόταν το λατινικό δόγμα, ενώ η Ήπεθρος ουδέποτε επηρεάστηκε από αυτό.

Καρλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας τέθηκε πρεσβύτερος με τον τίτλο του Πρωτοπαπά. Ο τίτλος του Πρωτοπαπά σχετίζεται με την εκκλησιαστική παράδοση του 4ου αιώνα και τη βυζαντινή πρακτική του 7ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία Πρωτοπαπάς ιερουργούσε όταν απουσίαζε ο Πατριάρχης. Τον Πρωτοπαπά έως και τα μέσα του 16ου αιώνα εξέλεγε το Ιερό Τάγμα. Από το 1555 και ύστερα, με απόφαση της Βενετικής Διοίκησης, τον εξέλεγε μεικτό εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο πλειοψηφούσαν λαϊκοί. 20 μέλη του Ιερού Τάγματος, 30 μέλη του Συμβουλίου και η τοπική Βενετική Διοίκηση. Με αποτέλεσμα να εκλέγονται ως πρωτοπαπάδες μέλη των οικογενειών που μετείχαν στο Συμβούλιο της πόλης. Όφιλε δε η εκλογή του να επιβεβαιώνεται ανά πενταετία. Πρωτοπαπάδες τέθηκαν επίσης επικεφαλής και στις εκκλησίες των διοικητικών διαμερισμάτων του νησιού, που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία του μεγάλου πρωτοπαπά της εξαιρετικής πόλης των Κορυφών, όπως υπέγραφε ο ίδιος από το τέλος του 18ου αιώνα και ύστερα. Τον πρωτοπαπά, που δεν είχε δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά διοικούσε την εκκλησία του, πλαισίωναν τα 5 οφήκια του Ιερού Τάγματος. Σακελάριος, εκκλησιάρχης, αρχιμανδρίτης, ιερομνήμονας, άρχων των μοναστηριών. Η ομάδα αυτή δηλαδή, των καταρχήν 32 και στη συνέχεια 23 ιερέων της πόλης της Κέρκυρας, που όπως και οι 33 ιερείς της Υπαίθρου, οι λεγόμενοι Λευτεριώτες, είχαν δεχθεί προνόμια από τη Βυζαντινή περίοδο για απαλλαγή αγκαριών και αυτονομία στις αποφάσεις της διοίκησης, τα οποία στη συνέχεια ανανιώθηκαν και από τους Ανδιγαβούς και τους Βενετούς. Η προσπάθεια της Λατινικής Εκκλησίας για αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας ουδέποτε εσήγασε και οι παρενοχλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή ήταν συνεχείς. Η κατάσταση όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε να βελτιώνεται αισθητά από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν έπαψε να υφίσταται η ανοχή της Βενετίας στις βλέψεις της Λατινικής Εκκλησίας εξαιτίας της απειλής της απώλειας των κτίσεών της με ορθόδοξους πληθυσμούς, που άρχισε να γίνεται ορατή με την απώλεια της Κύπρου και να γιγαντώνεται με την απώλεια της Κρήτης το 1669. Την Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν στήριξε μόνο η ορθόδοξη σύνθεση του πληθυσμού και του Μεγάλου Συμβουλίου της πόλης, αλλά και η παρουσία από τα τέλη του 15ου αιώνα στην Κέρκυρα των λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων μέσα σε λίγες δεκαετίες έγινε ο προστάτης του νησιού. Το ιερό λειψανό του τιμούσαν κατά τον ίδιο λόγο με τον ορθόδοξο πληθυσμό η Λατινική Εκκλησία και η Βενετική Διοίκηση. Σε αυτήν την καθολική αποδοχή οφείλεται και η καθιέρωση επίσημων λιτανευτικών του πομπών σε ανάμνηση διάσωσης του νησιού από φυσικές ή πολεμικές καταστροφές, που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας της Κέρκυρας και προσελκύει μεγάλο πλήθος πιστών από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

σχετικά πρόσφατα ευρήματα ιστορικών ερευνών, όσο και αν ακόμα διατυπώνουν επιτακτικά το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης, μας αποδεικνύουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας κράτησε ακέραιο το θρησκευτικό αίσθημα του λαού καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας. Όπως σε όλη τη Ρωμιοσύνη, έτσι και στην Κέρκυρα, ο κλήρος, παρά τις ατέλειες, φαινόμενα απουσίας ενίοτε ιερατικής συνειδήσεως, παραπτώματα, αμάθεια, κράτησε την εθναρχική αποστολή του και τη σχέση του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αδιάρρηκτη. Με την αυγή του 19ου αιώνα, ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Κέρκυρας αποκαταστάθηκε και έκτοτε η Εκκλησία της, χωρίς προσκόμματα, συνέχισε την πορεία της. Η μακρόχρονη όμως συνύπαρξή της για πολλούς αιώνες με τη Λατινική Εκκλησία και το Δυτικό Πολιτισμό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την αναγέννηση της Δύσης στην αγιογραφία και όχι μόνο. Είναι διαπιστωμένο ότι έως και τα τέλη του 16ου αιώνα η τοιχογραφία στους ναούς της Κέρκυρας βρισκόταν σε άνθηση. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τα μνημεία που σώζονται, καθώς και από νοταριακές πηγές. Η διάταξη των εικόνων ήταν ακριβώς όπως προβλέπει η Βυζαντινή παράδοση. Στην κόγκη του ιερού, στο επάνω μέρος ήταν αγιογραφημένη η πλατητέρα και στο κάτω μέρος οι ιεράρχες που είχαν σχέση με τη λειτουργία. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Διάλογος, που θεωρείται ο συγγραφέας της λειτουργίας των προηγιασμένων. Στην κόγκη της προθέσεως ήταν αγιογραφημένη η παράσταση της άκρας ταπείνωσης και σχεδόν εις το τέλος του νοτίου τοίχου η εφαίστεια εικόνα του ναού και απέναντι το τρίμορφο. Οι ναοί ήταν κατάγραφοι. Αυτό συνέβαινε τόσο στην πόλη, ο ναός του Αγίου Ιωάννου στις Τέρνες ή η Παπαντή του Χριστού στο Καμπιέλο, όσο και στην Ήπεθρο. Τον 17ο αιώνα, με τον ερχομό των κριτών ζωγράφων, υποχώρησε η τοιχογραφία και άρχισε να κυριαρχεί η φορητή εικόνα. Αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία στα Επτάνησα κατά τον 17ο αιώνα του φαινομένου των ομολογιακών εικόνων. Αγιογράφοι της κριτικής σχολής που είχαν ανδρωθεί στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και είχαν ως πρότυπα τις χαλκογραφίες έργων της Αναγέννησης, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τη Βυζαντινή παράδοση ως προς το σχεδιασμό και την προοπτική. Η κριτική σχολή μας έδωσε έργα αξιόλογα, επηρεασμένα από τη δυτική τέχνη και την Αναγέννηση. Τα διλάβηματα των κριτών αγιογράφων να αποκοπούν από την παράδοση ξεπεράστηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα από τους Επτανήσιους ζωγράφους. Ο Παναγιώτης Δοξαράς το 1727 με την αγιογράφηση της Ουρανίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα σηματοδότησε το ξεκίνημα της Επτανησιακής σχολής, αποκόπτοντας κάθε δεσμό με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Έτσι, η εκκλησιαστική αγιογραφία στην Κέρκυρα και γενικά στην Επτάνησο διέγραψαν μια τελείως διαφορετική πορεία από την άλλη Ελλάδα που το 19ο αιώνα δέχεται λόγω της βαβαροκρατίας τον επηρεασμό της σχολής του μονάχου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο αθεολόγητος νεοκλασικισμός και η νατουραλιστική θρησκευτική ζωγραφική που βρήκαν μιμητές και στην επαρχία είχαν ως αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί η Βυζαντινή αγιογραφική παράδοση. Έτσι, για περισσότερα από 100 χρόνια ο Ορθόδοξος Ελληνισμός έμεινε ανυποψίαστος για τη θεολογία των εικόνων, αφού ακόμα και στο Άγιον Όρος υιοθετήθηκε η ρωσική μανιέρα, δηλαδή η έμεση αντιγραφή ιταλικών και ισπανικών προτύπων.

όσμωση της Επτανήσου με το δυτικό πολιτισμό όπως ήταν φυσικό. Δεν επηρεάστηκε μόνο η αγιογραφία ή η αρχιτεκτονική, στην οποία σπάνια συναντά κανείς εκκλησίες με βυζαντινό ρυθμό, ενώ κυριαρχεί η μονόκλητη βασιλική με τα παράθυρα τοποθετημένα σε μεγάλο ύψος, αλλά είναι εμφανής ο επηρεασμός στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα και γενικότερα στην ιδεολογία, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις μακροχρόνιες συμβιώσεις πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνικών συνόλων. Καθόλου τυχαία, επομένως, δεν ήταν η αναφορά της ιδιομορφίας της πολιτισμικής ταυτότητας της Κέρκυρας κατά την ενθρόνηση του μακαριστού Πολυκάρπου, αφού τάχθηκε από το Θεό να ποιμάνει μια σαφώς διαφοροποιημένη

ύπαρξη αυτή καθ' αυτή του θρησκευτικού συναισθήματος στις καρδιές του ποιμνίου του, αφού αυτό παρέμεινε αλόβητο, αλλά στους τρόπους έκφρασής του. Και ο Πολύκαρπος δέχθηκε να μιλήσει την ίδια με αυτούς γλώσσα, προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που δεν το αφισβήτησε κανείς, ούτε τότε που τον έβλεπαν να ταυτίζεται με το ποιμνιό του, ούτε τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία με την οποία Μωραΐτης αυτός και με την προϋπηρεσία στο Αιγαίο και την υπηρετική Ελλάδα προσαρμόστηκε στις διαφορετικές συνήθειες της Κέρκυρας. Άλλοι απέδωσαν στην ευθυκρισία του τη σοφή τακτική να σέβεται έθιμα που δεν του τέριαζαν. Είχε σαφή έννοια των ορίων της δικαιοδοσίας του μέσα στα διοικητικά του καθήκοντα, που ποτέ δεν άφηνε να προσπεράσουν τα σύνορα της ευαγγελικής αγάπης και του σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Στα 30 περίπου χρόνια της ιερατικής διακονίας του εχάραξε δρόμο φωτεινό όπου υπηρέτησε, δρόμο βατό και ευχάριστο. Ποτέ δεν άλλαζε το τοπίο με την επιβολή μέσων καταναγκασμού. Σεβόταν τόσο πολύ το γνήσιο και το ωραίο όπου κι αν το έβρισκε. Δεν εξερίζωνε βία και δυναμικά απόψεις αντίθετες και ενίοτε επισφαλής. Ήταν παρόν όπου έπρεπε με τη στάση του και το λόγο του. Αλλά έδινε καιρό στην προσοχή, στην υπομονή και στην αγάπη να φέρουν τη λύση του Θεού. Και δεν είχε προσαρμοστεί, δεν είχε δεχτεί κάτι το απαράδεκτο, αν υπήρχε ποτέ. Μα ούτε και συνεκρούστη για να το καταργήσει βιαστικά και με τρόπο που θα τον έκανε ενοχλητικό. Δεν αντέδρασε απροετοίμαστα. Δεν το δέχτηκε για να μην στεναχωρήσει. Βρήκε τον τρόπο ή τη στιγμή να διδάξει. Και αν δεν ήταν σπουδαίο, και αν δεν ήταν ακόμη καιρός, υποχωρούσε. Να μην χάσει και το ποίμνιο του αγαπητό που είχε σκοπό και τότε που αυτό αστοχούσε να το διδάξει την αλήθεια, να το ποιμάνει σωστά, να το προφυλάξει όταν το περιστασιακό ή το έθιμο που δεν ήταν προς οικοδομή του το απαιτούσε. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουργός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

πειράματα, καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Μοναστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Η Ιερά Μονή Βοτσάς ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο τον 4ο τον Πογονάτο, ο οποίος τιμωρήθηκε από την Θεοτόκο διότι της εφέρε το αλαζονικά. Μετανοών ίδρυσε δύο μονές, του Βοτσά και του Μολυβδοσκεπάστου, τιμόμενες και οι δύο στην κίνηση της Θεοτόκου. Η Μονή ανακαινίστηκε το 1680. Το καθολικό είναι ναός σταυροειδής μετρούλο αγιογραφημένος. Από τους Γερμανούς υπέστη αρκετές ζημιές. Η Ιερά Μονή Ρωμανού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ιδρύθηκε το 1113. Βρίσκεται στην επαρχία Δοδόνης κοντά στα χωριά Συστρούνη και Ρωμανός. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Η Ιερά Μονή Παλιουρής Γενεσίου της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1690 από τον ηγούμενο Αλέξιο Παπαναστάσιο. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα προς την Ηγουμενίτσα. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλο. Κτίστηκε το 1742 με 1756 και αγιογραφήθηκε το 1814 με 1833. Η Μονή καταστράφηκε το 1782 από τον Αλή Πασά και ανακαινίστηκε το 1784.

Ιερά Μονή Τσούκας Γενεσίου της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1190 από τον αυτοκράτορα Ισάκιο Άγγελο. Βρίσκεται νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, περί τα 20 χιλιόμετρα μεταξύ των χωριών Ελληνικό και Αετοράχη. Είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου και είναι ανδρικό μοναστήρι.

Μονή Δουραχάνης ιδρύθηκε το 1438. Βρίσκεται βορειοανατολικά των Ιωαννίνων κοντά στη λίμνη. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού μετρούλο, πλήρως αγιογραφημένο και αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου. Στεγάζικο τροφείο για άπορα και ορφανά παιδιά της περιοχής. Ανακαινίστηκε και νέα κτίρια προστίθενται από τον ιερομόναχο Αθανάσιο. Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Όρους Τζόρας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Υπάρχει πριν από το 1319. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Βασιλική μετά το Δουραχάνι. Το καθολικό είναι ρυθμό Βασιλικής αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Ιδρύθηκε και αγιογραφήθηκε το 1663.

Ιερά Μονή Καστρίτσης Τιμίου Προδρόμου ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται ανατολικά των Ιωαννίνων, μεταξύ των χωριών Δρίσκος και Ποταμιά, κοντά στην αρχαία Καστρίτσα.

Το τέμπλο της Μονής είναι αξιόλογο. Η Μονή είναι σταυροπηγιακή γυναικεία.

Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Άνω Παιδινών είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Το 1997 επανασυστήθηκε από τη Γερόντισσα Μοναχή Ιερωνήμη. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα προς την Γκόνιτσα στα Άνω Παιδινά, μέσα στο χωριό Μονοδένδρη, κοντά στη Μονή Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 25 Μαρτίου. Κτίστηκε το 1793 και αγιογραφήθηκε το 1809.

0: Ιερά Μονή Παναγίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετσόβου ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται έξω από το Μέτσοβο, κοντά στις πηγές του Αράχθου, μέσα σε χαράδρα. Η Μονή από το 1866 έως το 1958 ήταν οικογενειακή. Από το 1958 μέχρι το 1977 παρέμεινε κλειστή. Το 1977 ανακαινίστηκε. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με καλές αγιογραφίες. Αξιόλογο είναι και το τέμπλο του 18ου αιώνος. Είναι αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Στη Μονή υπάρχουν Άγια Λείψανα, διάφορα ιερά σκεύη και βιβλιοθήκη. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.
1: Κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η νέα σχολική περίοδος έφερε στη θύμησή μου δύο χαρακτηριστικούς τύπους δασκάλων που γνώρισα σε ένα ταξίδι μου σε νησί του Αιγαίου. Αντίστοιχοι δάσκαλοι περιμένουν και σήμερα τα παιδιά μας, παρόλα τα χρόνια που πέρασαν από τότε. Φεύγαμε από το λιμάνι του Πειραιά Σαββατόβραδο. Στο κατάστρωμα της πρώτης θέσεως κουπάζει η νευρικότης της εγκαταστάσεως. Ο παχής κύριος, με το δίκανο και την κυνηγητική τσάντα για περάσματα τριγωνιών εκστρατεύει, βρήκε τέλος τη σχετική ταιριαστή στα μέτρα του πολυθρόνα. Δύο σέτερ τον ακολουθούν με πνιχτά γαυγίσματα. Δέθηκαν τέλος ένα γάτζο, ξάπλωσαν κάτω και κοιτάζουν με ανήσυχη δυσπιστία τη θάλασσα που αρχίζει να αφρίζει στα πλευρά του καραβιού. Τα αξιοθέατα της ξηράς έμειναν τώρα πίσω και η ζωή στο κατάστρωμα καλύπτει το πεδίο της προσοχής μας. Σε χαλάρωση ψυχής και σώματος, οι επιβάτες συζητούν δημόσια και με κέφι περί θύρας, διεθνούς τουρισμού, αντιαρθρητικής διέτης, περί φάρων και φανών, ηθικής. Περνάει η ώρα. Άναψαν τα φώτα. Κάτω, στην τρίτη θέση, είναι πρακτικότεροι και ίσως πιο κουρασμένοι. Ξετύλιξαν κουβέρτες στα πάγκια, έβγαλαν τα παπούτσια τους, ξάπλωσαν και απολαμβάνουν δροσερό, επιθαλάσσιο ύπνο. Αλλά στο επάνω κατάστρωμα, η Μπεμπούλα, κόρη του κυνηγού, ως 7 χρονών, βρήκε τώρα μια διασκεδαστική ασχολία. Ξεσχίζει την εφημερίδα του μπαμπά της, φτιάνει και πετά μικρές μπαλίτσες. Και ο αέρας της φέρνει στην υπαίθρια κρεβατοκάμαρα του κάτω καταστρώματος. Οι μισοκοιμισμένοι στόχοι δεν υποπτεύτηκαν στην αρχή την προέλευση των χάρτινων βλημάτων. Ενθαρρύνεται η Μπεμπούλα και ενισχύει τη βολή με μισό ποτήρι νερό που περίσσεψε από τον πατρικό καφέ. Την κατάλαβαν. Όχι αδικαιολόγητες απειλές ακούγονται. Και έτρεξε λαχανιασμένη να κρυφτεί κοντά στον πατέρα της. Εκείνος την αγκαλιάσε προστατευτικά και σε λίγο την απέλησε με ένα χαμόγελο περηφάνειας για την εξυπνάδα της. Και η Μπεμπούλα αλωνίζει με ρυθμό που εξελίσσεται κρεσέντο. Τώρα τραντάζει την πολυθρόνα μιας ηλικιωμένης κυρίας. Μιμείται κοροϊδευτικά το βάδισμα ενός αναπήρου που πέρασε. Πετά το κουλούρι ενός παιδιού στη θάλασσα. Τέλος, ησυχάζει για λίγο. Παίρνει μαθήματα από πιτσιρίκους της άλλης πλευράς του καταστρώματος ως να παίζει μπιζ. Ήλθε μαρότος τους νέους καφέδες και νερά. Ο πατέρας της, ο κυνηγός που κάθεται πλάι μου, με διευκόλυνε να φτάσω ένα φλιτζάνι. Τον ευχαρίστησα. Συστηθήκαμε. Έμεθα το επάγγελμά του. Εκπαιδευτικός. Πήρα μια ρουφηξιά καφέ και έπειτα το θάρρος να πω καταλήλως στην Μπεμπούλα που ήλθε εκείνη την ώρα κοντά μας ότι δεν ήταν δά και τα καλύτερα παιχνίδια αυτά που είχε εμπνευστεί προηγουμένως. Υπέθεσα ότι το ενδιαφέρον μου θα είχε την επιδοκιμασία του μπαμπά της. Πάτησα όμως σε ξένα χωράφια. Σχεδόν φήμωσε. Ο δάσκαλος ήταν φανατικός οπαδός της νεόφερτης τότε αντιαυταρχικής αγωγής. Ξέρετε, φρονώ ότι πρέπει να αφήνουμε ελεύθερη την παιδική πρωτοβουλία. Με τον καιρό θα βρει το κάθε παιδί το δρόμο του. Άρχισε από αυτό, πέρασε την ελεύθερη αγωγή και κατέληξε στον Ζαν Πολ Σάτρ. Και τα λόγια του ήρωα του έργου του «Θεός και Διάβολος». Αν υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Και αν υπάρχει ο άνθρωπος, τότε δεν υπάρχει ο Θεός. Και η ζωή του καταστρώματος συνεχίζεται. Η Μπεμπούλα, εντωμεταξύ, είναι ξετρελαμένη με το νέο παιχνίδι που έμαθε, το μπιζ. Και με μια νέα έμπνευση έρχεται, πατώντας στα νύχια, πίσω από την πολυθρόνα του πατέρα της. Ο εκπαιδευτικός, ξαπλωμένος βαθιά στη σεσλόγγ, απολαμβάνει τη θαλασσινή δροσιά με κλειστά τα μάτια, μισοναρκωμένος. Στο επάνω μέρος της πολυθρόνας περισσεύει η φαλάκρα του, φωτισμένη από τα ηλεκτρικά του καταστρώματος.

και επάνω στη φαλάκρα του πατέρα της χτυπά τώρα δυνατά την παλάμη της η μπεμπούλα, κάνοντας κάπως πρωτότυπη εφαρμογή του νέου παιχνιδιού. Και σηκώνει έπειτα το δάχτυλο ψηλά, φωνάζοντας τρεμευτικά «Μπιζ!». Ο πατέρας της ανασηκώθηκε στη σεσλόγγ γεμάτος αγανάκτηση. Απέναντί του η γυναίκα του, χωρίς να κουνηθεί από την πολυθρόνα της, τον υπερασπίζεται με μια τρομερή επίπληξη. «Μπεμπούλα χρυσό μου, δεν τρέπεσαι?» Το χρυσό της παιδί έσπευσε να εξαφανιστεί λαχανιασμένο πίσω από τη γέφυρα. Ο πατέρας της αναστέναξε, στάθηκε για λίγο σκεπτικός, έπειτα ξάπλωσε καρτερικά στην πολυθρόνα του και έκλεισε πάλι τα μάτια αμιλήτως. Οι θεατές της σκηνής δαγκωθήκαμε για να μην γελάσουμε και κοιτάξαμε δήθεν τη θάλασσα.

0: η ποικιλία παραστάσεων έχει ένα ταξίδι στο Αιγαίο. Στο βουνό απέναντι, μια σειρά ασβεστοχρησμένα σπιτάκια με γραφικές ταράτσες ασπρίζουν στο πρώτο φως της αυγής. Μισή ώρα έπειτα, καβάλα σε ψηλά μουλάρια. Ο ανηφορικός δρόμος περνάει ανάμεσα στις νησιώτικες μαντρισιές που συγκρατούν το πολύτιμο χώμα στις πλαγιές. Στεφανωμένες εδώ και εκεί με φραγκοσικές με τους γλυκούς δυσπρόσιτους καρπούς τους. Θυμάρια και φλισκούνια μουσκομυρίζουν γύρω. Οι πρόσχερες γνωριμίες του βαποριού ξεχάστηκαν. Έφτασα σε ένα από τα γραφικά νησιώτικα χωριουδάκια του Αιγαίου. Έχω μια σύσταση για το δάσκαλο του χωριού. Τον αναζητώ. Τον βρίσκω με τα παιδιά του χωριού στην Ελεούσα, το ολόλευκο εκκλησάκι. Ολόγυρά του ένας περιποιημένος ανθώνας. Χρυσάνθεμα, τριαντάφυλλα, βασιλική, χαρά Θεού. Από μέσα ακούγεται παιδική χοροδία, γλυκόφωνη, κατανυκτική, με σεβασμό. Μπήκα μέσα. Μιλούσε ο δάσκαλος. Λόγια απλά, από την καρδιά του. Γεμάτα πίστη και αισιοδοξία. Και οι νησιώτες τον άκουγαν κρεμασμένοι από τα χείλη του. Τελείωσε η εκκλησία. Καθίσαμε στα πεζούλια απ' έξω. Η θάλασσα στα πόδια μας, στη ρίζα του βουνού, αστράφτη καθρέφτης. Μίλησα με τους νησιώτες, με το δάσκαλο, με τα παιδιά, αρκετή ώρα. Έτριβα στα χέρια μου ανθισμένο βασιλικό κεδιός μου. Και μαζί με τα αρώματά τους, ανέπνεα κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και ένα άλλο άρωμα πολιτισμού που είχε, δεν μπορούσε αυτό να κρυφτεί, πηγή του εκείνο τον δάσκαλο, έναν πραγματικό πνευματικό ηγέτη του χωριού. Μπαμ, μπουμ, δύο σμπάρα. Ένα τριγωνάκι κατρακύλησε χτυπημένο μέσα στις πικροδάφνες του όχτου. Είχε πάει για νερό. Αριστερά μας, μέσα στην πράσινη ματιά, γυάλισε η φαλακρίτσα του. Ανεβαίνει ο κυνηγός του καραβιού. Μου θύμισε την παρουσία του. Και θέλητα στοχάστηκα. Δάσκαλος κι αυτός στα παιδιά μας. Ανοίγουν τώρα κάθε τέτοια εποχή τα σχολεία. Τα παιδιά, περάσματα τριγωνιών, θα καθίσουν στα πράσινα θρανία να πάρουν δυνάμεις για το μακρινό ταξίδι τους προς το νοτιά της ζωής. Στα περάσματα αυτά, τα παιδιά μας θα συναντήσουν το δάσκαλο με την άδεια ψυχή, τον αρνητή. Χτες η ληστή της μιας μορφής, σήμερα υπαρξιστή, αύριο ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά περίμενε πάντοτε, περιμένει και σήμερα, γιατί υπάρχει ακόμα, ελπίζουμε, σε αυτά τα περάσματα και ο δάσκαλος οδηγός στην πνευματική δροσιά που θα δώσει δύναμη στα φτερά τους για το μακρύ πέταγμα.
1: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη.
2: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
3: Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εβδομάδα μαζί, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγιορείτικη Έρημο. Εσείως, συμπληρώνουμε τη 15η εκπομπή σε αυτή την αγιασμένη γωνιά της Χερσονήσου και πριν απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας γενικά σε όλο το διπορικό, μα πολύ περισσότερο σε αυτές τις 15 εκπομπές στην Έρημο.

προηγούμενες τρεις λοιπόν εκπομπές είχαμε την ευλογία να βρεθούμε στα Καυσοκαλύβια. Εκεί ξεναγηθήκαμε στις καλύβες του σήμερα αλλά και του περασμένου αιώνα. Μάθαμε το βίο του Αγίου Μαξίμου και γνωρίσαμε σημαντικές μορφές που μόνασαν. Στη σημερινή εκπομπή θα φύγουμε πια από αυτή τη σκήτη και θα προχωρήσουμε νότιο-ανατολικά στη μύτη της Χερσονήσου στον Άγιο

Αποχωρούμε λοιπόν από τα Καυσοκαλύδια για τον Άγιο Νείλο στην νοτιότερη άκρη της Αφωνικής Χερσονήσου. Περνάμε στο ύψωμα απέναντι από το Κυριακό και ανεβαίνουμε το πυκνόφυτο μονοπάτι. Όσο προχωράμε μέσα από τα δέντρα ξεχωρίζει θαυμάσια εσκίτισσα ζωγραφιά. Σε διάφορα σημεία συναντάμε μονοπάτια που πηγαίνουν στις νότιες καλύβες των Καυσοκαλυδίων. Πιο κάτω ο δρόμος στρίβει αριστερά πάνω από τη θάλασσα και μας παίρνει τα μάτια από τη σκήτη. Κάνουμε μια στάση να τη δούμε για τελευταία φορά. Παρατηρούμε πως καρφαλώνουν μία-μία οι καλύβες από την παραλία ως το βουνό μέσα στο πράσινο τοπίο. Και στα υψηλότερα σημεία το Κυριακό με το επιβλητικό ναό της Αγίας Τριάδος. Δίπλα του η καλύβη της Αγίας Άννας και όλες οι υπόλοιπες να τις λούζει θαυμάσια ο ήλιος μέσα στο πρωινό.

Ξεκινάμε πάλι. Βαδίζουμε τώρα στο χωμάτινο μονοπάτι πάνω από τη θάλασσα, ενώ η βλάστηση ελαττώνεται. Η θέα μας ηρεμεί. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από την αναχώρησή μας και φτάνουμε σε ένα ακροτήρι. Εμπρός ένας μικρός κόλπος και στο βάθος ένα άλλο ακροτήρι που βγαίνει λίγο πιο έξω στη θάλασσα. Είναι αυτό του Αγίου Νείλου, το νοτιότερο της Χερσονήσου. Στρίβουμε λίγο ανάμεσα από πέτρες και χώμα. Περνάμε μέσα από ένα πλούσιο δάσος που σκεπάζει το μονοπάτι. Και σε αυτά τα μέρη συναντάμε συχνά αυτά τα κατά τα άλλα συμπαθητικά έρπετα, τις σαλαμάνδρες που ξεχωρίζουν με το χαρακτηριστικό κυτρινό-μαυρό τους χρώμα. Μετά από 10-15 λεπτά φτάνουμε σε ένα ξέφωτο πάνω από τη θάλασσα. Τα βράχια κάτω μας κόβουν την ανάσα. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τον ακρότατο βράχο της Αθωνικής Μύτης. Εκεί, στη δυτική, απότομη πλαγιά του, σε σχετικά αθέατο σημείο από τη θάλασσα, κρέμεται το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου, σε ύψος 250 μέτρα. Καθόμαστε σε ένα βράχο για να απολαύσουμε τις εικόνες. Δίπλα μας τοποθετημένος ένας ολόλευκος σιδερένιος σταυρός, ενώ τα κύματα κάτω δίνουν τη δική του συναυλία. Ένα μικρό ταμπελάκι μας δείχνει μια αθέατη πορεία για τον Αρσανά, που είναι κάπου σφινωμένος μέσα στο μικρό κόλπο. Εμείς όμως βαδίζουμε ευθεία σε ένα πλούσιο αποβλάστηση μονοπάτι για τις καταστροφές.

Αφήνουμε πίσω τη θάλασσα και μπαίνουμε στο πυκνό δάσος που καλύπτει όλη την αγκαλιά του κόλπου. Το μονοπάτι μοιάζει σαν κυκλική κλίμακα που αργά αλλά σταθερά μας ανεβάζει στην πλαγιά του απέναντι βουνού. Κάπου στα μισά διασταυρώνουμε ένα γεφύρι. Η ομορφιά του τοπίου και η γαλήνη μας κάνει να σταματήσουμε και εδώ. Ένας παράδεισος χρωμάτων, δέντρων και φυτών, αρωμάτων και πουλιών.

Μετά ο ανήφορος γίνεται πιο δύσκολος. Αριστερά ένας φράχτης και πίσω ένας ελαιώνας. Δύο μοναχοί που περιποιούνται τα δέντρα δίνουν ωραία με την εικόνα. Φτάνουμε λίγο ψηλά και ξαφνικά τα δέντρα χάνονται. Κοιτάζοντας πίσω, αποκαλύπτεται μία από τις ομορφότερες θέες προς την κορυφή του Άθου. Λογιών-λογιών δέντρα διαφόρων αποχρώσεων του πράσινου. Άλλοτε μέσα στις χαμηλές πλαγιές, μέσα σε χαράδρες, άλλοτε πάλι ανάμεσα στα βράχια. Πιο ψηλά, πιο σκούρα και μετά ο κυρίως βραχώδης όγκος πάνω από τα 1200 μέτρα. Ολόλευκος σαν ένα καθαρό οστό κάποιο αγιορείτη που άγιασε. Στην τοποθεσία της Παναγιάς, χωρίς βέβαια να φαίνεται το καταφύγιο, τα έλατα κάνουν να πυκνώσουν και να πρασινίσουν κάπως το τοπίο. Πιο πάνω όμως ο βράχος γίνεται πάλι λευκός και κάπου εκεί ένα αραιό δάσος από έλατα σπάει τη μονοτονία του λευκού λίγο πριν τη μυτερή βραχώδη κορυφή. Μια εικόνα μοναδική που δεν έχει την τύχη πάντα ο επισκέπτης να τη δει ολοκάθαρη, αφού λέγεται ότι ο Άθωνας οποιαδήποτε εποχή έχει πάντα στην κορυφή του ένα σύννεφο και αν πάλι φύγει και φανεί η κορυφή θα είναι για λίγο, σύντομα θα έρθει κάποιο άλλο να την καλύψει. Λένε πως είναι η Παναγία που με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την παρουσία της σκεπάζοντας τον Άγιο τούτο τόπο.

Φτάνουμε τώρα στο πλάτωμα που είναι οι καλύβες. Αριστερά, πίσω από μία μάντρα, κοιτάμε την αυλή και το κελί του Αγίου Ευθυμίου που σήμερα μονάζει μία αδελφότητα τριών ζηλωτών πατέρων. Λίγη χλώη, μία κορομιλιά, μία σικιά και το ταπεινό σπιτάκι. Προχωράμε ίσια για την κεντρική καλύβη του Αγίου Νείλου που είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου. Ανοίγουμε την ξύλινη αυλόπορτα. Μια όμορφα περιποιημένη αυλή με 2-3 παρτέρια. Μια πηγή και ένα πεζούλι είναι η πρώτη εικόνα. Και μια ασκητικότατη μορφή, ο πατήρ Μη μας υποδέχεται με ένα εγκάρδιο χαμόγελο. Το λουκούμι για μία ακόμα φορά, πραγματικό βάλσαμο, όπως και τα λόγια του ασκητή, που μιλά μάλλον με παράπονο για τις ευκολίες που ζητάει ο σημερινός επισκέπτης στο Άγιον Όρος. Παλιά έμπαιναν στο όρος 15.000 άτομα το χρόνο και έφταναν ως εδώ 150, ενώ τώρα μπαίνουν 45.000 και φτάνουν εδώ μόλις 50. Μας λέει με παράπονο, ενώ για τους επένους που του δίνουν πολύ για το ότι μονάζει σε αυτή τη δύσκολη περιοχή λέει πως κάθε άνθρωπος είναι χρήσιμος και τοποθετημένος από το Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι.

ακροτήριο αυτό κτίστηκε το 1774 και σε μια τοιχογραφία του είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίλος κρατώντας χαρτί, στο οποίο αναφέρεται ότι τα όπλα του μοναχού είναι η μελέτη, η προσευχή, η διάκριση, η ταπεινοφροσύνη και η κατά Θεόν υπακοή. Στο ιστορικό της διαθήκης του ιδρυτού της ερημικής περιοχής Μακαρίου αναφέρεται ότι ο μοναχός αυτός αγόρασε την περιοχή το 1608 από τη Λαύρα αντί ενός νομίσματος και έκτισε ναό και κελί. Αργότερα, ο ανιψιός του Μακαρίου, Όσιος Νίλος, ποθών την ησυχία μετέβη σε απόκριμνο σπήλαιο πιο κάτω από εδώ και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, όπου και ετάφη. Από τότε, κανείς δεν κατοίκησε εκεί λόγω επικινδυνότητας της θέσης, ενώ από τον τάφο ανέβλησε μύρο. Μάθουμε όμως καλύτερα το βίο του πρώτου ασκητή της περιοχής του Αγίου Νίλου που έζησε με τεράστια αυταπάρνηση. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια μικρή ενημερωτική έκδοση που συνέταξαν οι πατέρες εδώ της Καλύβης με τίτλο «Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης», στην οποία διαβάζουμε το βίο του.

Εραστός της Ευάνδου Πελοποννήσου γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Πέτρος της Κινουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου από τους ευσεβείς γονείς του και διδάχθηκε τα ιερά γράμματα από τον ενάρετο και μορφωμένο θείο του ιερομόναχο Μακάριο. Με τη συνετή καθοδήγηση και τις συμβουλές του τελευταίου, ο μικρός Νικόλαος Τερζάκης, έτσι λεγόταν στον κόσμο Άγιος, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης. Πολύ νωρίς, ο σπόρος του Θείου Λόγου που έπεσε επί την γην την καλήν έδωσε καρπό εκατονταπλάσιο. Έτσι, στην ψυχή του Νικολάου άναψε ο θείος έρωτας τόσο που η ματαιότητα του κόσμου δεν μπορούσε να τον κρατήσει πια κοντά της. Ακολούθησε λοιπόν το θείο του στην ιστορική μονή κινήσεως της Θεοτόκου Μαλεβή, Ανδρώα τότε, που βρίσκεται στα βόρεια αντερίσματα του Πάρνωνα και χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Εκεί, το ζυγό του Χριστού υποσχών τον Αφιένα, κατά τον ιερό υμνογράφο του, προς ασκητικούς αγώνας ανδρεία ψυχή απεδίσατο.

Στη μοναχική του κουρά πήρε το όνομα του Οσίου Νείλου του Σιναήτη. Τον μεγάλο αυτόν νηπτικό πατέρα του 5ου αιώνα μιμήθηκε ο συνώνυμος του νέος μοναχός στην άσκηση, στην υπομονή και στην υπακοή, στην νηστεία και στην εγκράτεια, στους κόπους και τις κακοπάθειες, στις προσευχές και τις αγρυπνίες. Τόσο φλογερός ήταν ο ασκητικός του ζήλος, ώστε λίγα χρόνια αργότερα με την ευλογία του γέροντά του εγκαταβίωσε σε μια σπηλιά πιο πάνω από το μοναστήρι, γνωστή σήμερα με την ονομασία Ασκητήριο του Αγίου Νείλου. Για την καθαρότητα και τις αρετές του αξιώθηκε να λάβει όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία το χάρισμα της ιεροσύνης. Παράλληλα έμαθε και την ιερή τέχνη της εικονογραφίας, στην οποία επιδόθηκε με επιτυχία. Ο ιερομόναχος Μακάριος έμεινε 15 περίπου χρόνια στη Μαλεβή. Ύστερα, ποθώντας σε συγχαστικότερη ζωή, αναχώρησε για το Άγιον Όρος.

Άγιος Νίλος ακολούθησε τον πνευματικό του πατέρα στον Άθωνα. Πρόσφεραν συμβολικά, όπως συνηθίζεται, ένα φλουρί στην κυρίαρχη μονή της Μεγής της Λαύρας και αγόρασαν τον τόπο εκείνο. Στην περιοχή αυτή, περιοχή πανέμορφη αλλά και πανέρημη, η πλησιόχωρη σκήτη των Καυσοκαλυδίων ιδρύθηκε αργότερα, γύρω στα 1700, είχε ζήσει και ο πρώτος γνωστός αγιορείτης ασκητής, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, τον 8ο αιώνα. Γέροντας και υποτακτικός έσπασαν βράχια, έκοψαν αγριόδεντρα, ξερίζωσαν πουρνάρια, καθάρισαν από τα βάτα και τα αγκάθια τον τόπο. Έχτισαν κελάκια και έναν αίδριο αφιερωμένο στην υπαπαντή του Κυρίου. Σώζονται μέχρι σήμερα στον αίδριο αυτά τα ίχνη των ηχογραφιών που φιλοτέχνησε κατά την παράδοση ο Άγιος Νίλος και επιδόθηκαν μαζί με ένθεο ζήλο στον υπτικό βίο. Πέρασαν μερικά χρόνια και ο ιερομόναχος Μακάριος αναχώρησε ειρηνικά για τα ουράνια σκηνώματα. Ο Άγιος Νίλος, μόνος πια αλλά ακατάφορτος με τους αγιοπνευματικούς καρπούς της τέλειας υποταγής, πόθησε την ηρωική ζωή της τέλειας ησυχίας. Ο πόθος αυτός ήταν μια φυσική συνέχεια και προέκταση των προηγουμένων πνευματικών αγώνων του, με τους οποίους η ψυχή του είχε καθαρθεί από

κοντά σε ένα φοβερό γκρεμό υπήρχε μία μικρή σπηλιά. Με κίνδυνο της ζωής του κατέβηκε ο Άγιος στη σπηλιά αυτή. Τη διαρρύθμισε κατάλληλα και έφτιαξε στο βάθος της έναν υποτυπώδη ναίσκο που τον αφιέρωσε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου και το παρθενικό πρότυπο των μοναχών. Αγνοούμενος από όλους και αποκομμένος από κάθε ανθρώπινη επαφή, δεν επικοινωνούσε παρά μόνο με ένα μοναχό που του έφερνε τη λιτία ασκητική του τροφή και τον βοηθούσε στην τέλεση της θείας λειτουργίας. Αγωνίστηκε νικηφόρα εν προσευχή και νηστεία εναντίον των δαιμόνων που τον πολέμησαν λυσανέα, μοναδική αλλά και υπέρτατη παρηγοριά.

Στο απόκριμνο εκείνο ασκητήριο έζησε ο Άγιος, έγκλειστος και αφανής ως την κοίμησή του στις 12 Νοεμβρίου του 1651, την ημέρα ακριβώς που τιμάται η μνήμη και του προστάτη του Οσίου Νείλου του Σιναήτη. Το Άγιο Σκήνομά του ενταφιάστηκε μπροστά στο σπήλαιο από τον μοναχό που τον επισκεπτόταν. Μετά την κοίμησή του, ο Θεός τον δόξασε με το χάρισμα της μυροβλησίας. Από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει ευώδες αγίασμα που σχημάτιζε μικρό ριάκι και έφτανε ως τη θάλασσα. Οι χριστιανοί δεν άργησαν να πληροφορηθούν το θαυμαστό γεγονός. Έτσι, άρχισαν να καταφθάνουν ως εδώ με πλοία και

μάτια από την αιώνια θέα. Από εδώ ξεκινά το Αιγαίο για να φτάσει ως την Κρήτη και το Καστελόριζο. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου τελείται ολονύκτια αγρυπνία στο κελί της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει η κάρα του Οσίου Νείλου, και το πρωί μια ταπεινή πομπή από πατέρες κυρίως χωρίς πολλούς επισκέπτες φτάνει ως εδώ, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία.

Επιστρέφουμε στο κελί. Δυστυχώς οι γέροντες εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας. Έτσι θα συνεχίσουμε την πορεία προς το σπήλαιο του Αγίου Πέτρου και την Ρουμάνικη Σκήτη. Επειδή όμως ο χρόνος μας παίρνει αρκετά, καθόμαστε εδώ στα πεζούλια, κάτω από το δέντρο και διαβάζουμε το αφωνικό γεροντικό για να μάθουμε τι έχει να επιδείξει αυτός ο τόπος στο ιερό βιβλίο του Άφω.

Ιερατής Γερών Γερμανός, ασκητεύων πλησίων του Ρουμάνου γέροντος Γερασίμου στο Χαΐρι της περιοχής της Λαύρας, είδε μια νύχτα στον ύπνο του τρεις σεβάσμιους ερημίτες λέγοντες εις αυτόν: «Πρόσεξε, εμείς οι τρεις μένουμε εδώ. Μη μας πειράξεις και να πεις και στους άλλους να μην μας πειράξουν». Ο Γέρον Γερμανός είπε την αποκάλυψη αυτή στον περίφημο πνευματικό Παπανεόφυτο, τον Καραμαλή, ο οποίος σκήτευε στο Καρμήλιο Όρος. Ο Παπανεόφυτος ερεύνησε επιμόνως με ζήλο και με πόθο πολύ όλα τα σπήλαια και τα ερυπωμένα σκητήρια της περιοχής, αλλά πουθενά δεν βρήκε τα Άγια Λείψανα των ερημητών αυτών. Μετά από λίγο καιρό αποκαλύφθησαν οι τρεις εκείνοι ερημίτες στον ίδιο τον Ρουμάνο γέροντα ως εξής: «Κατευθυνόμενος κάποτε από το ασκητήριό του το ευρισκόμενο στο Χαΐρι προς το ιερό κελί Άγιος Νείλος για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, ισθάνθη ευωδία. Πάντοτε στο σημείο εκείνο ισθάνατο ευωδία, όπως πολλοί πατέρες και εμείς οι ευτελείς και ανάξιοι διερχόμενοι εκείθεν. Αλλά τότε ο ευλαβέστατος εκείνος ασκητής ισθάνθη εντονότατη την ευωδία. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει από πού εξήρχε το ευωδία και παρακάλεσε τους Αγίους να του φανερώσουν τα Άγια Λείψανα. Στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πεζούλι. Παραμέρισε τους λίθους με τους οποίους είχε χτιστεί η ξερολιθιά του πεζουλιού και πίσω από τους ισορρευμένους λίθους εφάνει το άνοιγμα ενός σπηλαίου. Από εκεί εξήρχε το ευωδία. Προσπάθησε να εισέλθει στο σπήλαιο, αλλά εφουνδιάστη όταν άκουσε φωνή: «Μη μας ανησυχήσεις, είμαστε τρεις, ζούσαμε εδώ, δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Ο αγαθός και ενάρετος γέρον έκλεισε το άνοιγμα του σπηλαίου πάλι και έφυγε δοξάζον το Θεό και τους αφανείς εκείνους Αγίους, τα άγνωστα κρίνα της Αγιορείτικης Ερήμου, αποκαλύψας το σημείο του σπηλαίου μόνο στο μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο Ρουμάνος γέρον Γεράσιμος έζησε στο Άγιον Όρος 40 έτη. Επί 2 έτη έμεινε στο ιστορικό ιερό κελί του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Σε αυτό το ησυχαστικότατο σπίτι έζησε ο αείμνηστος γερόν Μεθόδιος, αδελφός του Παπαφώτη του Σιμωνοπετρίτου. Ο γερόν Μεθόδιος εφαίνεται εξαιρετικός, τόσο σκληρός και απότομος, ώστε, καθώς μου έλεγε ο ίδιος, οι παλαιοί του είχαν δώσει το προσωνύμιο Μαχαιροβγάλτης. Δεν ήταν σαλός με μέθοδο, αλλά ολόκληρος η συμπεριφορά και οι στάσεις του, όπως των περισσότερων μου

ανήμαχων έδειχνε στοιχεία σανότητος. Είχε το ανεπιτίδευτον, το ευθές, το αυτοκατηγόρητον, το ταπεινόν μέχρι εξευτελισμού, το απροσποίητον. Έλεγε: «Νταλής Βοριάς ήμουν από μικρός, όμως παρά τα αυτά κοίταξα τους γεροντάδες μου. Μα αλωλός, μα παλαβός όπως με λένε, δεν άφησα το σπίτι να χαθεί. Μάνα και πατέρα δεν κοίταξα. Κοίταξα και έθαψα τους γεροντάδες μου, Νίλο, Μεθόδιο, Χαρίτον, Αντώνιο. Δεν θα με σώσει και μένα η Παναγιά. Όποιος αγαπά την Παναγία μένει εδώ». Ήταν εντελώς αγράμματος. Κάθε απόγευμα στον Εσπερινό, όταν διαβάζεται το Θεοτοκάριο, εκείνος ήθελε να λέγει το υπεραγείο Θεοτό και σώσον ημάς. Το έλεγε με τόσο αυθορμητισμό, με δυνατή φωνή, σαν να εκράβγαζε με κατάνοιξη, ώστε συνεκλώνιζε την ύπαρξή του. Συχνά έλεγε: «Με το παραμικρό μπορείς να κολλαστείς, με το παραμικρό μπορείς να σωθείς, με μια κουπιά στη βάρκα μπορείς να σωθείς». Ήταν ψαράς από παλιά. Μαζί με τον γέροντά του είχαν ως εργόχειρο την ψαρική τέχνη, επόλων την αλληλεία τους. Όλη η θάλασσα και ξηρά τον γνώριζε τον γέρο Μεθόδιο, όλος ο άθος, διότι υπήρξε συγχρόνος μανιώδης κυνηγός. Άγριος στην όψη, συγκαταβατικός στην προαίρεση. Δεν ήταν σαλός, αλλά ήταν ένας καλόγερος γρανίτης, όσοι βράχοι που κρέμαντε άνωθεν της καλύβης του στην καρτερία, στη μόνωση, με μια ψυχή καλοκάγαθων, φιλόξενων, απλή σαν ένα παιδάκι που άλλοτε πεισμώνει και άλλοτε σου χαμογελά με μια ψυχή σαν βαμβάκι. Μια μέρα μου είπε: «Θα πάω να καθαρίσω τα κλαριά από το μονοπάτι. Περνάνε οι άνθρωποι να μην βρέχονται. Κάποιος θα πει «Θεός συγχωρέστονε». Και να μην το πει, θα έχεις ευλογημένο το μισθό σου». Ο απλούς αυτός μοναχός έκανε συχνά την ακόλουθη προσευχή: «Εκείνη την ημέρα, Κύριε, πάρε και το φτωχαδάκι αυτό, τον εαυτό μου. Βάλ' το με τους δούλους σου. Και από το άλλο, δεν θέμε να πάμε με τους δεσποτάδες, ούτε με τους παπάδες, αλλά να καθόμαστε σε μια ακρούβα.

Στην απρόσιτη σπηλιά του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου έζησαν επί 10 χρόνια ο εξαγάμων προερχόμενος Παπα Ευθύμιος μαζί με τον υποτακτικό του Παπα Ματθαίον. Όταν εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του, ήρθε εις τον Άθωνα να μονάσει. Καταρχάς, χρημάτισε πνευματικός της Λαύρας ασκητεύων στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Ενάθου. Εν συνεχεία, ήρθε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Κατήγετο από την Κόνιτσα. Τον υπηρετούσαν ο λυκειωμένος τώρα γερόν Μεθόδιος, ο οποίος και πληροφόρησεν ημάς περί τούτου. Εφόρη μία φανέλα από κυροπάνη, την είχε αλείψει με κυρών. Από την σπηλιά των εφορτώνετο εις την πλάτη του ο γερομεθόδιος και τον ανέβαζε από τα απόκριμνα σκαλοπάτια στο ιερό κελί του Αγίου.

Άγιος Μεθόδιος έζησε στο ερημικό κελί του Αγίου Νείλου. Ήταν ελεήμονος στο έπακρον. Κανείς δεν έφευγε με άδεια χέρια όταν περνούσε από τον πατέρα Μεθόδιο. Μπορούσε να δώσει ελεημοσύνη και τον ίδιο του τον εαυτό. Εκοιμήθη σαν το πουλάκι, ανάλαφρα, οσιακά. Ενώ έλεγαν το απόγευμα οι μοναχοί της συνοδείας του και είχαν φτάσει στο Άγιε Άγγελε ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής, ο ευλαβέστατος γέρον παρεκάλεσε. «Πες του πάλι, Πάτερ Νείλε, Άγιε Άγγελε, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και πρέσβευε υπερενού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος». Και εκεί που εκάθητο, με τρεις ησύχους εκπνοάς, παρέδωκε το πνεύμα. Οσιακό τέλος.

άγνωστος γερόν Μεθόδιος του Αγίου Νίλου, περί του οποίου μιλήσαμε, ήταν σκληρός στο χαρακτήρα αλλά έγινε στα γερατιά του σαν αρνάκι. Τον γυροκόμισαν με πολλή αυταπάρνηση οι παραδελφοί μου μοναχοί Εφρέμ και Δοσίθεος με αμέτρητη υπομονή. Στις τελευταίες μέρες της ζωής του μου διηγήθηκαν ότι έψαλα διακόπως το άξιο νεστή και έλεγε αδιαλείπτος το

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια όμορφη περιγραφή του Φώτη Κόντογλου από το καλοκαίρι στο Όρος. Από εκεί λοιπόν πήρα και εγώ τη ράβδαν και τράβηξα να πάγω στα καψοκαλύβια. Μαζί μου ήρθε και ένας απλοϊκός καλόγερος, ψηλός και αδύνατος, μόνο που ήταν ψωμά στο μοναστήρι. Το μονοπάτι περνά από άγια και έμορφα μέρη, ως που φτάνει απάνω από κάτι θεόχτιστους κάβους που κοιτάζουν κοντά την νοτιά στα ανοιχτό πέλαγο. Από το μέρος της στεριάς στέκεται απάνω από το κεφάλι σου ο Άθωνας. Σε ένα μέρος βλέπεις την ποδιά του βουνού που στέκεται κοφτή απάνω από τη θάλασσα, σαν να είναι κομμένη με το μαχαίρι. Λες και ξεκόλλησε προλίγη ώρα ένα κομμάτι βουνού και έπεσε στη θάλασσα. Και αληθινά, όπως μου είπαν πιο ύστερα οι καψοκαλυβίτες, κόπηκε το βουνό μια μέρα στα 1900 και πέσε μονοκόμματο στη θάλασσα και πλάκωσε 2-3 ψαροδόσπιτα με καμιά δεκαριά πατέρες. Ο σεισμός κούνησε όλη τη Μακεδονία. Στα καψοκαλύβια κάθισα πιο πολύ καιρό από τα άλλα μοναστήρια. Τόσο δικό τους με είχανε πατέρες που όποτε κάνανε σύναξη έπρεπε να καθίσω κι εγώ στο συμβούλιο που συζητούσανε τα της Κίχτεως. Με έχουν γράψει και στους ιδρυτές και με μνημονεύουν μετά της Συνδίας και των Τέκνων. Ιδιαίτερη φιλία έδεσα με τον πατέρα Ισίδωρο που με είχε στο κελί του. Άλλη φορά έγραψα πολλά για δάφτων. Τότες ήταν ως 35 χρονών και είχε για δόκιμο τον Μπαρμπαχαράλαμπο από το Καστελόριζο, ως 70 χρονών τελώνιο της θάλασσας που έζησε φουίστρος στα βαπόρια και ταξίδευε

Είχε έρθει μια μέρα στα καψοκαλίδια ένας καλόγερος από κάποιο ψαραδόσπιτο που ήταν ανάμεσα στον κάβο Σμέρνα και στα καψοκαλίδια, και τον φιλοξένησε ο πατέρας Ισίδωρος και γνωριστήκαμε. Τον λέγανε Νίλο και ήταν μυτιλινιός. Φεύγοντας, με προσκάλεσε να πάγω στο κελί του. Σε 2-3 μέρες πήγα. Στο όρος βλέπει κανένας πολλά ασυνήθιστα πράγματα και χτίρια, πλην το κελί του πατήρ Νίλου ήταν από τα πιο παράξενα. Σε αυτό το μέρος κατεβαίνουνε δύο ραχοκοκαλιές από βράχια και κάνανε δύο κάβους που τραβούσανε βαθιά στη θάλασσα. Ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, τόσο που έλεγες πως το νερό που βρισκόταν ανάμεσά τους ήταν ποτάμι και όχι θάλασσα. Εκεί που έσμιγε ο ένας κάβος με τον άλλον, σηκωνότανε δύο ράχες από βράχια και ήταν τόσο κοντά που σκοτεινιάζανε εκείνο το μέρος κι ας έλαμπε ο ήλιος το καλοκαίρι. Σε αυτό το μέρος, μέσα σε αυτή την τρύπα, ήταν κτισμένος ο αρσανάς του πατήρ Νίλου. Τα νερά ήταν άπατα και σκοτεινά μέσα σε εκείνο το κανάλι. Το σπίτι το είχαν χτισμένο λίγο παραπάνω από τη θάλασσα, θεμελιωμένο στο βράχο, με χαγιάτια και με καμάρες όπως συνηθίζεται στο όρος από τα παλιά χρόνια, με μαύρες πλάκες αντί για κεραμίδια. Λίγο παραπάνω ήταν χτισμένη η εκκλησία, μικρή, με σκαλιστό τέμπλο και με όλα τα καθέκαστα. Από πάνω κρεμόταν ένα βουνό δασωμένο και στην κορφή είχε ένα βράχο απότομο με ένα σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ασκήτευε προ λίγα χρόνια ένας γέροντας που στάθηκε στα νιάτα του πλαρχηγού στη Μακεδονία. Τώρα είχαν φωλιάσει όρνια μέσα στη σπηλιά και τα βλέπα που παίρνανε βόλτες γύρω στη ράχη. Ο Νίλος και η συνοδεία του είχαν δύο τράτες και δύο βάρκες. Ήταν 7-8 νοματέοι, 5 μεγάλοι και 2-3 καλογερόπεδα.

σε έκανε να τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς. Λιγόλογος, μα όλο ένα ήταν χαμογελαστό το πρόσωπό του, με κάτι χίλια χοντρά σαν του αράπη, με μαύρα και πυκνά γένια που φυτρώνανε κάτω από τα μάτια του και σκεπάζανε τα μάγουλά του. Με τη σκούφια που φορούσε ήταν ίδιος Βαβυλώνιος. Ξυπόλυτος, όπως δά ήταν όλοι τους, φορούσε απάνω ένα σκούρο πουκάμισο και κάτω ένα βρακί ανατολίτικο ίσα με τα γόνατα. Τις μέρες που κάθισα εκεί πέρα, ο Νείλος και ένας δόκιμος δεν πηγαίνανε με την τράτα για να μου κρατήσουν συντροφιά. Ήταν και ένας γέρος, πάτερ Αθανάσιος, που φύλαε πάντα το σπίτι. Σαν γυρίζανε από το ψάρεμα, βγάζανε τα ψάρια έξω και αφού διαλέγανε λίγα χοντρά για να τα φάμε και άλλα για πάστομα, τα ψινά τα κάνανε ένα σωρό και τα αφήνανε να σιτέψουν για να τα λατήσουνε. Απ' τα χοντρά παστώνανε πολλούς ρουφούς να έχουνε το χειμώνα. Ψηλά, μαρίδα και σαρδέλα παστώνανε πολλά βαρέλια και τα στέλνανε στη Σαλονίκη. Καθότανε σταυροπόδι γύρω στο σωρό και παστώνανε. Όλο το σπίτι μύριζε μια τέτοια ψαρίλα που στην αρχή γυρίζανε άνω κάτω τα στομάχια μου. Μα σιγά σιγά συνήθισα και δεν καταλάβαινα την ψαρίλα σχεδόν ολότελα. Συλλογιζόμουν κιόλας πως έτσι θα μυρίζανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι άνθρωποι και ό,τι έπιανες όλα μυρίζανε ψαρίλα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία ένιωθες αυτή τη μυρουδιά. Τις ώρες που λείπανε οι άλλοι στο ψάρεμα, κουβεντιάζαμε με τον πατέρ Νείλο για θρησκευτικά και για τα ιστορικά του σπιτιού του, τις φουρτούνες που περάσανε, τι θεριόψαρα συναντήσανε, τι καίκια βουλιάξανε από τότες που κάθισε σε αυτό το μέρος κι άλλα λογιών λογιών. Άλλη φορά πάλι εκεί που καλαφάτισε μια βάρκα τραβηγμένη έξω, έψελνε τη γλυκιά φωνή του και έκανε τον δεξιό ψάλτη κι εγώ τον αριστερό. Λέγαμε τις καταβασίες, τις μεταμορφώσεις, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες του Αυγούστου. Χωρίς Ισραήλ ανίκνης ποσί πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσαντες. Τα πασαπνοάρια με το δοξαστικό παρέλαβον ο Χριστός των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη. Και ύστερα λέγαμε αργός και με τα μέλους το κοινωνικό. Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα. Στο τέλος όμως ψέλναμε πάντα το ευλογητό σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δεν μπορώ να παραστήσω το

να ψένει με εκείνη την αρχαία μελωδία και να λέγει στίχους ιαμβικούς και παραπέρα να αφρίσουν τα παμπάλια ελληνικά κύματα και ο αγέρας να βουίζει πανηγυρικά πάνω στα θεόχτιστα βράχια και στα δέντρα. Μα η πιο βαθιά και η πιο παράξενη συγκίνηση με έπιασε την Κυριακή και τις άλλες γιορτινές μέρες που λειτουργούσε ο Πάτερ Νίλος, ο ψαράς, και γινόταν ιερεύς του Θεού του υψίστου, αυτός που τον έβλεπα τις άλλες μέρες να αλατίζει ψάρια, να καλαφατίζει βάρκες, να ματίζει σκοινιά, να γραντολογά καραβόπανα, να βολεύει άγκουρες, να μπαλώνει δίχτυα μαζί με τη συνοδεία του. Και στη λειτουργία γινόταν σαν πατριάρχης με το επανοκαλύμαυχο, με το χρυσό φελόνι, με τα επιμάνικα, με το επιγονάτιο, και δεόταν μυστικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα υπέρ των του λαού αγνοημάτων ως ενδεδειμένος της ιερατείας χάρη. Ω, τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει ταπεινή ορθοδοξία μας. Μα η καρδιά μου δάκρυζε αληθινά από αγία χαρά και από κατάνοιξη, σαν στρώνανε για να φάνε και ευλογούσε την τράπεζα ο Πάτερ Νίλος με τα θαλασσοψημένα δάχτυλά του, ενώ γύρω στεκότανε με σταυρωμένα χέρια εκείνοι οι απλοί ψαράδες, κουρασμένοι, θαλασσοδαρμένοι, ξεχασμένοι από τον κόσμο μέσα σε εκείνη την καταβόθρα, και έλεγε με την ταπεινή φωνή του ο Πάτερ Νίλος: «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόσιν και την πόσιν το δούλο σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Ενώ μας αποσκίαζε η πλώρη του τρεχαντηριού και η αλμύρα,

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα βρεθήκαμε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου στη μύτη της Χερσονήσου του Άθο. Όπως τονίσαμε και πριν, οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας και έτσι ο διπόρος μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Νείλο ερχόμενος από και προς Καυσοκαλύβια ή Σκήτη Τιμίου Προδρόμου που με μία και δυόμιση ώρες αντίστοιχα αποτελούν τα πλησιέστερα σημεία στον Άγιο Νείλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα διασκήσουμε τη φοβερά απρόσιτη Σάρα και θα κινηθούμε λίγο πιο ψηλά για να γνωρίσουμε τη σπηλιά του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου ασκητή του Όρους. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το Θεωτό και Παρθένε και άλλα ευλογητάρια ψαλόμενα από τον πατήρ Παντελεήμονα Κάρτσονα της Αγίας Άνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από η μερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, θα ακούσετε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Βαρνάβα Λαμπροπούλου με θέμα τη Γιόγκα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Το θέμα που σκεφτήκαμε να γίνει μια αφορμή για να συζητήσουμε λίγο και μια αφορμή απολογητικής βέβαια για αυτή την τεχνική της γιόγκα, γιατί τεχνική, την ινδουιστική τεχνική είναι η γιόγκα. Καταρχήν ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι είχαμε το καλοκαίρι, νομίζω το λέγαμε και στον Άγιο Άνη, την ευλογία να έχουμε στο μοναστήρι, να φιλοξενούμε στο μοναστήρι δύο ιερείς από την Ινδία. Ινδούς ιερείς που έχουν γίνει Ορθόδοξοι. Και κουβεντιάζοντας τους ρωτήσαμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην Ιεραποστολή, την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Και ξέρετε τι μας είπαν. Λέει, απέναντι από την Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ένας ναός της Θεάς Κάλλη, ένας λαμπρότατος ναός, στην Καλκούτα. Και στο ναό αυτό σειραίουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν πάνε σαν τουρίστες, πάνε σαν προσκυνητές. Οπότε όταν μεταστρέφονται κάποιοι Ινδοί στην Ορθοδοξία, το πρώτο που μας ρωτάνε, γιατί αυτοί οι χριστιανοί πάνε στους δικούς μας ναούς? Γιατί βλέποντας λευκούς τους θεωρούν όλους χριστιανούς. Όλοι οι Ευρωπαίοι για τους Ινδούς είναι χριστιανοί. Λέει, τι ψάχνουν οι χριστιανοί της Ευρώπης στο ναό της Θεάς Κάλλη? Και πώς λέτε εμείς να γίνουμε Ορθόδοξοι όταν αυτοί οι χριστιανοί πάνε στους δικούς μας ναούς να βρούνε το νόημα της ζωής τους? Το λέω αυτό γιατί είναι τεράστια η ευθύνη ημών των χριστιανών και για το έργο της διαδόσεως της Ορθοδοξίας αλλά και της σωστής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας μέσα στον κόσμο, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε μια τέτοια σύγχυση και να μην ξέρουμε πρώτα το πατρικό μας σπίτι και να ψάχνουμε να βρούμε ζεστασιά και καταφύγιο σε άλλες καλύβες, που μπορεί να μην είναι και καλύβες, να είναι μάλλον φυλακές. Μετά από αυτό, επειδή μιλήσαμε για σύγχυση, θα αρχίσω λίγο από το τέλος, θυμίζοντάς σας ότι υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ, θα το έχετε δει και θα το έχετε πάρει πιστεύω αρκετοί, «Η Ορθοδοξία και η Θρησκεία του Μέλλοντος». Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος είχε πνευματικές αναζητήσεις, πέρασε σχεδόν θα λέγαμε από όλα τα, από όλες τις ανατολικές ομάδες, ψάχνοντας για την αλήθεια, κατέληξε στον Ταοϊσμό. Ήταν ένας πλούσιος Αμερικανός και πανέξυπνος άνθρωπος, είχε σπουδάσει και στο Χάρβαρντ και μετά έμαθε, για να διαβάσει καλύτερα τον Ταοϊσμό, έμαθε κινέζικα. Κάποια στιγμή βρέθηκε στο Σαν Φραντσίσκο και εκεί κάποιος φίλος του Ρώσος του έδωσε να διαβάσει τη Φιλοκαλία. Διαβάζοντας τη Φιλοκαλία, ο άνθρωπος, Ευγένιος λεγόταν πριν το όνομά του, του ζήτησε πού μπορεί να δει αυτά που λέει η Φιλοκαλία στην πράξη. Και ο Ρώσος, μη υπάρχοντος μοναστηρίου εκεί, τον πήγε σε μια εκκλησία ορθόδοξη ρωσική να παρακολουθεί στη λειτουργία. Και όταν τέλειωσε η λειτουργία, ο τότε Ευγένιος Ρόουζ του είπε ότι αισθάνθηκα ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Επιτέλους βρήκα εδώ το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε, σε μια λειτουργία που δεν καταλάβαινε τίποτα. Η γλώσσα ήταν στα ρωσικά. Έμαθε και ρωσικά για να κατανοεί την ορθόδοξη λειτουργία. Και μετά έγινε μοναχός, έγινε παπάς. Εκοιμήθη σε νεαρή ηλικία από κάποια αρρώστια, αλλά πρόλαβε και μας άφησε κάποια πολύ χρήσιμα, σπουδαία έργα. Έχει ζήσει λοιπόν όλες αυτές τις καταστάσεις, έχει περάσει από αυτά τα κανάλια και το βιβλίο του αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλος θησαυρός. Η Ορθοδοξία και η Θρησκεία του Μέλλοντος. Σε αυτό έχει δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι χριστιανική γιόγκα και το άλλο είναι χριστιανικό ζεν. Εντό εισαγωγικών βέβαια, γιατί φυσικά δεν δέχεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, ότι υπάρχει χριστιανική γιόγκα και ότι υπάρχει χριστιανικό ζεν. Όσον αφορά την χριστιανική γιόγκα εντό εισαγωγικών, μας αναφέρει ένα έργο ενός Γάλλου Βενεδικτίνου μοναχού, καθολικού της Παπικής Εκκλησίας, ενός Ζαν Μαρί Ντεσανέ, ο οποίος έχει το βγάλει το βιβλίο «Χριστιανική γιόγκα» το 1972. Και λέει αυτός ο καημένος, ανάμεσα στα άλλα τα εξής, να δείτε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτή η σύγχυση και μάλιστα από έναν μοναχό, χριστιανό μοναχό. Η πρακτική της γιόγκα τίνει προς αυξημένη ευκαμψία και δεκτικότητα και κατά συνέπεια σε άνοιγμα προς αυτές τις προσωπικές ανταλλαγές μεταξύ Θεού και της ψυχής που σηματοδοτούν το δρόμο της μυστικιστικής ζωής. Ακόμα και για τον μαθητευόμενο γιόγκη η προσευχή γίνεται γλυκιά και αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο. Είναι κανείς χαλαρωμένος και έτοιμος να ρηγήσει στο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος, να δεχθεί και να καλωσορίσει σε ό,τι ο Θεός μέσα στην αγαθότητά του βρίσκει κατάλληλο να του δώσει. Με άλλα λόγια μας λέει αυτός ο Βενεδικτίνος μοναχός ότι για να δεχθεί κανείς στην επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να ετοιμαστεί με τη γιόγκα. Ο πατήρ Σεραφείμ παρατηρεί: ο καθένας με την παραμικρή γνώση, έστω την πιο μικρή γνώση ορθόδοξης πνευματικής ζωής, μπορεί να δει ότι αυτός ο αξιολείπητος χριστιανός ο γιόγκη έχει πέσει για τα καλά σε μια παγίδα στημένη από έναν από τους κατώτερους δαίμονες που καραδοκούν για τον αναζητητή πνευματικών εμπειριών. Δεν έχει καν δει έναν άγγελο φωτός, αλλά έχει μονάχα παραδοθεί στις δικές του θρησκευτικές φαντασιώσεις, προϊόν μιας καρδιάς και ενός μυαλού εντελώς απροετοίμαστου για πνευματικό πόλεμο και για τις απάτες των δαιμόνων. Τέτοιος διαλογισμός εξασκείται σήμερα σε ένα μεγάλο αριθμό ρωμαιοκαθολικών μοναστηριών, αντρικών και γυναικείων. Το παράξενο είναι ότι το βιβλίο αυτό του Γάλλου Βενεδικτίνου μοναχού τελειώνει με ένα άρθρο του Γάλλου μεταφραστή της Φιλοκαλίας, μαζί με αποσπάσματα από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, των Πατέρων της Ερήμου, και αποκαλύπτει αυτό την άβυσο που χωρίζει τους ερασιτέχνες από τους γνήσιους αγωνιστές της Ορθόδοξης Πνευματικότητας, η οποία είναι εντελώς απρόσιτη στους σημερινούς σοφούς εντός εισαγωγικών που δεν καταλαβαίνουν πια τη γλώσσα της. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που παρατηρεί ο πατήρ Σεραφείμ. Λέει: και μόνο το ότι βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια αγχώδη αναζήτηση πνευματικών εμπειριών είναι ακριβώς ένα στοιχείο πλάνης. Μέσα στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα δεν αναζητούμε αγχωδώς εμπειρίες, δεν κυνηγάμε ανεβάσματα πνευματικά, δεν θεωρούμε ποτέ τον εαυτό μας άξιο να δεχθεί τέτοιες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος. Το βάθος της πνευματικής ζωής και το κριτήριο της σωστής πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση σημαίνει ότι πάντοτε θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο οποιασδήποτε τέτοιας επισκέψεως και εκλεκτής εμπειρίας αγιοπνευματικής. Όταν όλοι οι πατέρες μιλάνε ότι είμαστε χώμα και δεν είμαστε τίποτε άλλο και ζητούν με ταπείνωση του έλεος του Θεού. Είχαμε κάνει κάποια φορά μια συζήτηση για το αγχώδες αυτό κυνήγι θαυμάτων, οραμάτων και πνευματικών εμπειριών. Έτσι λοιπόν έχει παγιδευτεί αυτός ο καημένος σε αυτή την κατάσταση και είναι τραγικό το γεγονός ότι σε πολλά, όπως παρατηρεί, γιατί είχε μια εμπειρία και από την Ευρώπη ο πατήρ Σεραφείμ, σε πολλά ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια η γιόγκα θεωρείται μια πολύ χρήσιμη τεχνική που βοηθάει στο ανέβασμα το πνευματικό. Μερικά στοιχεία μόνο να αναφέρουμε για την γιόγκα, έτσι ενημερωτικά. Είναι γνωστά τα περισσότερα και σίγουρα θα τα έχετε δει και στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου «Αποκριθισμός». Η γιόγκα είναι ένα παλαιότατο φιλοσοφικο-θρησκευτικό πρακτικό σύστημα το οποίο γνώρισε διακλαδώσεις και αναρρύθμιτες σχολές και ομάδες. Κάτω από τη λέξη γιόγκα έχουν στεγαστεί οι πιο ποικίλες θεωρίες και πρακτικές, από τον ακραίο ασκητισμό ως τον πιο απίθανο οργιαστικό ερωτισμό, τον ταντρισμό. Η λέξη γιόγκα είναι μια από τις πολυσήμαντες στο ινδικό λεξιλόγιο. Προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα γιούγκ, που σημαίνει ζευγνίω, συνδέω, ενώνω και υποτάσω. Ετυμολογικά λοιπόν γιόγκα σημαίνει ζεύξη και σύνδεση, άσκηση αλλά κυρίως ένωση. Ένωση με τι? Γιατί σήμερα λένε πολλοί να κάνουμε σαν χριστιανοί γιόγκα. Να ενωθείς με τι? Με ποιον, εμείς ρωτάμε. Αυτοί φυσικά λένε με τι θα ενωθούμε και θα το πούμε παρακάτω. Οι Ινδοί την χρησιμοποιούν ευρύτατα για να προσδιορίσουν το μυστικό δεσμό του ανθρώπου με την υπερβατική πραγματικότητα, η οποία φυσικά δεν είναι προσωπικός Θεός. Η ένωση με το απόλυτο ένα, το οποίο είναι ένα απρόσωπο, μια ενέργεια, μια κατάσταση. Τη χρησιμοποιούν όμως και για διάφορες ασκητικές τεχνικές και μεθόδους διαλογισμού, για να καθορίσουν τον τρόπο, το δρόμο που οδηγεί στην ένωση αυτή, στην απελευθέρωση της ανθρώπινης ύπαρξης από τα πολύμορφα δεσμά και τις ψευδαισθήσεις του παρόντος κόσμου. Βασικό έργο αυτής της σχολής, η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται, παρέλειψα να σας πω, και κάπως ειδικότερα για να προσδιορίσει τη μια από τις κλασικές ορθόδοξες Ινδουιστικές σχολές, της Ντάρσανας του Ινδουισμού. Και βασικό έργο αυτής της σχολής, το οποίο όλες οι παραφιάδες της Γιόγκα τιμούν, είναι η Γιόγκα Σούτρα του Πατανζάλη. Είναι από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις Ενεάδες του Πλωτίνου. Θα δούμε ότι έχει και πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους γνωστικούς. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της σχολής Γιόγκα είναι η διαλυστική φιλοσοφία, ο διαλυσμός, την οποία ανέπτυξε συστηματικότερα μια άλλη Ινδουιστική σχολή, η Σάνκια. Συνοπτικά, η κλασική Γιόγκα αναγνωρίζει μεν ένα αιώνιο Θεό, τον Ισβάρα, δεν παραδέχεται εντούτοις ότι αυτός επεμβαίνει στα ανθρώπινα, είναι απαθής για τα ανθρώπινα. Οι διάφορες σχολές Γιόγκα στην Ελλάδα χρησιμοποιούν πολύ το όνομα Θεός. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται οι απόψεις τους για την χριστιανική περιοχή διδασκαλία. Η πρακτική της Γιόγκα συνίσταται, διδάσκεται σε μακρά σειρά μαθημάτων, μολονότι ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές που διαμορφώθηκαν στην πάροδο του χρόνου. Τα συνηθέστερα στάδια των μεθόδων αυτοβυθισμού είναι 8. Τα λέμε με συντομία. Πρώτον, η αυτοσυγκράτηση, γιάμα. Η συμμόρφωση προς ορισμένες επιταγές, όπως είναι η αποφυγή γενετησίων σχέσεων, κλοπής, φυλαργυρίας κτλ. Μετά είναι η αυτοκαλλιέργεια, νιγιάμα. Επιδίωξη αταραξίας, συνεπίας στην άσκηση. Ύστερα από, από αυτά τα δύο στάδια, ο ασκούμενος μοιείται και παίρνει από το δάσκαλό του, τον γκουρού, ένα νέο όνομα, αλλάζει όνομα, αρχίζει να αλλάζει συνείδηση πλέον, και μια τελετουργική φράση, μάντρα, την οποία οφείλει να επαναλαμβάνει επίμονα για να επιταχυνθεί η πορεία προς τη λύτρωση. Έτσι αρχίζει το τρίτο στάδιο, ο έλεγχος του σώματος, ασάνα. Με ειδικές στάσεις του σώματος επιδιώκεται η επιβολή πάνω στις ζωτικές ενέργειες του ανθρώπινου οργανισμού. Μετά πάμε στη ρύθμιση της αναπνοής, πράνα γιάμα, και με την εφαρμογή των ασκήσεων αυτών ο αναπνευστικός ρυθμός επιβραδύνεται, το σώμα και ο νους ηρεμούν και ολόκληρη η νοητική δύναμη του ανθρώπου προετοιμάζεται για τα τελικά στάδια της γιόγκα, που είναι η συγκράτηση των αισθήσεων, πράτια γιάμα. Με την παρατεταμένη ενατένιση ενός αντικειμένου, ο γιόγκι, δηλαδή ο ασκούμενος στη γιόγκα, επιδιώκει να επιβληθεί πάνω στις αισθήσεις του. Και καταλήγουμε στην συγκέντρωση της προσοχής, νταράνα. Η καθήλωση αυτή του νου αποβλέπει στη δημιουργία ενός μονοτικού φραγμού από τα γύρω φαινόμενα και από τις εσωτερικές φαντασίες. Για να το επιτύχει, η Ινδουιστική παράδοση έχει διαμορφώσει διάφορες τεχνικές, στις οποίες δεσπόζουν η επανάληψη, όπως τα ξέρετε, της Ινδουιστικής ιερής συλλαβής Ομ, σιωπηλά ή μακρόσυρτα με ψαλμικό ρυθμό, η ενατένιση ιδιοτύπων σχημάτων κτλ. Τα επόμενα δύο τελευταία στάδια οδηγούν στον τελικό σκοπό της γιόγκα, που είναι ο στοχασμός, η ενατένιση, η θεωρία, διάνα, και ο φωτισμός και η απελευθέρωση, σαμαντί. Με την απόλυτη περισυλλογή, ο γιόγκι πιστεύει ότι πραγματώνει την ένωσή του, τη ζεύξη με την υπερβατική πραγματικότητα. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι ενώ στις πρώτες φάσεις διατηρούνται ορισμένα στοιχεία συνειδητότητας, στην τελευταία φάση, στον φωτισμό, στην απελευθέρωση, πάβει να έχει συνείδηση και υπερβαίνει και αυτήν ακόμα την αυτοσυνειδησία του. Δεν αντιλαμβάνεται ούτε χρώμα, ούτε οσμή, ούτε ήχο, ούτε αφή, ούτε τον εαυτό του, ούτε κανέναν άλλον. Το πνεύμα του, εντός εισαγωγικών, ελευθερώνεται, σύμφωνα με την έκφραση των μοιημένων, και από τη μνήμη και από τη λύθη. Ούτε θυμάται, ούτε μπορεί να ξεχάσει κάτι. Αυτό θεωρείται επίγνωση, φωτισμός. Υπάρχουν ποικίλες κατευθύνσεις και κλάδοι, να μην τα αναφέρω με αυτά. Στην Ευρώπη, μάλιστα, και στην Αμερική δρούν και προπαγανδίζουν τη γιόγκα αναρρύθμιτες ομάδες με ιδιορυθμίες και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αποδοκιμάζουν οι γκουρού της Ινδίας και θεωρούν ότι είναι νοθευμένη γιόγκα αυτή που σερβίρεται στην Ευρώπη. Όλα πάντως αυτά τα συστήματα στοχασμού, ασκήσεως και πνευματικής εμπειρίας κινούνται μέσα στις κατηγορίες σκέψης και στο θρησκευτικό κλίμα του Ινδουισμού. Κυρίως δε οδηγούν σε μια επικίνδυνη σύγχυση και σε συγκριτισμό. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα διάφορα κέντρα γιόγκα και οι σχολές γιόγκα. Δημόσια θα έχετε προσέξει ότι η γιόγκα προβάλλεται πρώτα σαν είδος γυμναστικής και αρχικά γίνεται λόγος αποκλειστικά και μόνο για τις ασκήσεις των μυϊκών και νευροφυτικών κέντρων, για τις ασκήσεις αναπνοής και τα όμοια. Δηλαδή από τα στάδια που αναφέραμε προηγουμένως περιορίζονται να προβάλλουν περισσότερο τον έλεγχο του σώματος, τη ρύθμιση της αναπνοής, τη συγκράτηση των αισθήσεων και την συγκράτηση της συγκέντρωση της προσοχής. Αρκετές ιδιωτικές σχολές προσπαθούν να αποθρησκευτικοποιήσουν κάπως τις ασκήσεις από τον Ινδουιστικό χαρακτήρα τους, ώστε να γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τον μέσο Έλληνα, χριστιανό ας πούμε Έλληνα. Άλλοι επιχειρούν να βεβαιώσουν ότι η γιόγκα δεν είχε ποτέ ούτε έχει θρησκευτικό χαρακτήρα και επιμένουν ότι πρόκειται για επιστήμη, για πνευματική επίγνωση, για ψυχοσωματική γυμναστική. Όσο όμως και αν επιστρατεύονται ιδιότυπες λέξεις, γεγονός παραμένει ο καθόλου προσανατολισμός της πραγματικής γιόγκα ήταν και είναι θρησκευτικός και παραθρησκευτικός. Ο αληθινός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η ευεξία του σώματος, αλλά είναι καθαρά θρησκευτικός. Ο γκουρού του Σατιανάντα Σραμ ομολογεί: «Θερμά σας παρακαλώ όλους τους ομιλητές και όλους αυτούς οι οποίοι εξασκούν τη γιόγκα να μην υποβιβάζουν τη γιόγκα κάτω του αληθινού σκοπού της. Εάν θέλεις να κάνεις γιόγκα μόνο για την ομορφιά σου, υπάρχουν τα κέντρα ομορφιάς. Παρακαλώ πήγαινε σε αυτά και μην έρχεσαι στα κέντρα της γιόγκα. Αν θέλεις επίσης να φορμάρεις το σώμα σου, υπάρχουν τα κέντρα φυσιοθεραπευτικής αγωγής, καθώς και άλλα παρόμοια μέρη για να πας. Πήγαινε λοιπόν εκεί, γιατί στα κέντρα της γιόγκα θα πρέπει μόνο ο σκοπός, να είναι μόνο ο σκοπός της ανάπτυξης της συνειδητότητας που σε φέρνει. Εάν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ για αυτήν την ανάπτυξη, τότε βεβαίως μη διστάσεις να ζητήσεις αλλού αυτό που ζητάς». Η κίνηση αυτή νομίζω υπάρχει ακόμα στην Παιανία, τη Σουάμι Σιβαμούρτη. Αναφέρεται στις σωματικές ασκήσεις και δηλώνει ότι η αντιμετώπιση ασθενειών δεν είναι ο σκοπός των ασκήσεων αυτών. Είναι απλώς μια θετική παρενέργεια των ασκήσεων, ένα υποπροϊόν των ασκήσεων. Το κάθε τι τίθεται στην υπηρεσία του μοναδικού σκοπού που είναι η διεύρυνση της συνειδητότητας, η ανέρεση τελικά της προσωπικότητας και η απελευθέρωση από την αναγκαιότητα να ξαναγεννηθεί κανείς. Είναι, σε όλες τις ομάδες γιόγκα είναι η διδασκαλία περί μετενσάρκωσης. Ακόμα και η διατροφή επιλέγεται με κεντρικό σκοπό τη διεύρυνση της συνειδητότητας, η δική τους νηστεία ας πούμε. Όσοι μειούνται στο διαλογισμό της γιόγκα καθοδηγούνται προς μια κατεύθυνση σαφώς Ινδουιστική, με οδηγούς στις Βέδες και άλλα ιερά ινδικά κείμενα, Ουπανισάντ, Σούτρα, Τάντρας κτλ. Κυρίως έχοντας ένα δάσκαλο, επιδιώκουν να αφομοιώσουν και να βιώσουν τις θεωρίες περί κάρμα και σαμσάρα, δηλαδή περί ανακυκλήσεως των μεταβιώσεων, αναζητώντας σε τελευταία ανάλυση τη λύτρωση, μόξα, από αυτό τον κόσμο, τον μη πραγματικό κόσμο, σε οδούς τις οποίες έχει καθορίσει η Ινδουιστική παράδοση, όπως είναι οι προαναφερθήσεις κάρμα γιόγκα, Δνάνα γιόγκα, μπάκτη γιόγκα και οι ποικίλες παραλλαγές τους όπως η χάθα γιόγκα που θεωρείται η πιο αθώα έκφραση γιόγκα κτλ. Αυτόν τον θρησκευτικό πυρήνα είδαμε ότι πολλές ομάδες τον αποσιωπούν και καλύπτουν τα διάφορα καταστατικά των κέντρων γιόγκα με γενικές φράσεις. Ισχυρίζονται ότι ο σκοπός τους είναι η δημιουργία ανθρώπων ολοκληρωμένων, διανοητικά και πνευματικά προετοιμασμένων να λειτουργήσουν υπεύθυνα και δημιουργικά στο σύνολο κτλ. Τα προσφερόμενα στη δημοσιότητα κείμενα εμφανίζονται κάτω από δήθεν απλό κοινωνικό και φιλοσοφικό ένδυμα. Συχνά επίσης επικαλύπτονται με αποφθέγματα αρχαίων Ελλήνων σοφών. Είπαμε για τις ενεάνδες του Πλωτίνου. Ακόμα και πατέρων της Εκκλησίας. Μπορούμε να δούμε να διαφημίζεται γιόγκα με ρητά από τη φιλοκαλία. Αρκετές από τις ασκήσεις της γιόγκα ίσως να παρουσιάζουν κάποια θετικά εντός εισαγωγικών αποτελέσματα πάνω σε μερικά άτομα, πράγμα που άλλωστε συμβαίνει και με ασκήσεις άλλων συστημάτων. Και γυμναστική να κάνει κανείς, σε μερικά πράγματα δει μεγάλη ωφέλεια και τζόκινγκ να κάνει και πώς το λένε το άλλο, αερόμπικ να κάνει, θα βρει μεγάλη ωφέλεια. Κατά κανόνα, οι ασκήσεις αυτές τοποθετημένες σε ένα πλαίσιο ινδουιστικών αντιληψιών αποτελούν στάδια ενός ευρύτερου όλου, μιας γενικότερης πνευματικής πορείας. Στην πλήρη τους ανέλυξη αποσκοπούν πολύ μακρύτερα από τα όρια μιας σωματικής ευεξίας. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα και από εμάς. Όπως οι δικές μας γονικλησίες, οι μετάνοιες που κάνουμε στην προσευχή, δεν είναι απλές κινήσεις του σώματος, αλλά έχουν σχέση με ένα γενικότερο πιστεύω και εκφράζουν μια συγκεκριμένη διάθεση και τάση της ψυχής μας, αποβλέποντας στην προσωπική κοινωνία με τον προσωπικό Θεό, έτσι και οι οποιασδήποτε άλλες ασκήσεις, σωματικές ασκήσεις σε άλλα θρησκευτικά συστήματα, συνδέονται άρρηκτα και με το δικό τους θρησκευτικό πιστεύω. Δεν μπορεί να απομονωθούν αυτές οι ασκήσεις και να πούμε, όπως λένε αυτοί οι ρωμαιοκαθολικοί, ότι μπορούμε να έχουμε και μερικές ασκήσεις γιόγκα μέσα στο μοναστήρι, γιατί βοηθάει στην προσευχή. Είναι άρρηκτα δεμένες με το ινδουιστικό τους υπόβαθρο, με το πνευματικό τους αυτό υπόβαθρο. Μερικοί επιχείρησαν να συσχετίσουν την ησυχαστική προσευχή με τη γιόγκα. Οι διαφορές όμως παραμένουν ριζικές. Η ινδουιστική τεχνική ξεκινάει από εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Ακολουθεί σύνθετους στη δομή και στις συναρτήσεις δρόμους και κανόνες που συνδέονται πάντοτε με τις μεταφυσικές αντιλήψεις του Ινδουισμού, για να οδηγήσει αυτόματα στην επιθυμητή κατάσταση. Για τους Ορθοδόξους ησυχαστές, η προσευχή του Ιησού διατηρεί ένα σαφή χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Συνδέεται με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και με τη θεολογία της Χάριτος. Τα δώρα αυτά του Αγίου Πνεύματος είναι δώρα του Θεού και δεν είναι κατάληξη ή επίτευγμα μιας ψυχολογικής τεχνικής ή σωματικής γυμναστικής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το σχόλιο του πατρός του Σεβασμιωτάτου, πατρός Ιρηναίου Μπούλοβιτς, ο οποίος κάνει αυτή την επισήμανση ότι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουμε ποτέ τεχνικές που εξαναγκάζουν το Θεό να μας δώσει κάτι. Πολλοί που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία λένε σήμερα πως εδώ έχουμε τα ίδια πράγματα, λέει ο πατήρ Ειρηναίος. Στην Ανατολή έχουμε τη γιόγκα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρόμοια κίνηση, τον ησυχασμό, που είναι δήθεν ένα είδος χριστιανικής γιόγκα, μια ψυχοσωματική τεχνική που μας θυμίζει τον Ισλαμικό σουφισμό ή τον μυστικισμό της Άπο Ανατολής. Η ουσία, συνεχίζει ο πατήρ Ειρηναίος, αυτής της πνευματικής ζωής δεν βρίσκεται στις τεχνικές και η όραση του Θείου Φωτός δεν αποτελεί τον σκοπό στην παράδοση του ησυχασμού. Ο σκοπός είναι η έκφραση της αγάπης προς το Θεό, η σύνδεση, προσωπική σύνδεση του ανθρώπου με το Θεό εν αγάπη, η έκφραση της μετάνοιας ενώπιον του Θεού. Το πόσο, πότε και σε ποιον ο Θεός δορίζει αυτή την απερίγραπτη εμπειρία, αυτό είναι η υπόθεση της ελευθερίας του Θεού και δεν μπορεί να εξαναγκαστεί με καμιά ανθρώπινη τεχνική ή μαγική διαδικασία. Δηλαδή, μέσα στη γιόγκα, ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια, προχωράει από το ένα στάδιο στο άλλο, δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το κριτήριο που τον αναβάζει από το ένα στάδιο στο άλλο, και μετά σώνει και καλά, περιμένει ότι θα έρθει αυτή η φώτιση και αυτή η απελευθέρωση. Τέτοιου είδους εξαναγκασμούς δεν έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Ο άνθρωπος αφήνεται στην ελευθερία του Θεού και στην κρίση του Θεού, αν πρέπει, πότε και πόσο να δεχθεί αυτά τα έκτακτα δώρα της Χάριτος, και τα οποία, όπως σωστά επισημαίνει ο πατήρ Ειρηναίος, δεν είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής αυτές οι ανώτερες εμπειρίες. Οι πατέρες λένε ότι το πρώτο και το έσκατο της πνευματικής ζωής είναι η εν μετανοία εξήτηση του Θείου Ελέους.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από η μερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ακούσατε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Βαρνάβα Λαμπροπούλου με θέμα τη γιόγκα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών ταμιούχε, παραδείγματος.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζει του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι κτήσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Φωνή Ορθοδοξίες. Οδηπόροι 99.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

24 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Πόνους καρτερίσασα τους θησαρκώς προς την άπονον μεταβεύικας χαίρουσα Χριστίνα απόλευσιν. Ένθα γενωμένη, καθοραϊσμένη η επερνύμφη εκλεκτή του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, τον πίστη των μνημόσυνων επιτελούντος

την Χριστίναν ίνωσε Χριστόν Ιμφίο, νύμφιν άμωμον, αίμα του μαρτυρίου. Την Χριστίνα την άμωμη νύμφη, την ένωσε με τον Ιμφίο Χριστό το αίμα του μαρτυρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα καταγόταν από την Τύρο της Συρίας. Ήταν κόρη κάποιου στρατηγού ονόματι Ουρβανού. Ο πατέρας της έκτισε ένα ψηλό πύργο και την εγκατέστησε μέσα σε αυτόν. Κατασκεύασε μάλιστα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιμα υλικά αγαλμάτια των θεών του και την πρόσταξε να προσφέρει θυσίες σε αυτά τα είδωλα. Εκείνη όμως όλα αυτά τα έκανε συντρίμμια και τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία είχαν κατασκευαστεί τα μοίρασε στους φτωχούς. Για τις πράξεις της αυτές η Χριστίνα υποβλήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα στα πιο φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια και εν συνεχεία φυλακίστηκε. Στην φυλακή την άφησαν εντελώς νηστική με εντολή του πατέρα της για να πεθάνει από την πείνα. Όμως η Μεγαλομάρτης τρεφόταν με τροφή που της μετέφερε εκεί άγγελος Κυρίου και θεραπεύτηκαν οι πληγές της. Έπειτα την έριξαν στη θάλασσα όπου έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον ίδιο τον Κύριο. Θείος δε άγγελος την έβγαλε στη στεριά. Αλλά μόλις έγινε γνωστό ότι η Αγία διασώθηκε και βρισκόταν στη ζωή, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή. Όμως τη νύχτα που ακολούθησε, ο τύραννος και άστοργος αυτός πατέρας πέθανε κακήν κακός. Μετά τον θάνατο του Ουρβανού, του πατέρα της, πήρε την θέση του στο αξίωμα κάποιος ονόματι Δίον. Αυτός ο τύραννος οδήγησε την Χριστίνα στο δικαστήριο προς ανάκριση. Η Αγία όμως, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Τότε κακοποιήθηκε με ανελαίητη βαναυσότητα. Εκείνη όμως υπέμεινε τα πάντα με άκρα καρτερία και επιπλέον επιτέλεσε κατά τη διάρκεια των ανίκουστων βασανιστηρίων της τέτοια παράδοξα θαύματα που προσέλκυσαν βλέποντάς τα στην πίστη του Χριστού 3.000 ειδωλολάτρες. Μετά από τον Δίωνα, το αξίωμα του στρατηγού στην περιοχή το πήρε κάποιος ονόματι Ιουλιανός. Αυτός ο τύραννος έριξε την Μεγαλομάρτυρα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκείνη όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκε απόλυτα σώα και αυλαβής. Έπειτα την έκλεισε μέσα σε ένα κλουβί στο οποίο βρίσκονταν δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκείνα δεν προξένησαν κανένα κακό στην Αγία. Απέναντίας της έγλυφα με ασπλαχνία τα πόδια. Ακολούθως με προσταγή του την έβγαλαν από το κλουβί των φιδιών και της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους καθώς λένε έρευσε γάλα και όχι αίμα. Έπειτα πρόσταξε και της έκοψαν την γλώσσα. Τελικά ο δαιμονικός αυτός τύραννος πρόσταξε τους στρατιώτες και χτύπησαν την Αγία με τα κοντάρια τους. Ύστερα δε από τα χτυπήματα αυτά η Μεγαλομάρτης Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

ούσα λάβαστρον μύρου το αίμα σου προς ενήνοχας, τόσον ημφίο Χριστό, Χριστίνα μάρτης αθληφόρε. Αντάμιψη δε ήλυφας, στέφος άφθαρτον παραυτού αξιάγαστε. Όθεν τον θανόνταν, της δείγμαση των ιοβόλων όφεων, το ρήμα της σου ζώντα ήγυρας, τι επικλήσει του Παναγίου Πνεύματος. Διό και ουρανίων θαλάμων σε κατηξίωσεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών.

ως περ οραίσματα τα της σαρκώσους παράγματα νυμφικός περιστέλουσα πορφύραν εξέματος λαμπρός βεβαμένην μάρτης ενεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό πεπικυλμένη θείες λαμπρότηση Χριστίνα νυν παρίστασε απολάβουσα πάντοτε συν παρθένης και μάρτηση.

Υποχρεωτική επιβολή των απόψεων, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί εσωτερική επανάσταση. Συσσωρεύονται στον έσω άνθρωπο αντιδράσεις που παραμένουν βέβαια ανεκδήλωτες μέχρι σε ένα χρονικό σημείο. Αλλά κάποτε το ηφαίστειο ξεσπά και βγάζει από τα ρουθούνια του πυρακτωμένη λάβα. Όταν μάλιστα ασκείται βία για να επιβληθεί το ψέμα και η απάτη, το ξέσπασμα είναι παραπάνω από βέβαιο. Η ιστορία των λαών αλλά και εκείνη των ατόμων το επιβεβαιώνουν και η ιστορία της Αγίας Μάρτυρος Χριστίνης επιμαρτυρεί. Η Χριστίνα καταγόταν από την ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατιλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρου και διώκτου των χριστιανών. Μη θέλοντας ο Ουρβανός το μίασμα της χριστιανικής πίστεως να μπει στο αρχοντικό του μίασμα σε εισαγωγικά, για λόγους προληπτικούς έκλεισε την Χριστίνα σε κάποιο πύργο για να ελέγχει τους ανθρώπους που θα έρχονται σε επικοινωνία μαζί της και φρόντισε να της δοθούν χρυσά ειδόλια θεών για να εκκενώνει σε αυτά το θρησκευτικό της αίσθημα. Εκείνη όμως, άγνωστο από ποιον και πότε διδαχθήσα την πίστη στο Χριστό, δεν άντεξε στην καταπίεση του πατέρα της, κομμάτιασε τα χρυσά ειδόλια και το ευγενές μέταλλο το διοχέτευσε σε φτωχές οικογένειες. Το μαθαίνει ο πατέρας της και οργισμένος την κλείνει στη φυλακή και την βασανίζει με πολλούς τρόπους. Ακόμα και στη θάλασσα την πέταξε για να πνιγεί, αλλά εκείνη όλος παραδόξως δεν έπαθε κακό. Και ενώ ο άκαρδος Ουρβανός μελετούσε τον θάνατό της, ήρθε ο δικός του ξαφνικός θάνατος. Η κόρη του όμως δεν γλίτωσε. Δέχεται νέο κύμα βασανισμών από τους διαδόχους του πατέρα της Δίωνα και Ιουλιανό. Ο τελευταίος, αφού της έκοψε τους μαστούς και την γλώσσα, την παρέδωσε σε ομάδα στρατιωτών για να την βασανίσουν με τη δική τους έμπνευση και εκείνοι έμπηξαν τις λόγχες τους στα πλευρά της και την άφησαν νεκρή. Η παρθενομάρτης Χριστίνα πάλεψε κατά των εχθρών της πίστεως και βγήκε νικήτρια και εχθρός της υπήρξε ο πατέρας της. «Εχθροί του ανθρώπου», λέει ο Κύριος, «η οικιακή αυτού». Και ο λόγος του βρήκε στην περίπτωση αυτή πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση. Η πίστη χωρίζει μάνα από θυγατέρα, γυναίκα από άνδρα. Νίκησε η Αγία Χριστίνα και ασφαλώς έλαβε το στεφάνι από τον αγωνοθέτη Κύριο. Ίσως να πει κάποιος, τότε υπήρχε διωγμός, αλλά υπήρχαν και στεφάνια νίκης στους μάρτυρες. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν διωγμοί. Μήπως είναι ανεπίκαιρο να μιλάμε για διωγμούς και ομολογίες, για μαρτύρια και στεφάνια? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντά, «Τι λες, δεν είναι τώρα καιρός μαρτυρίου? Ποτέ δεν έλειψε ο καιρός του μαρτυρίου. Ούτε το να κρεμαστεί κάποιος πάνω στο ξύλο αυτό τον κάνει μάρτυρα, διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε εκτός στεφάνων θα ήταν και ο Ιώβ». Και ο διάδοχος Φωτική συμπληρώνει, «Μαρτύριο θα λογισθούν και οι συνεχείς αρρώστιες και η μάχη εναντίον των σατανικών λογισμών». Κανένας λοιπόν ας μην παραπονείται, για όλους υπάρχει στίβος μαρτυρίου και όλοι οφείλουμε ως χριστιανοί να παλεύουμε, άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, αλλά όλοι κατά του ιδίου εχθρού, του σατανά και των ποικίλων πειρασμών του. Οι νικητές θα λογαριαστούν για μάρτυρες. Η Αγία Μάρτης Χριστίνα θα συγχαίρει τους συναγωνιστές και συναθλητές της.

Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμε και συνθάπτωμε το βαπτισμό σου, και πάσχω δια σε ως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ή να και ζήσω εν σύ. Αλλώς θυσίαν άμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσαν σύ. Αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον τας ψυχάς ημών.

24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρο και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού 200 μετά Χριστόν. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρες, αλλά την Χριστίνα ανέφερε στον χριστιανισμό μια ευσεβής γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό, ο πατέρας της εξοργισμένος την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπίσει στην ειδωλολατρεία. Όμως όλες οι προσπάθειές του προσέκρουσαν πάνω στο ασάλευτο τείχος της πίστης της Χριστίνας και έπεφτα στο κενό. Τότε απελπισμένος την φυλάκισε, αλλά το ίδιο βράδυ ο ίδιος πέθανε. Έπειτα την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων, που αφού και αυτός δεν κατόρθωσε να δαμάσει την πίστη της Χριστίνας, την βασάνισε σκληρά και έσχισε τις σάρκες της με μαχαίρια και τροχούς. Τον Δίωνα διαδέχθηκε ο έπαρχος Ιουλιανός, που και αυτός την βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα φίδια και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μας θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Οι διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας». Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχαιριών. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι θεατές χιλιάδες πίστεψαν στο Χριστό. Τελικά η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού την φώνευσαν χτυπώντας τη μελόγχες στην καρδιά και στα πλευρά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης: «Του πατρός σου την πλάνην λυπούσα πάνσεμνε, της ευσεβίας εδέξω την θείαν έλαμψη, και νενύμφευσε Χριστό ως καλυπάρθενος, όθεν ηγόνισε στερός και καθήλες των εχθρών Χριστίνα Μεγαλομάρτης, και νύνα παύστος δυσόπι ελεηθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καπίτονος, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου μαρτύρησε και αυτός δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους μαρτύρησε αφού του ξερίζωσαν όλα τα δόντια και πέθανε από μόλυνση και ακατάσχετη αιμορραγία. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Σαλομπτίνου Επισκόπου Ιεροσολύμου. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφύλου. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν ωραίος και ρωμαλαίος στο σώμα. Εργαζόμενος σαν ναυτικός, δεν θέλησε να υπηρετήσει σε τούρκικο πλοίο. Εναντιούμενος στην θέληση του Τούρκου πλοίαρχου, συκοφαντήθηκε από αυτόν ότι δήθεν είχε φορέσει τούρκικο κάλυμα στο κεφάλι του. Οδηγήθηκε βία στον Κρητή, όπου με κολακίες και φοβερισμούς προσπαθούσαν να τον εξισλαμίσουν. Ομολογώντας με θάρρος τον Χριστό, ο Θεόφιλος περιτμήθηκε με την βία από τους Τούρκους που θέλησαν να το στείλουν δώρο στο παλάτι του Σουλτάνου. Ο Θεόφιλος όμως, όταν ακόμα ήταν στην Χίο, απόδρασε και πήγε στη Σάμο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν επανήλθε στη Χίο, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στον Κρητή. Ο Κρητής, βλέποντας τον Θεόφιλο να εμένει στην πίστη του, τον καταδίκασε σε θάνατο διαπυρός. Απτόητος ο γενναίος αυτός μάρτυρας της πίστεώς μας, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε «Στα χέρια σου, Χριστέ μου, παραδίδω την ψυχή μου», και μπήκε μόνος του στη φωτιά, όπου παρέδωσε στον αγωνοθέτη Θεό την Αγία Ψυχή του 23 Ιουλίου του 1635. Τα εναπομείναντα από τη φωτιά λείψανά του αγοράστηκαν από χριστιανούς και αναποτέθηκαν με τιμές στο ναό του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου στη Χίο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η μνήμη του Αγίου Αθανασίου από την Κύο. Ήταν πλούσιος και ευσεβής δημογέροντας στην Κύο της Βυθινίας. Ο Αθανάσιος, επειδή υπεράσπιζε τους συμπολίτες του από την βαριά φορολογία των Τούρκων, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος. Προσκλήθηκε από τις αρχές της βασιλεύουσας και πιέστηκε πολύ να προδώσει την χριστιανική του πίστη προκειμένου να σωθεί. Ο Αθανάσιος όμως δεν αρνήθηκε τον Χριστό και μετά από σκληρά βασανιστήρια φυλακίστηκε. Αλλά επειδή και πάλι έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του, τον αποκεφάλισαν στις 24 Ιουλίου του 1670 στην Κωνσταντινούπολη.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη διορώσων Αγίων, των Αγίων Μαρτύρων Μπόρισου και Γλίεβου, που δια του Αγίου Βαπτίσματος μετονομάστηκαν σε Ρωμανό και Δαβίδ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωρίσει.

είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βουμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστό, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία: στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθή σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει. Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους Επιστολής. «Ή δε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ού δε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της θειούτης». Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άνδρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός ο χριστιανός ή η αδελφή η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Ο πιστός είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί την ελευθερία του άλλου, και γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, «Εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός». Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το «αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό»? Αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα, αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεώνει να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον, με τον εφιλονική συνεχώς ο άπιστος ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. «Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός», τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο άκρο ποιο είναι? Να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεποιθήσεως, να χωρίζει.

προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ, ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώσει, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών και των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα στεινάς σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δύο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις. Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα, αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρεις λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή μη στασιάζει μένευσιν, έχει γάρ και κέρδος. Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθει να πείθεις. Κανένα δάσκαλο της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άνδρα της. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία, κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας, και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό. Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές στον Απόστολο Παύλο στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα παρακαλώ αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7 στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον γάμο και λέει τώρα σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο. Βρίσκεται ο άνθρωπος σαν τη Σαμαρίτιδα στο δικό του πηγάδι, προσπαθώντας να αντλήσει το νερό της ευτυχίας αλλά και της λυτρώσεως. Και όταν συναντήσει ο άνθρωπος τη σαρκωμένη αγάπη, ο Χριστός δεν του ζητάει να αλλάξει τόπο ή επάγγελμα, του ζητάει να αλλάξει τρόπο ζωής. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κατέχουμε εξέχουσα θέση. Άλλοτε πάλι βλέπουμε κληρικούς ή λαϊκούς και αν είναι σεβόμαστε ως αδελφούς εν Χριστώ ή πατέρες, ζηλεύουμε τη θέση τους. Και άλλοτε, ακούγοντας τα εγκόμια του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποια από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί ακροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του, στη σωτηρία του Υιού Του, στο χώρο της Εκκλησίας, στην ουράνια βασιλεία, μας μπολιάζει όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει αυτό. Ήταν φυσικό στην πορεία του Ευαγγελίου να συναντά ανθρώπους από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις θρησκευτικές καταστάσεις. Ένα τονίζει όλους. Την κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού, το κάλεσμα. Κλίσης δεν είναι μόνο το κάλεσμα που μυστικά κάθε ψυχή το δέχεται και λέγει το δικό της παρόν. Κλίσης είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλίσης είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλίσης είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μη εκάστο ως εμέρισιν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομε». Ας αποδώσουμε το στίχο στην απλό ελληνική. Πάντως, καθένας όπως ο Θεός του έδωσε χάρισμα, όπως ο Κύριος τον κάλεσε, έτσι να ζει. Αυτό τον κανόνα δίνω σε όλους και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αν η εκκλησία είναι σώμα, καθένας έχει τη δική του θέση πάνω σε αυτό το σώμα. Στον Απόστολο Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης του Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την εν Χριστώ ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλίσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορείς να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλίσεις του Θεού, με το αν την εκπλήρωσή της
την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αν πιστεύουμε ότι τα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το ζω και αγωνίζομαι σηματοδοτείται με το ρήμα περιπατώ. Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα, για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην προς Ρωμαίους, για περπάτημα εν κενότητη ζωής πάλι στην προς Ρωμαίους, για περπάτημα αξίως της κλίσεως στην προς Εφεσίους, για περπάτημα εν αγάπη πάλι στην προς Εφεσίους, για περπάτημα εν σοφία στην προς Κολοσσαής, για περπάτημα εν Ιησού Χριστό πάλι στην προς Κολοσσαής. Δεν είναι ένας απλός περίπατος η ζωή μας, και μάλιστα περίπατος με όλες τις ανέσεις. Είναι περπάτημα πάνω στα ίχνη του Ιησού. Αυτό το περπάτημα, αυτή η χριστιανική ζωή γίνεται από κάθε σημείο της κοινωνικής διακονίας. Επειδή λίγο πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τους δύο τρόπους ζωής, και το γάμο και την αγαμία, την παρθενία, και πιθανόν κάποιος να θεωρήσει ότι ο Παύλος εμέσως θέλει τους χριστιανούς σε ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «Εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως και έκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το διατάσσουμε εδώ δεν έχει την έννοια δίνω διαταγή, έχει την έννοια του συνιστώ, παρουσιάζω κανόνα ζωής, κάνω μια διάταξη. Είμαστε δηλαδή όλοι μικροί και μεγάλοι διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται κλήσεις του Κυρίου, κάλεσμα του Κυρίου, θέλημα του Κυρίου. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα. Ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση αλλά και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη, επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του ότι κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιτομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια για αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης, εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία. Πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάριν ειδικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνει και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολλοί τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίγαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή. Έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν. Η
Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδέν εστί. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Αλλά η τήρηση εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβεστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως την αμαρτία μετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί, ο Πέτρος δεν τους προέδρεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε. Ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε από προσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρηση εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεμβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

Την εποχή, αγαπητοί ακροατές, που κήρυγε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Υπήρχαν οι λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Η σχέση των δύο αυτοτάξεων κειμενόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγκισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο. Και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία, αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη διδασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος, και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Αποστολού Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκένι δούλος ούδε ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία, αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό: όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδήματά τους οι κύριοι, και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Μες στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Μες στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ, και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις, ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν η κλήση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένας στην κατάσταση που βρέθηκε όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν συνιστά ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε? Τότε τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζεται ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθεαυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, η χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα, διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
Άλλωστε οι θέσεις του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προσφυλή Πισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες της ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία, της ψυχής η ελευθερία, από τη σκλαβιά της αμαρτίας η ελευθερία, από το σκλαβοπάζο του θανάτου η ελευθερία. Ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που λέει στην Πεδρομαίος. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία, στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη? Τι το όφελος να κερδίσεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως? Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο, και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει την κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένου στην κατάσταση του δουλειά. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: και αν ακόμη μπορεί να γίνεις ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνω, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, για να είμαστε όλοι αδελφοί. Μες στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στην επιμέλεια και του ήχου και της όλης εκπομπής. Χαίρετε.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Αυτή η φωνή ακούγεται να λέει επιτακτικά στον επιλύσμον άνθρωπο, έλεγε κάποιος πατήρ, σήμερον επίστρεψον. Οι τωρινοί άνθρωποι δεν ζητούν το σήμερον, αλλά το αύριον για να μετανοήσουν, έλεγε άλλος γέρον. Λένε πως ένας αδελφός, κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «Άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου, όσο για αύριο ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης του έβαλε αυτό το δίλημα στον αβά ποιμένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα μέσα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο, να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δυο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις των. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απήντησε χωρίς δισταγμό Όσιος, και ο κοσμικός κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση. Να τη διαβάζουμε στα ασκητικά του μεγάλου διδασκάλου του ασκητισμού, Ισαάκ του Σύρου. Με τα ίδια μέσα που έχασες το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χρωστάς τον Θεό, δεν θέλει από σένα μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες, δεν σου γυρεύει ελεημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης, νικημένος από το πάθος του φθόνου. Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια, δεν γιατρεύουν το φθόνο. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη. Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?», τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα, ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και παρευθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε». «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?», τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός, «κι ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη».

Κάποιος άλλος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επεσκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις άνθρωπε και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω Κύριε γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ Χριστέ μου γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πιο θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στον Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. «Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατήρ, «μη παύσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις την ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής, την συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα». Ο Όσιος Αρσένιος, μας πληροφορεί ο μαθητής του Αββάς Δανιήλ, άλλαζε το νερό που έβρεχε τα φοινικόφυλλα για τα πανέρια του μόνο μια φορά το χρόνο. Αν λιγόστευε, έριχνε όσο του χρειαζόταν. Με τον καιρό το βρώμικο νερό μύριζε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε άνθρωπος να πλησιάσει. «Πώς υποφέρεις τόση δυσοσμία?» ρωτούσαν τον Όσιο οι γέροντες. «Γιατί δεν αλλάζεις συχνότερα το νερό?» «Στον κόσμο απόλαυσα πολλά αρώματα και μυρωδικά», έλεγε εκείνος. «Αντί για όλα αυτά, ας υπομείνω τώρα τούτη τη μικρή ταλαιπωρία».

δύο αδελφοί που ασκήτευαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για την διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε βίο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνιο ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστό σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενος την όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δυο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα μόλι μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζω με αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο. Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά». Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και τον δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στο πνευματικό του και εξομολογήθηκε: «Ο λογισμός με βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού κι ύστερα από την επιστροφή μου στο Χριστό και τη μετάνοιά μου δεν μπορώ ακόμα να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάτι που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα, κάθισε εδώ κοντά, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή του ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέροντα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτα του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου», που λες, «είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού που είχε μείνει χρόνια καλλιέργητο και ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τριβόλια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει τη δουλειά αυτή. Μας αν είδε το παλικάρι, εκείνα τα πελώρια αγκάθια και τα αγριοβότανα έπεσε σ' απελπισία. Δεν γίνεται να φτιάξει ποτέ τούτο το χωράφι», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα?» Έτσι έπεισε για τα καλά τον εαυτό του πως ήταν αδύνατο να γίνει η δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε τον εισταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. Έμεινε καρφωμένο στη θέση του ως το βράδυ, χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Χασμουριόταν, στριφογύριζε τεμπέλικα, έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε. Μόνο δουλειά δεν αποφάσιζε να κάνει. «Τίποτε δεν έκανες τόσες μέρες», του είπε θυμωμένος ο πατέρας του, σαν πήγε εκεί δε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε ένα αγκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος, «σαν γυρίζω και βλέπω πως η δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω. Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη όσοι πιάνεις με τον πόη σου σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του ο γιος, έβαλε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν ακατόρθωτο να καθαρίσει το χέρσο χωράφι. «Μιμήσου τον και εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου».
Ο νέος έφυγε με καινούρια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλόν αγώνα.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 27 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Τρίτη 28 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου Σάββατο 25 Ιουλίου η κοίμηση της Αγίας Άνης μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος ο εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο εσπερινός Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσών των Τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Τιλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 64 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Τιλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 64 Ανδρέας Τρουθίδη Χριστάκη Πτωχόπουλου Λάζαρου Γεωργίου Γεώργιου Χριστοδούλου Παύλου Μιχαηλά Παντελή Κοντού Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς του Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Παρασκευής,

τριήμονος, 3η 28 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. 6 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός του Σαββάτου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο εσπερινός. Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Στυλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8:30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 64 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Στυλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 64 Ανδρέας Τρουθίδη, Χριστάκη Πτωχόπουλου, Λάζαρου Γεωργίου, Γεώργιου Χριστοδούλου, Παύλου Μιχαηλά, Παντελή Κοντού, Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του για τις συνέπειες που θα είχε η διδαχή του στον κόσμο και για τη στάση που θα έπαιρνε η ειδωλολατρία απέναντι στους πιστούς, είπε τα εξής, που κάνουν εντύπωση όταν τα ακούμε από το στόμα του πράου και ταπεινού θείου διδασκάλου. «Ήλθον διχάσει άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και εχθρός του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Τα λόγια αυτά έρχονται στο νου μας σήμερα που τιμάμε τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας.

0: μοναχοκόρη ήταν του πλούσιου και δολολάτρη στρατηγού της Τύρου Ουρβανού, η Χριστίνα. Δυστυχώς όμως τόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της ήσαν δολολάτρες. Η Χριστίνα όμως ήταν τέτοια η αρετή της που θα την ονόμαζε κανείς εκφύσεως χριστιανή, γιατί ο πατέρας της, προκειμένου να δώσει στην κόρη του μια καλύτερη ανατροφή, ανέθεσε να την φροντίζει μια εξαίρετη γυναίκα, την οποία θαύμαζαν όλοι στην Τύρο. Το μυστικό αυτής της ξεχωριστής γυναίκας ήταν η χριστιανική της πίστη. Έτσι η αρχοντοπούλα της Τύρου Χριστίνα μεγάλωνε με χριστιανικές αρχές και σιγά σιγά έχει ραγωγεί το στην αλήθεια του Χριστού. Η χριστιανή τροφός είχε κάνει το χρέος της έναντι του Ιησού Χριστού που θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.
1: Τη μεταστροφή όμως αυτή της νεαρής αρχοντοπούλας γρήγορα την αντελήφθηκε και ο πατέρας της, ο στρατηγός Ουρβανός. Ανήσυχος λοιπόν και ταραγμένος για το κακό που έπαθε, έδιωξε με άγριο τρόπο την τροφό και πνευματική μητέρα της Χριστίνας, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συνεφέρει τη θυγατέρα του. Αρχικά την έστειλε να κατοικήσει σε ένα πύργο, τον οποίον είχε διακοσμήσει με πολλή τέχνη και στις αίθουσες του οποίου υψώνονταν χρυσά και μαρμάρινα αγάλματα διαφόρων θεών. Σε αυτούς τους θεούς έπρεπε η πολυαγαπημένη του κόρη να μάθει να προσφέρει το λιβάνι της λατρείας και εκείνη δήθεν θα την προστάτευαν από κάθε επιβουλή. Επιπλέον, κοντά της έβαλε και μία δούλη, η οποία διακρινόταν για την αφοσίωσή της στους θεούς. Έτσι, μακριά από τη νέα δήθεν δυσιδαιμονία των χριστιανών, η θυγατέρα του θα μεγάλωνε μελετώντας τους αρχαίους σοφούς και φιλοσόφους, μέχρι την ημέρα εκείνη που θα γιόρταζαν όλοι μαζί τους γάμους της. Έτσι σκεπτόταν ο Ουρβανός για την κόρη του στα μέσα του 3ου αιώνα. Η Χριστίνα όμως, αντί να στεναχωρηθεί για τον περιορισμό της στον πύργο αυτό της εξορίας της, βρήκε πραγματική ανάπαυση εκεί, γιατί δεν ήταν πια παιδούλα, αλλά νεαρή με ωριμότητα μεγάλου ανθρώπου. Έτσι ποτέ ως τότε δεν ένιωσε τόσο ελεύθερη για να επιδοθεί στην προσευχή και στη θεωρία. Εκεί στη μοναξιά της η νεαρή Χριστίνα γεύθηκε πόσο γλυκής είναι ο Κύριος. Εδώ άγγελος Κυρίου της έφερε ουράνιο άρτο και της είπε: «Χαίρε νύμφη και συνονόματι του Δεσπότου Χριστού, Χριστίνα αμόλυντη. Ο Κύριος άκουσε τη δέησή σου. Λοιπόν, πάρε δύναμη και ενίσχυση στην καρδιά σου, διότι θα παρουσιαστείς σε τρεις άρχοντες για να δοξαστεί ο Θεός με σένα. Δώσε μου», του λέγει η Αγία, «τη σφραγίδα του σωτήρος μου, για να μην φοβηθώ τους εχθρούς του». Ο άγγελος έκαμε ευχή, της έδωσε την εν Χριστώ σφραγίδα, δηλαδή την εσταύρωσε, την ευλόγησε και της έδωσε να φάει ψωμί ουράνιο. Η Αγία έφαγε και ευχαρίστησε τον Κύριο. Όλα γύρω από τον πύργο και κυρίως η ομορφιά της φύσης μιλούσαν στην ψυχή της για τον πάσοφο δημιουργό. Η ψυχή της Χριστίνας, ξεχυλισμένη από τη γλυκιά του παρουσία, επιθυμούσε μαζί με τον Απόστολο Παύλο «Εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι».

0: Βέβαια και ο στρατηγός Ουρβανός δεν επαναπαύθηκε, αλλά ξαφνικά και εντελώς απρόσμενα έρχεται στον πύργο της μοναχοκόρης του. Καθώς την αντίκρισε με το ηλιόγερμα μέσα στον κήπο, την θαύμασε. Του φάνηκε πιο χαριτωμένη όσο ποτέ. Με απέραντη στοργή ήρθε και την αγκάλιασε και ακούμπησε τα χείλη του στο παρθενικό της μέτωπο. Ύστερα κάθισε κοντά της, συνεπαρμένος από την ομορφιά της κόρης του. Περίεργο, πρώτη φορά ο αξιωματούχος αυτός άνδρας ένιωθε την καρδιά του σφιγμένη από συγκίνηση. «Μα τους θεούς», είπε με ικανοποίηση, «είμαι πολύ ευτυχισμένος απόψε και φοβάμαι μήπως οι θεοί ζηλέψουν την ευτυχία μου και θελήσουν να μου τη χαλάσουν». Η Χριστίνα, ξαφνιασμένη από την αναπάντεχη επίσκεψη του πατέρα της, σιωπούσε. «Δεν μιλάς, παιδί μου? Ίσως και εσύ κατέχεσαι από τον ίδιο φόβο?» Και σαν ο Ουρβανός να είχε κάποια φαϊνή ιδέα, πήρε την κόρη του από το χέρι λέγοντας: «Έλα, παιδί μου, πάμε να εξευμενήσουμε τους αθάνατους θεούς μας. Μαζί και οι δυο μας ας τους προσφέρουμε το λιβανωτό της καρδιάς μας». Η Χριστίνα τον κοίταξε ικετευτικά και του είπε: «Στάσου, πατέρα, ας μείνουμε εδώ που είναι τόσο όμορφα».
1: «Είμαι κι εγώ πολύ ευτυχισμένη κοντά σου και δεν πιστεύω ότι ο ουράνιος πατέρας μας είναι τόσο ζηλότυπος, αυτός που θέλει πάντα την ευτυχία μας. Μα τον δία κόρη μου, μιλάς τόσο γλυκά για εκείνον που κυβερνά τις τύχες μας και οδηγεί το πεπρωμένο μας», είπε ο πατέρας κάπως ντροπιασμένος για τους φόβους του. «Όχι, πατέρα», απαντά με παρησία η χριστιανή κόρη, «δεν σκέφτηκα το δία, ούτε την άψυχη συνοδεία του». «Τι, πρόσεχε κόρη μου, θέλεις να εξεγείρεις τους θεούς εναντίον μας?» «Δεν τους φοβάμαι, πατέρα, αφού είναι άψυχες πέτρες, που όσο κι αν είναι ωραία αλλαξεμένες, δεν πάβουν να είναι πέτρες». «Σιωπή ανεδέστατη», φώναξε έντρομος ο Ουρβανός. «Μη φοβάσαι, πατέρα», είπε με γαλήνιο ύφος η Χριστίνα. «Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επάνω μας. Ένας είναι ο αληθινός Θεός που δίδει τη ζωή και την πνοή και όλα τα άλλα. Γένος ούν υπάρχοντες του Θεού, ούκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον». Τα μάτια του Ουρβανού βγάζουν σπίθες, τα χείλη του σφίγγονται, τα χέρια του σηκώνονται απειλητικά. «Θα ήθελε», σταμάτησε όμως με δέος μπροστά στην πανέμορφη κόρη του. Εν τω μεταξύ η προστατευόμενη πτωχή που ανακάλυψαν τον τόπο διαμονής της περίμεναν στον κήπο τη συνδρομή της. Δεν είχε πια χρήματα, δεν είχε κοσμήματα, γιατί όλα είχαν μετατραπεί σε θησαυρό που μένει στην αιωνιότητα. Στην προσταγή της θρηματίστηκαν και διενεμήθησαν στους ελάχιστους αδελφούς τα χρυσίζοντα αγάλματα. Πόση μεγάλη υπήρξε η οργή του Ουρβανού σαν διέσχισε τον πύργο και έμαθε την τύχη των θεών. Έγινε πραγματικά έξαλλος. Διέταξε να ραβδίσουν την ασεβή κόρη που τόλμησε να υψώσει ιερόσιλο χέρι πάνω στα αγάλματα των θεών.
0: Μάταια η μητέρα της την παρακαλεί να αρνηθεί αυτές τις δοξασίες που προξένησαν τόση αναστάτωση στο σπίτι τους. Η Χριστίνα μένει ανένδοτη. Και ενώ το σώμα της από τους φοβερούς ραβδισμούς της προξενεί φρικτούς πόνους, η ψυχή της γεύεται τη χαρά εκείνων που προτίμησαν τον Χριστό. Σε λίγες ημέρες, ο Ουρβανός, ελπίζοντας πως η πόνη και τα βάσανα θα έχουν συνετίσει την κόρη του, την καλεί και πάλι. «Παιδί μου», την παρακαλεί, «λάτρευσε τους θεούς μας για να μην παύσεις να είσαι παιδί μου. Θα μείνω πάντα παιδί σου, αγαπώντας τον ένα και αληθινό Θεό του», απαντά. Η οργή του Ουρβανού είναι ακράτητη. «Χτυπάτε», φωνάζει, «χτυπάτε την αχάριστη». Το σώμα της έγινε όλο μία πληγή. Το αίμα τρέχει ασταμάτητα. Οι δήμοι, οι κατάκοποι, σταματούν. «Θα ξεψυχήσει», λένε με φρίκι. Ο Ουρβανός δεν συγκινείται και διατάζει να κάψουν ζωντανή την απειθάρχητη κόρη του. Την έριξαν μέσα σε αναμένο καμίνι, μα οι φλόγες της σεβάστηκαν, ούτε μία τρίχα δεν κάηκε, και εκείνη, όπως άλλοτε οι τρεις παιδες, υμνεί και δοξάζει τον παντοδύναμο Θεό.

0: 7, ο πατέρας της Χριστίνας, ο στρατηγός Ουρβανός, στέλνει δύο υπηρέτες με τη διαταγή να δέσουν μια πέτρα στο λαιμό της μάρτυρος και να τη ρίξουν στο ποτάμι. Τα νερά όμως αρνούνται να τη δεχθούν και την ξαναφέρνουν στην όχθη. Και οι Δήμοι τη μεταφέρουν στη φυλακή, όπου Άγγελος Κυρίου την ενισχύει, ενώ ο ίδιος ο Χριστός θεραπεύει όλες τις πληγές της. Πανέμορφη όσο ποτέ, λαμπρότερη και από τον ήλιο, υμνεί τον Κύριο από τα βάθη της καρδιάς της. Ο πατέρας της είχε βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία, θεωρούσε τα θαύματα έργα μαγείας. Ολόκληρη τη νύχτα βασανίστηκε ψυχικά ο αμετανόητος πατέρας και αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να επιβληθεί στην κόρη του, σκεπτόταν να την αποκεφαλίσει. Όμως δεν πρόλαβε, διότι πριν ξημερώσει ο ασεβής Ουρβανός πέθανε. Το μαρτύριο όμως της Χριστίνας συνεχίστηκε από το διοικητή της πόλης, ο οποίος αφού προσκάλεσε τη Χριστίνα, αρχικά προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τη μεταπίσει και αφού δεν μπόρεσε, χρησιμοποίησε τη βία. Και τι δε μεταχειρίστηκε, όμως η Αγία Χριστίνα παρέμεινε σαν διαμάντι δυνατή.
1: Ο διοικητής εκάλεσε την μάρτυρα σε δημόσια δίκη και εκείνη εκήρυξε τον Χριστό τόσο πιστικά που 3.000 ειδωλολάτρες εκείνη τη στιγμή πίστεψαν στον Χριστό. Έπειτα την οδήγησε στο ιερό του Απόλλωνα να προσφέρει δια της βίας θυμία μας τα είδωλα. Και η Αγία Χριστίνα γονατίζει και προσεύχεται και ζητά από τον Κύριο να της δώσει τέτοια δύναμη ώστε να αφανίσει το άγαλμα. «Σε διατάσω εν ονόματι Ιησού Χριστού να πέσει στη γη και να γίνει συντρίμια». Και αμέσως ο φοβερός Θεός Απόλλων έγινε 1000 κομμάτια. Όλοι όσοι ευρίσκονται εκεί δόξαζαν τον Θεό της Χριστίνας, τον Ιησού Χριστό. Ο διοικητής, βλέποντας αφενός τη σταθερότητα της κόρης και αφετέρου την αδυναμία προς την αόρατη δύναμη που την περιέβαλε, ζήτησε τη βοήθεια ενός μάγου. «Φέρτε μου τον μάγο, τον διαβόητο, που έχει φαρμακερά φίδια». Ο μάγος ήρθε με τα φαρμακερά του φίδια. Αυτά όχι μονάχα δεν δάγκασαν τη Χριστίνα, αλλά έδειχναν συμπάθεια προς αυτήν. Ο μάγος προσπαθούσε με την προτροπή του διοικητή να τα ερεθίζει εναντίον της Αγίας Χριστίνας. Τα φίδια εξαγριωμένα τότε στράφηκαν και δάγκασαν τον μάγο όπου και τον θανάτωσαν. Η Χριστίνα γονάτισε και προσευχήθηκε και αφού έδιωξε τα ερπετά εστράφει στο άψυχο σώμα του μάγου λέγοντας «Εις το όνομα του Δεσπότη Ιησού Χριστού σήκω επάνω». Και ο νεκρός αναστήθηκε, δοξάζοντας τον Θεό, τον αληθινό και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, την δούλη του. «Τελείωσε κάθε ποιή και εκ μέρους μου, Χριστίνα», τονίζει αποφασιστικά ο διοικητής. «Εάν επιμένεις τις απόψεις σου, θα πεθάνεις». «Ποτέ δεν αρνούμε το Χριστό μου», συνεχίζει να ομολογεί με παρησία η εκλεκτή νύμφη του Χριστού Χριστίνα. Τυφλωμένος ο τύραννος και νομίζοντας ως μαγεία τα θαύματα που έβλεπε, διέταξε να τις κόψουν τους μαστούς, αφού πρώτα τη διαπομπεύσουν στην πόλη. Όλα τα υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό.

Το πρωί της άλλης ημέρας διέταξε ο απάνθρωπος τύραννος να την οδηγήσουν και πάλι μπροστά του. «Προσκύνησε τους θεούς», της λέγει, «διότι αλλιώς θα σε θανατώσω». «Σήμερα», του απαντά η Μάρτης, «εσύ θα φύγεις από αυτή τη ζωή για να πας στην αιώνια κόλαση». Οργισμένος ο άρχοντας προστάζει να της κόψουν τη γλώσσα. Η Χριστίνα στο άκουσμα της νέας αυτής διαταγής προσευχήθηκε λέγοντας: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, ότι δεν με άφησες από την κοιλιά της μητέρας μου. Ο θησαυρός κάθε αγαθότητος επέβλεψον και σήμερα επ' εμέ και ελθέ να παραλάβεις το πνεύμα μου. Πρόσταξε να τελειώσω αυτόν τον δρόμο σε αυτό το στάδιο». Τότε μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό και λέγει: «Χριστίνα, έχε θάρρος, γιατί πολλά υπέφερες για μένα. Η βασιλεία των ουρανών έχει ανοιχθεί για σένα και οι άγγελοι σε περιμένουν. Λοιπόν, έλα να πάρεις το στεφάνι σου που σε περιμένει». Ωστόσο οι Δήμοι της κόψανε τη γλώσσα και η Αγία Χριστίνα, αφού την πήρε με το χέρι της, την πέταξε στο πρόσωπο του διοικητή, ο οποίος από τη στιγμή εκείνη τυφλώθηκε. Τότε, κατά προσταγή του άρχοντα, τοξότες επιτίδιοι με τα βέλη τους κατετρύπησαν το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα της Αγίας Χριστίνας, η οποία γρήγορα παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Κυρίου.

Θα θέλαμε τόσο να συνοδεύσουμε την ψυχή της μεγαλομάρτυρας Αγίας Χριστίνας όταν ανέβαινε προς τον ουράνιο πατέρα, να την δούμε νύμφη και κοσμημένη να εισέρχεται στη λαμπρότητα του Κυρίου και να λαμβάνει τον αμάραντο της δόξης Στέφανον. Θα θέλαμε να την ακούσουμε να ψάλει την καινήν οδύν ενώπιον του θρόνου του Θεού, ακολουθούσα το αρνείο στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Αιώνια η τιμή και η δόξα που της απονέμει η Εκκλησία του Χριστού. Σε έναν ύμνο ο υμνογράφος της ψάλει όμορφα, ως κρίνο το των μαρτύρων κυλάσει ως ιδύπνων εξήνθησας ρόδων. Στις κοιλάδες των μαρτύρων άνθησες σαν ένα κρίνο, σαν ένα τριαντάφυλλο μυρωδάτο που στάζει στην χάρη των αρωμάτων και εμύρωσες τις καρδιές των πιστών μάρτης σεμνή που έχει το όνομα του Χριστού, των Αγίων Αγγέλων συνόμιλε.

0: Στο σημείο αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρωδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Δευτέρα 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, Τρίτη 28 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο εσπερινός. Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Στυλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολη Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Στυλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 1964 Ανδρέας Τρουθίδη, Χριστάκη Πτωχόπουλου, Λάζαρου Γεωργίου, Γεώργιου Χριστοδούλου, Παύλου Μιχαηλά, Παντελή Κοντού, Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχημή. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση Του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό. Και ο βαθμός αυτός της αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς Αυτόν. Όσοι αγαπούν τον Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα, για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα ασύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά τον Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την νικηφόρο ανδρεία για την οποία ομιλεί ο γέροντας. Πρόκειται για την ανδρεία εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά τον Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές, αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείο ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στον μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και την δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μία είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς τον Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκ έστι κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών όταν, όπως φαίνεται, απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λιγοψυχία ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς. Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίον ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου, όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με τον κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό. Η οδός προς τον Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών ως ότου γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του,
που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχτεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από τον Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευγμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλύτερο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουράνιων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με τον Γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στον χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν και κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Γράφει ο μακάριος γέροντας. Ο μοναχός είναι ηκέτης για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα η οποία μέσα στο ναό στα Άγια των Αγίων ημέρα και νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για τον λαό. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές στην απομάκρυση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Ίσως να ρωτήσει κάποιος, η απομάκρυση αυτή δεν είναι άραγε άρνηση υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη οντότητα για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Όχι βέβαια, γιατί ο όλος Αδάμ δεν είναι μία αφηρημένη ιδέα αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια που κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο το οποίο νικά το κακό στον εαυτό του καταφέρνει με τη νίκη αυτή τόσο μεγαλύτερα στο κοσμικό κακό ώστε τα αποτελέσματα να επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και από την άλλη πάλι η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια που όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, πρόσωπα, υφίσταται ήττα της οποίας η σημασία και η έκταση είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, είναι φανερή στον Θεό, φέρνουν στη γη σε όλη την ανθρωπότητα πλούσια την ευλογία του Θεού. Ο γέροντας γράφει «Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων θαρώ, διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, ώστε ο Θεός πάντοτε εισακούει τους ταπεινούς του δούλους και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης χάρη των προσευχών τους». Ο κόσμος συγκρατείται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα πεις, ίσως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν θα λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα έρθουν μεγάλες οδύνες που και τώρα υπάρχουν. Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού που είναι δύναμη θεία. Αυτή χτίζει και συντηρεί τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των προσευχών τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος για παράδειγμα μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών και ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα που η σπουδαιότητα του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του και αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτήν η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Κάθε Άγιος, όπως ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Νικόλαος, ο Βασίλειος, ο Εφραίμ, ο Σεραφείμ και οι όμοιοι τους, αποτελεί την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου, παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το γνωρίζει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του.
Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τρόπο παράδοξο δεν εννοούν το μεγαλείο των θρησκευτικών πράξεων των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή ως σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάυσουν να υπάρχουν στην ψυχή. Από την μακρόχρονη επικοινωνία με τον γέροντα και από τα λόγια του που παραθέσαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε τις πνευματικές καταστάσεις ως εξαιρετικά μεγάλες εξαιτίας της αιώνιας οντολογικής του σημασίας. Την προσευχή για τους εχθρούς και για όλο τον κόσμο αισθανόταν ως αιώνια ζωή, ως θεία ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου, ως άχτιστη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και όσο αποδέχεται ο κόσμος αυτό το δώρο, θα υπάρχει. Όταν όμως δεν θα απομείνουν ούτε λίγοι έστω φορείς αυτής της χάριτος στη γη, ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων, τότε θα τελειώσει η γήινη ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβουν αυτό τον όλεθρο.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν προς αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λαθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδερφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον τροπή παραδόξα για την ανθρωπότητα. Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για τον Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό ακόμη και στις πιο μύχες κινήσεις της ψυχής αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Θεό να τον φωτίσει σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός αλλά ο κόσμος το σύνολό του δεν την αποδέχτηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό οι άνθρωποι καταφεύγουν στην φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά τον Μεσαίωνα η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή της ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές που εντούτοις στην πνευματική του ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχαίας και της Νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων.
Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν στην οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου. Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μίας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχτούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος έστε, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες. Ευδόκησε ο Θεός προς εντροπή μου να πλησιάσω τον γέροντα και να δω έστω εκ μέρους τι θαυμάσια ζωή έφερε στη γη ο Χριστός, να δω πώς συνυπάρχουν μέσα στην ίδια καρδιά με θαυμαστό τρόπο βαθιά ασάλευτη ειρήνη και βαθύ μέγα πένθος, χαρά και ανάπαυση εν παντί και συγχρόνως μεγάλη οδύνη πνεύματος, το οποίο ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με την χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου και αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις δεν γνωρίζουν την κύρια στερησή τους. Θλίβονται και κλαίνε όταν στερηθούν από τα πρόσκαιρα αγαθά, αλλά με τι δάκρυα θα θρυνούσε ο κόσμος, αγνώριζε την κύρια στερησή του και με ποια αναζήτηση θα αναζητούσε το «ενού εστι χρία»?

Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, άγια, θεοφιλής, αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή. Στην ψυχή του ανθρώπου που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά σε οξία, αμοιβαία αντίφαση. Όποιος αγαπά τον Θεό εξέρχεται από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και σαν να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την εαυτού ψυχή. Όποιος πάλι αγαπά εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει στον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, επαναστατεί εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον αίτιο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο και ξεσηκώνεται κάποτε μέχρι σημείο έχθρας. Στον μακάρι όμως γέροντα μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και εκείνη και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας, αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πως θρηνούσε ο γέροντας για να μη στερηθεί ο κόσμος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς τον Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό ίχτο, αλλά την εσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν για αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 27 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Τρίτη 28 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου η κοίμηση της Αγίας Άνης μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Στυλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Στυλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 1964 Ανδρέας Τρουθίδη Χριστάκη Πτωχόπουλου Λάζαρου Γεωργίου Γεώργιου Χριστοδούλου Παύλου Μιχαηλά Παντελή Κοντού Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος.
1: Αμέσως τώρα αγαπητοί ακροατές θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με λαλίτη σόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ανεβήσω αναβαλόμενος όσου σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύη συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής αιώς σου φεύξονται ο φωνής βλοντής σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και τα βαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πυράς εφάραξην εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όναγρα εις δίψαν αυτών. Εβ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ότι ζων όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ελδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα κατά φυγή της λαγωής. Επίση σελήνης χερούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε έπαρα το Θεό δρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν εξ ασμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και ευνεργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονούντος ον έπλασα σε μπέζει ναυτή. Πάντα προσέω προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον κόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο τα αγαχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου ψαλό του Θεό μου έως υπάρχει. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έλνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Σοφία Σολομόντος, ο ανάγνωσμα.
1: Ιεία πρόσφαμα.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευφρεπίας και το διάδειμα του κάρπους ευχηρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχείον υπερασπιεί αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρατα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των ευφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωλ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι δόθη παρα Κυρίου η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρα υψίστου. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρί Θεού και ουμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδωξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν πολλαστώσει η ελπής αυτών αθανασία πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδρομούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις ους αιώνας. Οι βεπιθώτες επ' αυτών συνίσουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φτάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού ή δόλος απαντήσει η ψυχή αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστήγα ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτων,

Αγίους Φιλαθήν ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ελπίσαμε να επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου.

ক্ষতিপূরণ নিয়ে আসি, সে আমার প্রতি আগ্রহ ব্যক্তি, সে

χάριν πάσην υπογράψασα, δεσμάτης τυρώσεως, ηφηγούσα το τόπο σου και το θανάτο, τη φθοράν ανταμείψασα και προς εν Θεόν μεταστάσα λαμπρότητα. Άννα Θεό μακάριστε, τρομή των Χριστού του Θεού, η φωτοφόρο λιχνίαν, η Θεοτόκον κοιήσασα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ιεράς Αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ημονίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριες ασθενείας ημών, έρνη και εκ των αμαρτών, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ και Υιώ. Άπε λοιπόν, μαζί σου ουρανίσου, αγιαστεί το όνομά σου, εν τέλει βασιλείας, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ο χρονό και της γης, τον άρθρο ημών των επιρούξεων δώσιμη σήμερα, κι ας μην τα θύματα ημών, ως και ημίς αυτοί ο ψηλέτης ημών, και μη σε

0: Αμήν.
1: Στο λέω σε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
2: Πέρα Αγία Θεοτόκα στο Σολυλά.
0: Είναι μια τέτοια και μετά στο Θεά συγκέτω σε ράφη να διαφώσω λόγω τεχούσαν την όλοντος.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λαγοπόδου Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1961. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Λαγόποδο, μετά το χωριό Μαχεράδο, που είναι ο ναός της Αγίας Μαύρας. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Μονή καλείται Παναγία η Ελευθερώτρια και είναι γυναικεία.

πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Υπεραγάθου Ζακύνθου. Βρίσκεται στα χωριά Άγιος Νικόλαος και Κυλιόμενο. Είναι γυναικεία μονή και αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Θεοβαδής του Όρου Σινά. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και ρυθμού Βασιλικής. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου.

Είναι άγνωστο επίσης πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Σκοπιωτής Ζακύνθου. Βρίσκεται στο βουνό Σκοπός, η Έλατο, από όπου και ονομάστηκε, νοτιοανατολικά της πόλεως.

ναός είναι σταυρικού σχήματος με εικόνες επαργυρωμένες. Είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Η Μονή καταστράφηκε το 1952. Οικοδομείται εκ νέου.

Μήνυμα της Αγίας Μαύρας της Ζάκυνθο είναι αξιόλογος ναός, ο οποίος κτίστηκε το 1700. Είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται από ονόματι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Είναι γεωγραφημένος με περίφημο τέμπλεο. Ονομαστές είναι οι καμπάνες, οι οποίες παράγουν μια όμορφη και υπέροχη ακουστικότητα, ηχητικότητα 4 ήχων. Βρίσκεται στο χωριό Μαχεράδο. Είναι ενωριακός ναός.

0: Ιερά Μονή Αναφωνήτρια Ζακύνθου είναι Παλαιά Μονή. Σήμερα είναι ναός ενωριακός του χωριού Αναφωνήτρια. Ο ναός στον οποίο ο Άγιος της Αγάπης και της Συγνώμης, ο Άγιος Διονύσιος, συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Βρίσκεται κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.
1: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς του Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 27 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Τρίτη 28 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου η κοίμηση της Αγίας Άνης μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσών των Τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Τηλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 64 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Τηλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 64 Ανδρέας Τρουθίδη Χριστάκη Πτωχόπουλου Λάζαρου Γεωργίου Γεώργιου Χριστοδούλου Παύλου Μιχαηλά Παντελή Κοντού Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος.

24 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Πόνους καρτερίσασα τους θησαρκώς προς την άπονον μεταβεύικας χαίρουσα Χριστίνα απόλευσιν. Ένθα γενωμένη, καθοραϊσμένη, η επερνύμφη εκλεκτή του βασιλέως Χριστού πανέμφημε, τον πίστη το μνημόσυνον επιτελούντος σου μέμνησον, όπως εύρωμεν έλεος και δεινών απολύτρωση. 24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνη.

Την Χριστίναν ίνωσε Χριστόν Ιμφίο, νύμφιν άμωμον, αίμα του μαρτυρίου. Την Χριστίνα την άμωμη νύμφη, την ένωσε με τον Ιμφίο Χριστό το αίμα του μαρτυρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα καταγόταν από την Τύρο της Συρίας. Ήταν κόρη κάποιου στρατηγού ονόματι Ουρβανού. Ο πατέρας της έκτισε ένα ψηλό πύργο και την εγκατέστησε μέσα σε αυτόν. Κατασκεύασε μάλιστα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιμα υλικά αγαλμάτια των θεών του και την πρόσταξε να προσφέρει θυσίες σε αυτά τα είδωλα. Εκείνη όμως όλα αυτά τα έκανε συντρίμμια και τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία είχαν κατασκευαστεί τα μοίρασε στους φτωχούς. Για τις πράξεις της αυτές η Χριστίνα υποβλήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα στα πιο φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια και εν συνεχεία φυλακίστηκε. Στην φυλακή την άφησαν εντελώς νηστική με εντολή του πατέρα της για να πεθάνει από την πείνα. Όμως η Μεγαλομάρτης τρεφόταν με τροφή που της μετέφερε εκεί άγγελος Κυρίου και θεραπεύτηκαν οι πληγές της. Έπειτα την έριξαν στη θάλασσα όπου έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον ίδιο τον Κύριο. Θείος δε άγγελος την έβγαλε στη στεριά. Αλλά μόλις έγινε γνωστό ότι η Αγία διασώθηκε και βρισκόταν στη ζωή, ο πατέρας της πρόσταξε και την έκλεισαν και πάλι στη φυλακή. Όμως τη νύχτα που ακολούθησε, ο τύραννος και άστοργος αυτός πατέρας πέθανε κακήν κακός. Μετά τον θάνατο του Ουρβανού, του πατέρα της, πήρε την θέση του στο αξίωμα κάποιος ονόματι Δίον. Αυτός ο τύραννος οδήγησε την Χριστίνα στο δικαστήριο προς ανάκριση. Η Αγία όμως, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Τότε κακοποιήθηκε με ανελαίητη βαναυσότητα. Εκείνη όμως υπέμεινε τα πάντα με άκρα καρτερία και επιπλέον επιτέλεσε κατά τη διάρκεια των ανίκους των βασανιστηρίων της τέτοια παράδοξα θαύματα που προσέλκυσαν βλέποντάς τα στην πίστη του Χριστού 3.000 ειδωλολάτρες. Μετά από τον Δίωνα, το αξίωμα του στρατηγού στην περιοχή το πήρε κάποιος ονόματι Ιουλιανός. Αυτός ο τύραννος έριξε την Μεγαλομάρτυρα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκείνη όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκε απόλυτα σώα και αυλαβής. Έπειτα την έκλεισε μέσα σε ένα κλουβί στο οποίο βρίσκονταν δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκείνα δεν προξένησαν κανένα κακό στην Αγία. Απέναντίας της έγλυφα με ασπλαχνία τα πόδια. Ακολούθως με προσταγή του την έβγαλαν από το κλουβί των φιδιών και της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους καθώς λένε έρευσε γάλα και όχι αίμα. Έπειτα πρόσταξε και της έκοψαν την γλώσσα. Τελικά ο δαιμονικός αυτός τύραννος πρόσταξε τους στρατιώτες και χτύπησαν την Αγία με τα κοντάρια τους. Ύστερα δε από τα χτυπήματα αυτά, η Μεγαλομάρτης Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Δόξα λάβαστρον μύρου το αίμα σου προς ενήνοχας, το σόν εμφύο Χριστό, Χριστίνα μάρτης αθληφόρε. Αντάμιψη δε ήλυφας, στέφος άφθαρτον παραυτού αξιάγαστε. Όθεν τον θανόνταν, της δείγμαση των ιοβόλων όφεων, το ρήμα της σου ζώντα ήγυρας, τι επικλήσει του Παναγίου Πνεύματος. Διό και ουρανίων θαλάμων σε κατηξίωσεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών.

Ως περ οραίσματα τα της σαρκώσους παράγματα νυμφικός περιστέλουσα πορφύραν εξέματος λαμπρός βεβαμένην μάρτης ενεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό πεπικυλμένη θείες λαμπρότηση Χριστίνα νυν παρίστασε απολάβουσα πάντοτε συν παρθένης και μάρτηση.

Υποχρεωτική επιβολή των απόψεων, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί εσωτερική επανάσταση. Συσσωρεύονται στον έσω άνθρωπο αντιδράσεις που παραμένουν βέβαια ανεκδήλωτες μέχρι σε ένα χρονικό σημείο. Αλλά κάποτε το ηφαίστειο ξεσπά και βγάζει από τα ρουθούνια του πυρακτωμένη λάβα. Όταν μάλιστα ασκείται βία για να επιβληθεί το ψέμα και η απάτη, το ξέσπασμα είναι παραπάνω από βέβαιο. Η ιστορία των λαών αλλά και εκείνη των ατόμων το επιβεβαιώνουν και η ιστορία της Αγίας Μάρτυρος Χριστίνης επιμαρτυρεί. Η Χριστίνα καταγόταν από την ιστορική πόλη της Τύρου και ήταν κόρη του στρατηλάτου Ουρβανού, φανατικού ειδωλολάτρου και διώκτου των χριστιανών. Μη θέλοντας ο Ουρβανός το μίασμα της χριστιανικής πίστεως να μπει στο αρχοντικό του, μίασμα σε εισαγωγικά, για λόγους προληπτικούς έκλεισε την Χριστίνα σε κάποιο πύργο για να ελέγχει τους ανθρώπους που θα έρχονται σε επικοινωνία μαζί της και φρόντισε να της δοθούν χρυσά ειδόλια θεών για να εκκενώνει σε αυτά το θρησκευτικό της αίσθημα. Εκείνη όμως άγνωστο από ποιον και πότε διδαχθήσα την πίστη στο Χριστό, δεν άντεξε στην καταπίεση του πατέρα της, κομμάτιασε τα χρυσά ειδόλια και το ευγενές μέταλλο το διοχέτευσε σε φτωχές οικογένειες. Το μαθαίνει ο πατέρας της και οργισμένος την κλείνει στη φυλακή και την βασανίζει με πολλούς τρόπους. Ακόμα και στη θάλασσα την πέταξε για να πνιγεί, αλλά εκείνη όλος παραδόξως δεν έπαθε κακό. Και ενώ ο άκαρδος Ουρβανός μελετούσε τον θάνατό της, ήρθε ο δικός του ξαφνικός θάνατος. Η κόρη του όμως δεν γλίτωσε. Δέχεται νέο κύμα βασανισμών από τους διαδόχους του πατέρα της Δίωνα και Ιουλιανό. Ο τελευταίος, αφού της έκοψε τους μαστούς και την γλώσσα, την παρέδωσε σε ομάδα στρατιωτών για να την βασανίσουν με τη δική τους έμπνευση και εκείνοι έμπηξαν τις λόγχες τους στα πλευρά της και την άφησαν νεκρή. Η παρθενομάρτης Χριστίνα πάλεψε κατά τον εχθρόν της πίστεως και βγήκε νικήτρια και εχθρός της υπήρξε ο πατέρας της. «Εχθρή του ανθρώπου», λέει ο Κύριος, «η οικιακή αυτού». Και ο λόγος του βρήκε στην περίπτωση αυτή πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση. Η πίστη χωρίζει μάνα από θυγατέρα, γυναίκα από άνδρα. Νίκησε η Αγία Χριστίνα και ασφαλώς έλαβε το στεφάνι από τον αγωνοθέτη Κύριο. Ίσως να πει κάποιος, τότε υπήρχε διωγμός, αλλά υπήρχαν και στεφάνια νίκης στους μάρτυρες. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν διωγμοί. Μήπως είναι ανεπίκαιρο να μιλάμε για διωγμούς και ομολογίες, για μαρτύρια και στεφάνια? Ο ιερός Χρυσόστομος απαντά, «Τι λες, δεν είναι τώρα καιρός μαρτυρίου? Ποτέ δεν έλειψε ο καιρός του μαρτυρίου. Ούτε το να κρεμαστεί κάποιος πάνω στο ξύλο αυτό τον κάνει μάρτυρα, διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε εκτός στεφάνων θα ήταν και ο Ιώβ». Και ο διάδοχος Φωτικής συμπληρώνει, «Μαρτύριο θα λογισθούν και οι συνεχείς αρρώστιες και οι μάχοι εναντίον των σατανικών λογισμών». Κανένας λοιπόν ας μην παραπονείται, για όλους υπάρχει στίβος μαρτυρίου και όλοι οφείλουμε ως χριστιανοί να παλεύουμε, άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, αλλά όλοι κατά του ιδίου εχθρού, του σατανά και των ποικίλων πειρασμών του. Οι νικητές θα λογαριαστούν για μάρτυρες. Η Αγία Μάρτης Χριστίνα θα συγχαίρει τους συναγωνιστές και συναθλητές της.

Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσχω δια σε ως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπερ σου ή να και ζήσω εν σύ. Αλλώς θυσία νάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση αυτής πρεσβείες, ως ελεήμων σώσον τας ψυχάς ημών.

24 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρο και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού 200 μετά Χριστόν. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρες, αλλά την Χριστίνα ανέφερε στον χριστιανισμό μια ευσεβής γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό, ο πατέρας της εξοργισμένος την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπίσει στην ειδωλολατρεία. Όμως όλες οι προσπάθειές του προσέκρουσαν πάνω στο ασάλευτο τείχος της πίστης της Χριστίνας και έπεφτα στο κενό. Τότε απελπισμένος την φυλάκισε, αλλά το ίδιο βράδυ ο ίδιος πέθανε. Έπειτα την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων, που αφού και αυτός δεν κατόρθωσε να δαμάσει την πίστη της Χριστίνας, την βασάνισε σκληρά και έσχισε τις σάρκες της με μαχαίρια και τροχούς. Τον Δίωνα διαδέχθηκε ο έπαρχος Ιουλιανός, που και αυτός την βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα φίδια και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μας θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Οι διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας». Αυτοί δηλαδή οι Άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχαιριών. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι θεατές χιλιάδες πίστεψαν στο Χριστό. Τελικά η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου, αφού την φώνευσαν χτυπώντας τη μελόγχες στην καρδιά και στα πλευρά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης: «Του πατρός σου την πλάνην λυπούσα πάν σε μνε, της ευσεβίας εδέξω την θείαν έλαμψην, και νενύμφευσε Χριστό ως καλυπάρθενος, όθεν ηγόνισε στερός και καθήλες των εχθρών Χριστίνα Μεγαλομάρτης, και νύνα παύστος δυσόπι ελεηθήνε τας ψυχάς ημών».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καπίτονος, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου μαρτύρησε και αυτός δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους μαρτύρησε αφού του ξερίζωσαν όλα τα δόντια και πέθανε από μόλυνση και ακατάσχετη αιμορραγία. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Σαλομπτίνου Επισκόπου Ιεροσολύμου. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφύλου. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν ωραίος και ρωμαλαίος στο σώμα. Εργαζόμενος σαν ναυτικός, δεν θέλησε να υπηρετήσει σε τούρκικο πλοίο. Εναντιούμενος στην θέληση του Τούρκου πλοίαρχου, συκοφαντήθηκε από αυτόν ότι δήθεν είχε φορέσει τούρκικο κάλυμα στο κεφάλι του. Οδηγήθηκε βία στον Κρητή, όπου με κολακίες και φοβερισμούς προσπαθούσαν να τον εξισλαμίσουν. Ομολογώντας με θάρρος τον Χριστό, ο Θεόφιλος περιτμήθηκε με την βία από τους Τούρκους που θέλησαν να το στείλουν δώρο στο παλάτι του Σουλτάνου. Ο Θεόφιλος όμως, όταν ακόμα ήταν στην Χίο, απόδρασε και πήγε στη Σάμο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν επανήλθε στη Χίο, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στον Κρητή. Ο Κρητής, βλέποντας τον Θεόφιλο να εμένει στην πίστη του, τον καταδίκασε σε θάνατο διαπυρός. Απτόητος ο γενναίος αυτός μάρτυρας της πίστεώς μας, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε «Στα χέρια σου, Χριστέ μου, παραδίδω την ψυχή μου», και μπήκε μόνος του στη φωτιά, όπου παρέδωσε στον αγωνοθέτη Θεό την Αγία Ψυχή του 23 Ιουλίου του 1635. Τα εναπομείναντα από τη φωτιά λείψανά του αγοράστηκαν από χριστιανούς και αναποτέθηκαν με τιμές στο ναό του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου στη Χίο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, η μνήμη του Αγίου Αθανασίου από την Οικείο. Ήταν πλούσιος και ευσεβής δημογέροντας στην Οικείο της Βυθινίας. Ο Αθανάσιος, επειδή υπεράσπιζε τους συμπολίτες του από την βαριά φορολογία των Τούρκων, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος. Προσκλήθηκε από τις αρχές της βασιλεύουσας και πιέστηκε πολύ να προδώσει την χριστιανική του πίστη προκειμένου να σωθεί. Ο Αθανάσιος όμως δεν αρνήθηκε τον Χριστό και μετά από σκληρά βασανιστήρια φυλακίστηκε, αλλά επειδή και πάλι έμεινε αμετακίνητο στην πίστη του, τον αποκεφάλισαν στις 24 Ιουλίου του 1670 στην Κωνσταντινούπολη.

τέλος σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη διορώσων Αγίων, των Αγίων Μαρτύρων Μπόρισου και Γλίεβου, που δια του Αγίου Βαπτίσματος μετονομάστηκαν σε Ρωμανό και Δαβίδ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα των 14 ετών της γνωρισμίας μου με το γέροντα ως κοσμικός, δηλαδή από το 1979 μέχρι το 1993, έβλεπα στη ζωή μου πολύ συχνά θαυμαστά γεγονότα. Από το 1979 τον επισκεπτόμουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και τον συμβουλευόμουν για διάφορα θέματα. Κάθε φορά βέβαια ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Το 1983 που ταξιδεύαμε στο Άγιον Όρος με τον αδελφό μου, τότε εκείνος νέος οδηγός, τρέχαμε με το αυτοκίνητο πάρα πολύ. Ήταν καινούριο, ο δρόμος έξω από τη Θεσσαλονίκη Φαρδής και σε κάποια στιγμή πηγαίναμε με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαφνικά πέσαμε σε μεγάλη ομίχλη. Ο δρόμος ήταν άγνωστος και δεν είχαμε ορατότητα. Μπροστά μας, την ίδια λωρίδα κυκλοφορίας, είχε σταματήσει ένα άλλο όχημα και περίμενε να στρίψει. Αυτό το αντιληφθήκαμε 50 περίπου μέτρα πριν. Ο αδελφός μου πρόλαβε και είπε: «Ωχ, σκοτωνόμαστε», και πάτησε φρένο. Με το φρένο ξέφυγε το αυτοκίνητο και με ένα φοβερό συρριγμό βρέθηκε μπροστά από το σταματημένο και συνέχισε την πορεία του. Απέναντι μας αριστερά ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο σταματημένο, οπότε ή θα σκοτωνόμασταν ή θα σκοτώναμε τους άλλους. Όμως ούτε το ένα συνέβη, ούτε το άλλο. Αυτό το απέδωσα σε καθαρό θαύμα της Παναγίας και στην ευχή του γέροντα που μας σκέπασε. Μετά, όταν συνειδητοποιήσαμε τι κίνδυνο περάσαμε και πώς γλιτώσαμε, από τη χαρά μας, μόλις μπήκαμε στο Άγιον Όρος, κάναμε πορεία 10 ωρών. Όταν φτάσαμε στο γέροντα και το διηγηθήκαμε, μας είπε να μην στενοχωριόμαστε και δημιούργησε ευχάριστη ατμόσφαιρα. Τότε μου είπε πολλά και διάφορα για την υπηρεσία μου και κάποια πράγματα για το μέλλον. Τα διεθνή θέματα, όπως και κάποια άλλη φορά που πήγα, φαινόταν ότι τα ήξερε τόσο καλά που μου έκανε εντύπωση. Κάποτε μου είπε για την υπηρεσία μου: «Τώρα βλέπεις, έχουν αυτό το νόμο. Παίρνουν ορισμένη χρηματική βοήθεια οι γεωργοί. Κατόπιν θα την αυξήσουν και όταν θα φτάσει η επιδότηση να ισοδυναμεί με το κεφάλαιό τους, παραδείγματος χάρη τα ζώα, τα οικόσιτα κλπ, τότε, αφού από τους ελέγχους θα ξέρουν τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία των γεωργών, θα βγάλουν μυστικά ένα νόμο που θα λέει: δηλώστε όσα θέλετε. Τότε όλοι θα δηλώσουν περισσότερα για να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Αλλά θα γίνει υπολογισμός με τα κομπιούτερ και θα ζητήσουν επιστροφή των επιπλέον χρημάτων. Και σε κάθε άρνηση θα γίνεται κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων». Εγώ σε αυτά δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Είπα: «Τα λέει ο γέροντας έτσι για να με διασκεδάσει». Εκείνος όμως επέμεινε: «Όχι, όχι», έλεγε, «έτσι ακριβώς θα γίνει». Εκείνη την περίοδο βέβαια δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, αφού και ο αδελφός μου που είναι γεωργός είπε: «Μπα, τι είναι αυτά που λέει ο γέροντας, είναι δυνατόν να γίνουν αυτά?» Όμως όταν μετά από 1-2 χρόνια άρχισαν να γίνονται, όπως ακριβώς μας τα είχε πει ο γέροντας, το διακήρυτε παντού. Πήγαιναν να δηλώσουν οι γεωργοί και τους έλεγαν: «Δηλώστε παραπάνω, γιατί δηλώνεις μόνο τόσα, δήλωσε περισσότερα». Και ο αδελφός μου τους έλεγε: «Όχι, αυτό μας είπε στο Άγιον Όρος ο παππούλης, προσέξτε, είναι παγίδα». Ό,τι μου είχε πει μέχρι το 1993 που ήλθα στο Άγιον Όρος, όλα βγήκαν αλήθεια. Έγιναν όπως τα είχε προφητεύσει. Οι αυξήσεις, οι έλεγχοι που ήρθαν από τις Βρυξέλλες κλπ. Ο γέροντας γνώριζε πολύ καλά την ψυχολογία όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των λαών, των Γερμανών, των Άγγλων και άλλων. Και μιλούσε για την πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική του ζωή. Έβλεπε όλους τους ανθρώπους σαν αδέλφια, σαν να προέρχονταν από μία μάνα και ένα πατέρα, την Εύα και τον Αδάμ. Έλεγε: μεγάλωσε η οικογένεια. Άλλοι πήγαν Αυστραλία, άλλοι Αφρική, άλλοι Αμερική, Ευρώπη. Όλοι είμαστε αδέλφια από μία μάνα και ένα πατέρα. Όταν μιλούσε σε προσωπικό επίπεδο, ξεχνούσε τις γενικές ταξινομήσεις και γεωγραφικές προελεύσεις και αντιμετώπιζε τον κάθε άνθρωπο ως ιδιαίτερο ανθρώπινο πρόσωπο, ως εικόνα του Χριστού. Και του μιλούσε με πολύ κατανόηση για τις καταβολές του, με πολύ αγάπη. Η αγάπη που είχε για το Θεό μεταβιβαζόταν στην εικόνα του, τον άνθρωπο, αλλά και σε όλη την κτήση, στα ζώα και στα φυτά. Έβλεπε την άπειρη πρόνοια του Θεού για τον πεσμένο άνθρωπο, αλλά και για την συστενάζουσα και συνοδύνουσα κτήση.

0: Μια φορά γύρω του είχαν μαζευτεί ποικίλες μορφώσεως και προελεύσεως άνθρωποι από εφέτες μέχρι εργάτες. Τότε ρώτησε κάποιον που καθόταν κοντά: «Με τι ασχολείσαι εσύ?» Του λέει εκείνος: «Εργάζομαι στην Αφρική, εκεί που καλλιεργούν τα δέντρα του καφέ». Αφού συζητήσανε λίγο και του έλυσε μια πνευματική απορία, λέει σε όλους μας: «Είδατε τι πρόνοια έχει ο Θεός για μας. Εκεί που υπάρχει ζέστη στην Αφρική, στον Ισημερινό, έδωσε να προσαρμόζονται στο περιβάλλον και να καλλιεργούν τα δέντρα του καφέ. Για να πίνουν καφέ οι άνθρωποι και να μην ιστάζουν». Κάποτε του είπα ένα λογισμό που δημιουργούσε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Τότε ξέσπασε σε δοξολογία προς το Θεό: «Δόξασε ο Θεός. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να μην σου συμβεί κάτι άλλο χειρότερο». Άλλοτε πάλι σε πολύ δύσκολες πνευματικές καταστάσεις έβρισκε τέτοιες λύσεις που ήταν να θαυμάζει κανείς. Πώς μπόρεσε αλήθεια ένας απλός και αγράμματος άνθρωπος όπως ο Παπούλης να έχει τόση χάρη και τόση πνευματική δύναμη? Κάποτε τον ρώτησε κάποιος ιεροδιάκονος: «Γέροντα, τι αγώνα έκανες για να έχεις τόση χάρη?» «Τίποτε», του απαντά ο γέροντας. «Απλώς άφησα το Θεό να δουλέψει μέσα μου». Είχε καθαρίσει από τον εγωισμό και τα άλλα πάθη και δεν εμπόδισε τη Θεία Χάρη να κατοικήσει και να φανερωθεί μέσα του. Η ταπείνωσή του ήταν υποδειγματική και πηγαία. Δεν πλήγωνε ποτέ κανέναν, όσο και αν έβλεπε ότι εξουσιάζονται από τα πάθη του ή τους δαίμονες. Πήγε κάποιος φοιτητής με το εγωιστικό ύφος που έχουν οι φοιτητές και του λέει ο γέροντας: «Τι σπουδάζεις εσύ?» «Γεωπόνος». «Α, πολύ ωραία. Θα έλθεις εδώ, θα εμβολιάσουμε αυτά τα κυπαρίσια που είναι πολλά και δεν τα θέλω όλα και θα τα κάνουμε καρυδιές». «Αποκλείεται», του απαντά εκείνος με επιστημονικό ύφος. «Μα πώς δεν γίνεται», του λέει ο Παπούλης. «Εσύ μπορείς, τι γεωπόνος είσαι?» Αυτό το είπε για να του δώσει μια ευκαιρία να δει ότι έχει όρια και να ταπεινωθεί λίγο. Για τους Ορθοδόξους έλεγε ότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Έχουμε όμως και πολύ μεγάλη ευθύνη για την Ορθόδοξη κληρονομιά μας. Να τη διατηρήσουμε, να τη βιώσουμε για να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε και να τη μεταλαμπαδεύσουμε. Οι άλλοι χριστιανοί, προτεστάντες και καθολικοί έχουν μόνο εξωτερική πνευματική ζωή, επίπλαστη. Ενώ οι Ορθόδοξοι βιώνουν τη χάρη του Θεού με την ενχάρητη άσκηση ως συνέχιση του Ορθοδόξου βιώματος των Αγίων. Όχι φαρισαϊκά και υποκριτικά.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 27 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Τρίτη 28 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου η κοίμηση της Αγίας Άνης μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσών των Τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Τιλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 64 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Τιλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 64 Ανδρέας Τρουθίδη Χριστάκη Πτωχόπουλου Λάζαρου Γεωργίου Γεώργιου Χριστοδούλου Παύλου Μιχαηλά Παντελή Κοντού Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενίας ημών εν εκείνη του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με ημίτυρμα. Ιδού γάρα λήθιον ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ουί και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει νηστεύσουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι σιτούντες ο Θεός. Και λεγέντωσαν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώθησε το εσύ με τη λυθία σου, εις άξον μου την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ο τενοποιών σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τοίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως χιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις στην ψυχή. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επ' την Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα ζραφά, και αναληθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών πατρό, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξη κρυμνιζώντα και νεκρού τη βασιλεία του και στα τέλο. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστειο ασώματος λέγον τη επιρογάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σιών και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
5: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι κοινος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς σε νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του νύστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μίδωτα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μίαν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δεριστέντε ευών προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράσεων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξε ταύτην. Ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε ημνήσουμε να αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφα τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Το νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό. Επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα. Τη είσαι ανθρωπίσιο έργων, των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ. Και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυσα, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Ω
5: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Φεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Φεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος σε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις αφιλέτες ημών και μη εις ενένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόφωνο, ο πολυέλεο, ο πολυεύσπλεχνο, ο τη δικαίω αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξη και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τα ψυχά σημών αγία σου, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θίξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άφθεντε αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και ίση ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψησα.

0: Να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάβνα της αυτού αγαθότητος και παριδώνουμε τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούν τον ονεργάτην δόκιμο να αναδείξουμε και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτόκη, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών, Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Συν τον άρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας πάυσον τα σορμάς των παθών σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικόνιμων φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγα για την μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
1: Η ελπίς μου πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτής αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξιστεώσας αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανόν απειργάσατο. Πισιχέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήση δόξα.
2: Άγιο Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσα πεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιο Άγγελο του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και η τίμα του τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των δικημένων. Να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Και πάνω των Αγίων αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε Ιησού.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Ιησού.
3: Υπέρ

του ευσεβού ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας αν αυτό. Περαβοδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής εύχης υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας, αντακειμένων αυξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς και τώρας Αγίας Μονής Τάφους, Βοησμού και Δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού Ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: διαρχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Δευτέρα 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, Τρίτη 28 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο εσπερινός. Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Στυλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Στυλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 1964 Ανδρέας Τρουθίδη, Χριστάκη Πτωχόπουλου, Λάζαρου Γεωργίου, Γεώργιου Χριστοδούλου, Παύλου Μιχαηλά, Παντελή Κοντού, Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχημή. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος.

Eremo. Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί εν γη ερήμο. Ηχολήπτης μας σήμερα ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Θα επισκεφθούμε την έρημο για να ακούσουμε και να πάρουμε διδάγματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της ερήμου. Ας ξεκινήσουμε σήμερα στην έρημο με τον Όσιο Ευθύμιο, τον Μέγα. Γεννήθηκε στην Αρμενία το 377 και απεβίωσε στην Παλαιστίνη το 473. Σε ηλικία 18 ετών επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε με μεγάλη άσκηση στα σπήλαια μεταξύ της Αγίας Πόλης και της Νεκράς Θάλασσας. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ήταν 28 ετών. Ίδρυσε πολλά μοναστικά κέντρα. Τα σπουδαιότερα ήταν ένα κοινόβιο που τη διεύθυνσή του εμπιστεύθηκε στο μοναχό Θεόκτιστο και μία ξακουστή λαύρα. Θαυμάστηκε για την Αγία Ζωή του, για τα θαύματά του, τα οποία εξακολούθησε να κάνει και μετά το θάνατό του. Συγκέντρωσε γύρω του ένα μεγάλο αριθμό μοναχών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Η ιστορία του γεροντότερου Τερέβωνα, όπως τη διηγείται ο μόνιμος συγγονός του, ο πασίγνωστος φύλαρχος των Σαρακινών, φωτίζει την ιεραποστολική δράση του Οσίου Ευθυμίου ανάμεσα στους Άραβες. Εκείνος λοιπόν ο Τερέβωνας, όταν ήταν παιδί, προσβλήθηκε από την ενέργεια κάποιου δαίμονα και έμεινε παράλυτος ολόκληρο το δεξί μέρος του σώματός του. Ο πατέρας του, ασπέβετος, τον γύρισε σε όλους τους γιατρούς της οικουμένης. Μάταια όμως, ξόδεψε τα χρήματά του όλα. Την ίδια εποχή, ο φύλαρχος και η σύντροφή του είχαν γίνει υπήκοοι των Βυζαντινών, αφού εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Περσία όπου κατοικούσαν, επειδή σε ένα διωχμό των χριστιανών στη χώρα αυτή, ο Ασπέβιος, αν και ειδωλολάτρης, δεν δέχθηκε να εφαρμόσει τα απάνθρωπα μέτρα της εξουσίας. Έτσι έχασε την εύνοια του βασιλιά και από φόβο για το χειρότερο, πήρε το παράλυτο παιδί του, τη φατρία του και κατέφυγε στο στρατηγό Ανατόλιο, διοικητή της γειτονικής επαρχίας του Βυζαντινού κράτους, που κατέστησε αρχηγό των Σαρακινών της περιοχής. Εκεί λοιπόν στην Αραβία που εγκαταστάθηκαν, ο παράλυτος Τερέβωνας είδε ένα παράξενο όνειρο, το οποίο το διηγήθηκε αμέσως στον πατέρα του. Ο Ασπέβετος λοιπόν έσπευσε να πραγματοποιήσει ό,τι το όνειρο υποδείκνυε. Με μεγάλη ακολουθία ξεκίνησε και ήρθε, φέρνοντας το παράλυτο παιδί στον τόπο της υπόδειξης, τον τόπο ακριβώς που ασκήτευσαν ο Ευθύμιος και ο Θεόκτιστος με τη συνοδεία τους. Βλέποντας λοιπόν οι μοναχοί, το πλήθος των Αράβων τρόμαξαν, αλλά ο Θεόκτιστος πήγε μπροστά και θαραλέα ρώτησε τι ζητούσαν οι νέοι, οι νεοφερμένοι. Αυτοί απάντησαν πως γύρευαν τον Ευθύμιο, τον απεσταλμένο του Θεού. Ο καλόγερος τους είπε ότι ο ασκητής είχε πάρει την απόφαση να ησυχάσει για λίγες μέρες και δεν μπορούσε να συναντήσει κανέναν. Τότε ο Ασπέβετος άρπαξε ηκετευτικά το χέρι του μοναχού και με βλέμμα παρακλητικό του έδειξε το παιδί του. «Κοίταξέ τον πως είναι, υποφέρει και είναι γιος μου, είναι παιδί μου. Κάνε με σε παρακαλώ ό,τι μπορείς, βοήθησέ με». Τότε ο Τερέβωνας εξιστόρισε τα όσα έπαθε στη συνέχεια και την ταλαιπωρία του όταν αναζητούσε θεραπεία στους γιατρούς και τους μάγους. «Πήγα σε όλους, έδωσα όλη μου την περιουσία. Κοίτα». Κατόπιν
όταν ήταν στη νέα τους πατρίδα μία μέρα, σκεφτόταν για τη ματαιότητα των τότε προσπαθειών να θεραπευτεί με την ανικανότητα των επιτίδιων ιδωλολατρών να τον βοηθήσουν, και κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα πως αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, κανένα, μα κανένα από τα ανθρώπινα γιατροσόφια δεν είναι ωφέλιμο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις απευθύνθηκε ηκετεύοντας με δάκρυα του στο Θεό. «Κύριε, παντοδύναμε Θεέ, που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με όλα τους τα στολίδια, αν με λυτρώσεις από αυτό το δυνηρό πάθος, θα γίνω αμέσως χριστιανός, εγκαταλείποντας τη λατρεία των ειδώλων». Εξιστόρισε τέλος πως καθώς αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του, τον πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκε ένα γέροντα μοναχό με μακριά γενιάδα, που το ρώτησε ποιος είναι ο πόνος του, τι θέλει, και αφού αυτός του περιέγραψε την αρρώστια του, του είπε πως αν εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στο Θεό, θα γίνει καλά. Ο τερεύωνας απάντησε πως ήταν πρόθυμος να πραγματοποιήσει το τάμα μόλις απαλλασσόταν από την αρρώστια. Τότε ο γέροντας του είπε: «Είμαι ο Ευθύμιος ο μοναχός και βρίσκομαι στο ασκηταριό της Ανατολικής Ερήμου των Ιεροσολύμων, κοντά στο Χήμαρο. Έλα χωρίς καθυστέρηση να με βρεις εκεί και θα προσευχηθώ για να σε θεραπεύσει ο Θεός». Σηκώθηκε τότε, ξύπνησε τον πατέρα του, του διηγήθηκε το όνειρο και αποφάσισαν μαζί να σπεύσουν γρήγορα, αφήνοντας κάθε άλλη απασχόληση, για να συναντήσουν τον Ευθύμιο. Και κατέληξε ο παράλυτος με τούτα τα λόγια: «Σας παρακαλώ, μη στέκεστε εμπόδιο στο συναπάντημά μου με τον γιατρό, αυτόν που μου έδειξε ο Θεός». Ο Θεόκτιστος μετέφερε στο γέροντα, που ήταν πάντα κλεισμένο στο κελί του, όλα όσα έγιναν στην αυλή. Και ο Ευθύμιος, μόλις τ' άκουσε, σκέφτηκε πως δεν είχε δικαίωμα, για χάρη της δικής του ησυχίας, να αντιταχθεί στο σχέδιο του Θεού. Κατέβηκε λοιπόν στην αυλή, ήρθε κοντά στους ξένους, γονάτισε ανάμεσά τους και προσευχήθηκε θερμά για την υγεία του τερεύωνα. Σε λίγο σηκώθηκε, σχημάτισε το σημείο του σταυρού πάνω στον παράλυτο και το θαύμα ολοκληρώθηκε. Ο νεός απέκτησε ξανά τις χαμένες δυνάμεις του, τα μέλη του ορθώθηκαν και περπάτησε. Η συνοδοί του, κατάπληκτη από αυτή την αστραπιαία ενέργεια, την ακατανόητη για αυτούς επέμβαση του Θεού, πίστεψαν στο Χριστό και πέφτοντας κατά γης παρακαλούσαν να βαφτιστούν. Ο Ευθύμιος, που είχε αξιωθεί να είναι ο μεταφορέας της χάρης του Θεού, κατάλαβε πως είχαν πιστέψει ειλικρινά και παράγγειλε να ετοιμάσουν σε μια γωνιά της σπηλιάς του μικρή κολυμβήθρα, και αφού τους κατοίκησε όλους μαζί στη χριστιανική πίστη, τους βάφτισε κάνοντάς τους μέλη της Εκκλησίας. Τον ασπέβετο που τον βάφτισε πρώτα τον μετανόμασε Πέτρο. Δεύτερος βαφτίστηκε ο Μάρης, εξίσου σπουδαίο μέλος της οικογένειας, γυναικάδελφος του πρώτου, γνωστός για τη σύνεση και τα πλούτη του. Στη συνέχεια πήρε το φωτισμό ο τερεύωνας και οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Οι νεοφώτιστοι έμειναν στο μοναστήρι 40 μέρες και ο όσιος γέροντας φερόταν να καταβγαστεί το πνεύμα τους με το φως της αλήθειας. Αυτή ήταν η φροντίδα του όλη η μέρημνά του. Φρόντισε να στηριχτούν στην πίστη. Έφυγαν όχι πια όπως ήρθαν, απόγονοι της Άγαρ και του άκληρου Ισμαήλ, αλλά της Σάρας, και αφού μετατράπηκαν σε κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού και μεταβλήθηκαν με το βάπτισμα από δούλοι σε ελεύθερους. Μάλιστα, ο Μάρης προτίμησε να μείνει στο μοναστήρι και να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, εγκαταλείποντας τον κόσμο. Διέθεσε όλη τη μεγάλη περιουσία του για το κτίσιμο και το μεγάλωμα της μονής, και με τα χρόνια διακρίθηκε για την αγιότητα και την αφοσίωσή του στο Κύριο. Αυτό το καταπληκτικό θαύμα, που έγινε με τα χέρια του Ευθύμιου, γνωστοποιήθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή και άρχισαν να σειραίουν στο ασκηταριό προσκυνητές και άρρωστοι, που όλοι έβρισκαν την υγειά τους.
Έτσι η φήμη του Οσίου απλώθηκε σε όλη την Παλαιστίνη και τις γύρω χώρες.

όλους εκείνους που λυτρώθηκαν χάρη στον Ευθύμιο ήταν η γενιά των Ζηφαίων, που παλιότερα είχαν σπαστεί την αίρεση του Μάνη και τώρα παρακολουθούσαν το κήρυγμα του Οσίου Ευθυμίου παρά όλα όσα τους έλεγαν οι άλλοι. Παράτησαν λοιπόν τον αιρεσιάρχη και φωτισμένοι πια συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αργότερα ο Όσιος θέλησε να ξαναβρει λίγη ησυχία και αναχώρησε σε μία μικρή σπηλιά λίγο ψηλότερα από το μοναστήρι μαζί με τον υποτακτικό του τον Δομετιανό. Κατέβαιναν μόνο τις Κυριακές για την κοινή λατρευτική σύναξη των αδελφών. Δεν ήταν όμως θέλημα του Θεού να αφήσει ο γέροντας το φωτισμό των Σαρακινών. Ο Πέτρος, ο παλιός ασπέβετος, έφτασε μια μέρα στο μοναστήρι αναζητώντας τον Ευθύμιο. Είχε φέρει ένα πλήθος ανδρών και γυναικόπαιδων, ομοφύλων του, που γύρευαν να ακούσουν τον Όσιο και να γίνουν χριστιανοί. Ο άνθρωπος του Θεού, παρά την επιθυμία του να ησυχάσει, έτρεξε μόλις το έμαθε να κατέβει στο μοναστήρι και να τους κατηχήσει. Και αφού τους βάφτισε, έμεινε μαζί τους μία εβδομάδα παρακολουθώντας τα ιερά λόγια. Ύστερα οι νεοφώτιστοι θέλησαν να ανέβουν στη σπηλιά του και εκεί ο αρχηγός τους ο Πέτρος έδωσε εντολή να σκάψουν ένα πηγάδι μέσα στο περιβολάκι, να κτίσουν φούρνο και τρία κελιά, καθώς και ένα παρεκκλήσι, και να δείξουν έτσι την ευγνωμοσύνη τους στον Άγιο Γέροντα. Τι παράξενο πραγματικά! Αυτοί οι χτεσινοί άγριοι λύκοι της Αραβίας σήμερα είχαν γίνει πρόβατα του Χριστού και παρακολουθούσαν τον ασκητή, ο οποίος ήθελε να τους επιτρέψει να κτίσουν και τα δικά τους καταλήματα γύρω στη σπηλιά του. Όμως ο φιλέρημος Ευθύμιος τους υπέδειξε, αφού ήθελαν να ζήσουν κοντά του, μία περιοχή λίγη ώρα απόσταση από το ερημητήριό του στο δρόμο προς το μοναστήρι. Έτσι κι αυτός θα μπορούσε να έχει την ποθητή του ησυχία και εκείνον ο πόθος να ζουν στο πλευρό του θα εκπληρωνόταν. Οι νεοφώτιστοι δέχτηκαν και η πρώτη δουλειά ήταν το θεμελίωμα του ναού τους από τον πνευματικό τους πατέρα, που ύστερα τους ορμήνεψε να στήσουν γύρω τις σκηνές τους. Στο νέο αυτό χωριό των αναγεννημένων παιδιών που κατέβαιναν συχνά, ο Όσιος φρόντισε να χειροτονηθούν κληρικοί. Στο μεταξύ έμαθαν για την εγκατάσταση πρώτοι μαθητές, αυτοί που είχαν έρθει με τον Τερέβωνα, και έσπευσαν να έρθουν και αυτοί, φέροντας και άλλους αβάφτιστους που ο Άγιος τους χειραγωγούσε στην είσοδό τους στην εκκλησία. Σιγά σιγά το χωριό μεγάλωνε, μεγάλωσε αρκετά, και καθώς ο τόπος ήταν μικρός, οι νεοφερμένοι δημιουργούσαν παραπέρα νέες κοινότητες. Έτσι που με τον καιρό η περιοχή γέμισε μικρά-μικρά χωριά παρεμβολές. Τότε ο Ευθύμιος απευθύνθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ζητώντας του να χειροτονήσει επίσκοπο για τις ανάγκες του νέου ποιμνίου. Ο Πατριάρχης κατάλαβε την ανάγκη και ίδρυσε την Επισκοπή Παρεμβολών, χειροτονώντας πρώτο αρχιερέα τον Πέτρο, που πραγματικά είχε εξελιχθεί σε πνευματικό ποιμένα των ομοφύλων του. Και η υπόθεση δεν σταμάτησε εδώ. Μπορούσε να δει κανείς να καταφθάνουν ασταμάτητα πλήθη Σαρακινών, να βαφτίζονται από τον Ευθύμιο και τον Πέτρο και να εγκαθίστανται στις παρεμβολές, λατρεύοντας τον αληθινό Θεό. Αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος δεν έπαψε να οδηγεί τους Σαρακινούς στο λιμάνι της Εκκλησίας. Όταν ζούσε ακόμα στον κόσμο, κοντά στις άλλες φροντίδες του για το μοναστήρι, είχε νοιαστεί και για την ανανέωση δύο πηγαδιών που υπήρχαν στην περιοχή από πολύ παλιά. Μάλιστα το ένα το παραχώρησε στους νεοφώτιστους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Το άλλο το περιποιήθηκε και το άφησε για τις ανάγκες της μονής, αφού για να το προφυλάξει του έφτιαξε σιδερένια πόρτα και κλειδαριές. Με τον καιρό τα πηγάδια αχρηστεύτηκαν πάλι, αλλά με μια χρονιά μεγάλης ξηρασίας οι μοναχοί αναγκάστηκαν να ξαναχρησιμοποιήσουν το δικό τους, χωρίς να πάψουν να το ασφαλίζουν όπως είχε υποδείξει ο Ευθύμιος.
Η λειψιδρία είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στους αρακινούς που άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους, φτάνοντας πολλές φορές αδιάκριτα σε καταστροφές και λαιλασίες. Μια μέρα λοιπόν εμφανίστηκαν στο μοναστήρι τρεις απόγονοι του Πέτρου και του Τερέβωνα, κουβαλώντας έναν άγρια δαιμονισμένο ομόφυλό τους. Εξήγησαν στους πατέρες ότι πριν λίγο είχαν πάει στο πηγάδι της Μονής για να ποτίσουν τις καμήλες τους, και επειδή το βρήκαν κλειδωμένο, ο φίλος τους άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και έσπασε την κλειδαριά της πόρτας. Την ίδια στιγμή όμως τον χτύπησε ο δαίμονας, τον έριξε κάτω και τον σπάραξε. Ένας περαστικός του συμβούλεψε να τρέξουν στο μοναστήρι και να προσπέσουν στον Άγιο, θυμίζοντάς τους πως ο Ευθύμιος, παντοτινός προστάτης της μονής του, δεν έστεργε να αφήσει τον καθένα να την αδικία ατιμόρυτα. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν το γεγονός, οδήγησαν το δαιμονισμένο, που όπως έμαθαν ύστερα ήταν κενοφερμένος, στους παρεμβολές και δεν είχε ακόμα βαφτιστεί, στο κημητήριο και τον ακούμπησαν πάνω στη λάρνακα του οσίου. Αμέσως ο Άγιος του Θεού θαυματούργησε, καθάρισε τον άνθρωπο από την ενέργεια του σατανά και συγχρόνως του φώτισε το νου, ώστε πολύ σύντομα, και αφού κατηχήθηκε, βαφτίστηκε και μπήκε στο

αφοσιωθήκαμε να γιορτάσουμε και τη μνήμη του καθηγητού της Ερήμου. Πώς λοιπόν στην εκπομπή μας να μην πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα. Γεννήθηκε λοιπόν το 251 ή 252 στην Κόμα της Νότιας Μέμφυδας. Έχασε τους πλούσιους γονείς του όταν ήταν 20 ετών. Από τότε ανέλαβε τη φροντίδα και για την αδελφή του. Όταν άκουσε μια μέρα στην εκκλησία να διαβάζεται «Η θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη», συνεπάρθηκε από θείο ζήλο. Μοίρασε την περιουσία του εκτός από ένα μικρό μέρος για την αδελφή του και άρχισε την άσκηση. Πρώτα έξω από την πόρτα του σπιτιού του, μετά κοντά στο χωριό του και μετά σε βουνό της δεξιάς όχθης του Νείλου. Έγινε ονομαστός και συγκέντρωσε πλήθος μαθητών. Στον καιρό των διωγμών του Μαξιμίνου πήγε στην Αλεξάνδρεια για να ενισχύσει τους πιστούς. Ξαναγύρισε στην έρημο όπου τα πλήθη τον επισκέπτονταν. Κατέβηκε πάλι στην Αλεξάνδρεια με την προτροπή του Μεγάλου Αθανασίου για να τον ενισχύσει στον αγώνα του εναντίον των Αριανών. Επιστρέφοντας στην έρημο δεν έζησε πολύ καιρό. Σε ηλικία 105 ετών άλλαξε την εδώ ζωή με την αληθινή και αιώνια. Τη μνήμη του γιορτάζουμε στις 17 Ιανουαρίου. Όταν ο Αντώνιος βρισκόμενος στην έρημο πληροφορήθηκε ότι οι Αριανοί ισχυρίστηκαν πως συμφωνούσε μαζί τους, συγχύστηκε πολύ και αγανάκτησε. Γι' αυτό μόλις το ζήτησαν οι ποιμένες της εκκλησίας, έσπευσε γρήγορα να κατέβει στην Αλεξάνδρεια για να διαψεύσει τους δυσφημιστές. Αποκήρυξε δημόσια την αίρεση, δηλώνοντας πως τη θεωρεί τόσο απομακρυσμένη από την πίστη του Χριστού και πιο πέρα από αυτή ο Αντίχριστος βρίσκεται, τους είπε. Δίδασκε παράλληλα τα αληθινά δόγματα ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι κτίσμα, ούτε προήλθε από θνητή φύση, αλλά είναι ο αναλύωτος λόγος και η αιώνια σοφία του Πατέρα. Πως είναι ασέβεια να λέγεται ότι υπήρξε κάποιος καιρός που δεν υπήρχε, γιατί ο λόγος υπήρχε προαιώνια αχώριστος με τον Πατέρα. Ακόμα τους έλεγε πως δεν έπρεπε να θεωρούν μέλη της Εκκλησίας τους ασεβέστατους οπαδούς του Άριου, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σχέση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στους πιστούς και σε εκείνους που σε τίποτα δεν διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες. Γιατί αφού νομίζουν τον Υιό κτίσμα, λατρεύουν έτσι την κτίση και όχι το Θεό που τη δημιούργησε, προκαλώντας την αγανάκτηση ολόκληρου του κόσμου, μια και το Δημιουργό και Κυβερνήτη του υπολογίζουν ένα με τα δημιουργήματα. Το ποίμνιο της Εκκλησίας αγαλόταν ακούοντας ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο να καταδικάζει την αίρεση και να κατατροπώνει με το κύρος του τους πονηρούς λύκους. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης έτρεχαν να δουν τον Αντώνιο και να πάρουν την ευλογία του. Μάλιστα ήρθαν και μερικοί ειδωλολάτρες ιερείς, ζητώντας επίμονα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού, έτσι τον έλεγαν, για τη φήμη των προηγούμενων θαυμάτων του τους είχε συνταράξει και ήθελαν οπωσδήποτε να τον πλησιάσουν και να κουμπίσουν στο ράσο του, πιστεύοντας ότι θα τους βγει σε καλό. Τις λίγες εκείνες μέρες που έμεινε ο Αντώνιος στην Αλεξάνδρεια έγιναν τόσοι πολλοί χριστιανοί όσοι σε άλλες συνθήκες δεν θα γίνονταν ούτε σε ένα χρόνο. Τέτοια ήταν η ακτινοβολία του και η ικανότητά του να πείθει. Αργότερα, επειδή μερικοί νομίζοντας ότι τον ενοχλεί η παρουσία τόσου κόσμου, εμπόδισαν τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Αυτός ο τάραχος όμως έλεγε χαριτολογώντας «Δεν είναι τούτοι περισσότεροι από τους δαίμονες που με πλησιάζουν και με πειράζουν στην έρημο». Η μεγάλη σοφροσύνη του Αγίου έκανε τους ειδωλολάτρες σοφούς να μην τολμούν να τα βάλουν μαζί του. Παρόλο που δεν πήγε ποτέ σε σχολείο, πάντα στις συζητήσεις τους ανάγκαζε να υποχωρούν ντροπιασμένοι. Κάποτε τον είχαν πλησιάσει δύο,
σκοπεύοντας να γελάσουν μαζί του. Αυτός, καθώς τους αντίκρισε, κατάλαβε τους σκοπούς τους και τους μήνυσε πως ήταν άσκοπο να ασχοληθούν μαζί του φιλόσοφοι αυτοί με έναν ανόητο. Και όταν εκείνοι απάντησαν πως δεν νομίζουν ότι είναι ανόητος, παρά μόνο πως είναι και πολύ σοφός μάλιστα, τους είπε: «Αν ήρθατε σε έναν τρελό, κάματε μάταιο κόπο. Αν πάλι νομίζετε πως είμαι συνετός, γιατί δεν ακολουθείτε το παράδειγμά μου? Θα συμφωνείτε βέβαια πως πρέπει να μιμούμαστε το καλό. Εγώ, αν ερχόμουν σε εσάς, αν ερχόμουν για να σας επισκεφτώ, θα το έκανα με σκοπό να σας μοιάσω. Λοιπόν, και εσείς, μια και ήρθατε σε μένα, κάνετε ό,τι και εγώ. Γίνετε χριστιανοί». Οι ειδωλολάτρες τότε, ντροπιασμένοι, αλλά και γεμάτοι θαυμασμό, γύρισαν και έφυγαν.

Άλλοτε πάλι, κάποιοι αφελείς που τον συνάντησαν νόμισαν πως βρήκαν την ευκαιρία να το χλεβάσουν που δεν είχε μάθει γράμματα. Τους λέει λοιπόν, πέστε μου τη γνώμη σας, ποιο προηγείται, ο νους ή τα γράμματα? Ο νους οφείλεται στα γράμματα ή εκείνα σε αυτόν? Απάντησαν βέβαια πως ο νους έρχεται πρώτος. Λοιπόν, τους αποστομώνει ο Αντώνιος, όποιος έχει νου γερό δεν έχει ανάγκη από γράμματα. Ο διάλογος προκάλεσε έκπληξη σε όλους, γιατί δεν ήταν συνηθισμένο ένας αγράμματος να δείχνει τόση σοφία και σύνεση. Όλοι άλλωστε θαύμαζαν τον ασκητή, γιατί παρόλο που ανατράφηκε και γέρασε μέσα στην έρημο, ήταν πρόσχαρος και συμπαθητικός. Όλους τους αγαπούσε, σε όλους κατέβαινε στο δικό τους επίπεδο και μίλαγε στην καρδιά τους. Σε κανέναν δεν προκαλούσε αντιπάθεια, παρά μόνο ευχαρίστηση, γιατί ήταν γλυκομήλητος. Μια άλλη φορά ήρθαν να τον βρουν μερικοί νεοπλατωνικοί και του ζητούσαν να τους εξηγήσει σχετικά με την πίστη του Χριστού, γιατί καθώς έλεγαν, τους έρχονταν γέλια κάθε φορά που αποφάσιζαν να καταπιαστούν με τη μελέτη του κηρύγματος του Σταυρού. Ο Αντώνιος τους κοίταξε αυστηρά, συγχρόνως όμως τους λυπήθηκε η ψυχή του για την κραυγαλαία τους άγνοια και τους είπε, «Τι νομίζετε πως είναι προτιμότερο, να ομολογούμε το Σταυρό του Χριστού ή να τον κατηγορούν για διαφθορά τόσων και τόσων παντρεμένων γυναικών και παιδιών όπως τους θεούς σας? Το ανέβασμα στο Σταυρό δείχνει ανδρεία και περιφρόνηση του θανάτου. Τα άλλα φανερώνουν υποδούλωση σε αφελείς επιθυμίες. Έπειτα, τι είναι λογικότερο να λέμε ότι ο Υιός του Θεού, χωρίς να λιωθεί η θεία του ιδιότητα, φόρεσε από άπειρη αγάπη φθαρτό σώμα, ώστε μετέχοντας την ανθρώπινη φύση να κάνει τους ανθρώπους να μετάσχουν στη θεία και πνευματική ζωή, ή να εξομοιώνουμε τη θεότητα με τα άλογα ζώα, λατρεύοντας τετράποδα και ερπετά και ομοιώματα θνητών ανθρώπων? Γιατί εσείς που θέλετε να σας αποκαλούν σοφούς, αυτά τα τελευταία πιστεύετε. Και πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε μας, επειδή λέμε ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε γη ως άνθρωπος τη στιγμή που εσείς ισχυρίζεστε ότι η ψυχή φεύγει από τον ουρανό και αφού πλανηθεί άσκοπα από εδώ και από εκεί, πέφτει ξαφνικά από το στερέωμα και μπαίνει στο πρώτο σώμα που θα συναντήσει, ανεξάρτητα αν αυτό είναι σώμα ανθρώπου ή τετράποδου ή ερπετού? Η δική μας πίστη προβάλλει ως σκοπό της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Εσείς πελαγοδρομείτε μες στην πλάνη με την εντύπωση πως διερευνάτε την υπόθεση της αγέννητης ψυχής. Εμείς βρίσκουμε πως ο παντοδύναμος Θεός με τη φιλάνθρωπη πρόνοιά του μπορούσε και αυτό το παράδοξο να πραγματοποιήσει, δηλαδή να ενανθρωπίσει. Εσείς βρίζετε και προσβάλλετε το δημιουργό του νου, αφού θεωρείτε την ψυχή, την εικόνα του νου, αλήτη, που γυρίζει και κατοικεί μέσα σε κτίνη και πτώματα, που μετακομίζει από σώμα σε σώμα. Και αν η ψυχή είναι έτσι μεταβαλλόμενη, τότε και ο νους δεν θα είναι αναλύωτος, μια και ό,τι είναι εικόνα, τέτοια είναι και το πρωτότυπο. Περιφρονείτε το Σταυρό, αλλά τι νομίζετε πιο θαυμαστό και σπουδαίο, να υπομένει κανείς τον εμπαιγμό των πονηρών και να μην δηλιάζει ακόμα και μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, ή να ακολουθεί τα παραμύθια και τα ψευτοθαύματα? Τι λοιπόν προτιμάτε, για πείτε μου, να ακολουθείτε τον Όσυρη και την Ίσιδα και τις μηχανογραφίες του Τύφωνα και τα τρεχάματα του Κρόνου και το φάγωμα των παιδιών του και τις πατροκτονίες? Βεβαίως, ο Σταυρός, ο φόβος και ο τρόμος των δαιμόνων, ο εξολοθρευτής του θανάτου, είναι για σας μορία, ενώ σοφία είναι αυτά εδώ τα παιδαριώδη. Αλλά πώς χλεβάζετε το Σταυρωμένο και δεν θαυμάζετε παράλληλα και την Ανάστασή του? Αυτοί που μίλησαν για το Σταυρό, οι ίδιοι έγραψαν και για την Ανάσταση. Ή γιατί επιχειρηματολογείτε χρησιμοποιώντας μόνο το θέμα του Σταυρού
και παραβλέπετε το πλήθος των θαυμάτων που έκαμε ο Χριστός, τις αναστάσεις των νεκρών, την απόδοση του φωτός σε τυφλούς, τις θεραπείες παραλύτων, το καθάρισμα τόσων λεπρών, το βάδι

αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο για να χαρίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία. Συνήθως δεν μας εξηγείται καθαρά τι πιστεύετε και αλήθεια τι μπορεί να πει κανείς για τα κτίνη παρά μόνο να περιγράψει την αλογία τους και την αγριότητά τους. Ισχυρίζεστε ότι όλες αυτές οι αφελείς θρησκευτικές ιστορίες σας είναι αλληγορικοί μύθοι, ότι η άρνηση της αρπαγή της κόρης υπονοεί τη λατρεία της γης. Υπονοείται ότι ο κουτσοήφεστος υπονοεί τη λατρεία της φωτιάς, η ήρα του αέρα, ο Απόλλωνας του ήλιου, η Άρτεμη της Σελήνης, ο Ποσειδώνας της θάλασσας κτλ. Το σφάλμα σας βρίσκεται στο γεγονός ότι και πάλι δεν λατρεύετε το Θεό που δημιούργησε όλα αυτά, παρά μόνο τα δημιουργήματά Του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι κτίσει αξίζει το θαυμασμό, αλλά έπρεπε να μένετε στο θαυμασμό και όχι να τη θεοποιείτε και να τη λατρεύετε. Με αυτόν τον τρόπο, την τιμή που ανήκει στον κτίστη την αποτείνετε στα κτίσματα και είναι σαν να τιμάτε ένα ωραίο σπίτι, βάζοντας στην άκρη τον αρχιτέκτονα που το έφτιαξε, σαν να επενείτε ένα στρατό γυμνασμένο, αδιαφορώντας για τον στρατηγό που τον κατάρτισε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά? Δεν αξίζει να σας χλεβάζουμε εμείς περισσότερο παρά να χλεβάζετε εσείς τη σταύρωση του Κυρίου μας? Και επειδή οι δωρολάτρες σοφοί, γεμάτοι αμηχανία, δεν έβρισκαν τι να πούν, ο Αντώνιος συνέχισε: επειδή εσείς περισσότερο πείθεστε στους αποδεικτικούς συλλογισμούς και ασκείτε επαγγελματικά τη σοφιστική τέχνη, έχετε την απέτηση και η δική μας θεοσέβεια να στηρίζετε πάνω σε λογικές αποδείξεις. Αλλά για πέστε μου, πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της αλήθειας και κυρίως γύρω από το Θεό με λογικούς συλλογισμούς ή με αρχική παραδοχή? Και τι προηγείται, η πίστη ή η απόδειξη? Οι σοφιστές τότε απάντησαν με ένα στόμα ότι η ακριβής γνώση της αλήθειας ξεκινά από την αρχική αποδοχή. Είπε τότε ο Αντώνιος: σωστά απαντήσατε. Η πίστη έχει πηγή της στα βιώματα της ψυχής, ενώ η λογική απόδειξη είναι απλώς τεχνική μέθοδος. Είναι λοιπόν φυσικό όσοι πιστεύουν να βρίσκουν περιττή την εξακρίβωση με συλλογισμούς του αντικειμένου της πίστης τους. Να γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκείνο που για μας είναι ένα περίγραπτο βίωμα, εσείς θέλετε να σας το τοποθετήσουμε μέσα στα καλούπια της λογικής και να επινοήσουμε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουμε αυτό που ζούμε εμπειρικά. Πολλές φορές τούτο είναι αδύνατο και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, μα δεν είναι πιο χρήσιμο να μεταβάλουμε την πίστη μας σε ζωή παρά να κατασκευάζουμε λογικές αποδείξεις? Λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί δεν φτάσαμε στην αποδοχή του μυστηρίου της πίστης μας από τα μονοπάτια της λογικής, αλλά οδηγημένοι από τη χάρη του Θεού που χορηγείται στους πιστούς μέσω του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τη δική μου αγραμματοσύνη. Αν και δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα δάσκαλο προκειμένου να διδαχτώ λογική, πιστεύω στο Θεό, αναγνωρίζοντας την ύπαρξή Του μέσα από τα δημιουργήματά Του και την πατρική Του πρόνοια για αυτά. Άλλωστε, η δική μας πίστη είναι ζωντανή, στηρίζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του ιστορικού προσώπου του Χριστού. Ενώ η σοφία η δική σας είναι απλώς αποτέλεσμα σοφιστικών συνδυασμών. Αλλά και κάτι άλλο, δεν βλέπετε πως μέρα με τη μέρα οι φαντασιώσεις και τα φλιναφήματά σας όλα υποχωρούν ανάμεσα στο λαό, ενώ παράλληλα η πίστη στο Χριστό απλώνεται παντού? Και ότι εσείς, παρόλες τις προσπάθειές σας να κατασκευάζετε λογικά επιχειρήματα, δεν κατορθώνετε να μεταπίσετε κανένα χριστιανό να γίνει δωλολάτρης, ενώ αντίθετα εμείς οι αγράμματοι, διδάσκοντας την πίστη του Χριστού, λίγο

πιστεύουμε καθημερινά τους τελευταίους οπαδούς των δυσιδαιμονιών σας, κερδίζοντας συνεχώς όσους αποκτούν την επίγνωση της χριστιανικής αλήθειας και πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού. Εσείς δεν καταφέρνετε να εμποδίσετε το άπλωμα της πίστης του Χριστού, αν και ξέρετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις με εξαιρετική ικανότητα. Εμείς με τα φτωχά μας εφόδια κηρύττουμε ένα σταυρωμένο και κατατροπώνουμε τους δαίμονες που σέβεστε για θεούς. Όπου σχηματίζεται το σημείο του σταυρού, δεν αντέχει στη δύναμή του καμία σκοτεινή δαιμονική ενέργεια και οι θαυματοποιοί σας γίνονται ανίσχυροι. Αυτό αλήθεια δεν σας προβληματίζει.

πείτε μου την αλήθεια, τι έχουν γίνει τα μαντεία σας που πάνε οι γιορτές των Αιγυπτίων και οι ψευτοπροφητείες των μάγων? Όλα εξασθένησαν και εξαφανίστηκαν μόλις στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Ποιος λοιπόν αξίζει κοροϊδία, ο Σταυρός που τα κατάργησε ή αυτά που καταργήθηκαν? Και αυτό ακριβώς είναι το θαυμαστό. Ενώ οι δικές σας λατρείες ποτέ δεν γιώχτηκαν, αλλά αντίθετα πάντα απολαμβάνουν το σεβασμό των συμπολιτών σας την ώρα που οι πιστοί του Χριστού καταδιώκονται, η δική μας πίστη αντίθετα ανθεί και αυξάνει. Η δική σας φθήρεται και εξαφανίζεται. Οι θεοί σας μαραζώνουν, αν και περιβάλλονται με τιμές από άρχοντες και ισχυρούς. Ο Χριστός και η διδασκαλία του, αν και χλεβάζεται από τους σοφούς και καταδιώκεται από την εξουσία, καταχτά την οικουμένη. Ποτέ, πότε προηγουμένως οι άνθρωποι έφτασαν τόσο κοντά στη γνώση του Θεού? Ποτέ αναδείχθηκαν τέτοια λαμπρά παραδείγματα σοφροσύνης και αρετής? Πότε παρατηρήθηκε τόση περιφρόνηση προς το θάνατο? Όλα αυτά είναι επακόλουθα της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Πώς μπορεί κανείς να αμφιβάλλει βλέποντας τους μάρτυρες να αδιαφορούν μπροστά στο θάνατο και να θυσιάζουν τη ζωή τους για την πίστη τους, ή βλέποντας τις διακόνησες της Εκκλησίας να φυλάγουν ως νύφες του Χριστού τα σώματά τους καθαρά και άψογα, μένοντας απαθείς απέναντι στις ειδονές? Πείτε μου, μπορεί αυτό να το κάνει όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό? Όσα ανέπτυξα είναι αρκετά για να πείσουν ότι η χριστιανική πίστη είναι ο μόνος αληθινός δρόμος για να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Εσείς όμως έχετε την απαίτηση να σας παρουσιάσω λογικούς συλλογισμούς. Ατελείωτα στέκεστε αμετάπιστοι. Εμείς, καθώς μας δίδαξε ο Κύριός μας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε φιλοσοφικές αποδείξεις. Προτιμούμε να στηριζόμαστε στη δύναμη της πίστης. Να λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα ζητώντας τη θεραπεία τους μερικοί δαιμονισμένοι. Ζήτησαν πριν από λίγο και φέρνουν τώρα τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους εδώ κοντά μας. Δοκιμάστε να τους θεραπεύσετε με όποιο μέσο σας επιτρέπει η θρησκεία σας. Με συλλογισμούς, με κάποιο τέχνασμα, με κάποιο λογικό τρόπο, επικαλούμενοι τα είδωλά σας. Μη φοβάστε, δοκιμάστε τη δύναμη των θεών σας. Δεν έχετε εμπιστοσύνη πως μπορούν να επέμβουν και να σώσουν αυτούς τους κακόμοιρους? Λοιπόν, αφού παραδέχεστε την αδυναμία τους, δείτε τώρα την αίτητη δύναμη του Σταυρού του Κυρίου. Και λέγοντας αυτά, σχημάτισε τρεις φορές το σημείο του ζωοποιού Σταυρού πάνω στους αρρώστους και επικαλέστηκε τον Κύριο. Αμέσως οι άνθρωποι σηκώθηκαν, απαλλαγμένοι από τα δαιμόνια που τους βασάνιζαν, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό που τους έκαμε καλά. Οι φιλόσοφοι μόνο που δεν έπεσαν ξεροί από την κατάπληξη, όχι μόνο για το θαύμα, που ήταν βέβαια εκπληκτικό, μα και για τη μέθοδο που ακολούθησε ο σοφός Αντώνιος για να τους πείσει. Ο Άγιος τους είδε έτσι που βουβάθηκαν τρομαγμένοι και τους είπε χαμογελαστά: «Τι εκπλήσεστε για το γεγονός? Δεν το έκαμα φυσικά εγώ, αλλά ο Χριστός που είναι πάντα έτοιμος να ενεργήσει οτιδήποτε για χάρη όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Ελάτε και θα διαπιστώσετε πως η πίστη μας δεν είναι λόγια και συλλογισμοί και αποδείξεις, αλλά έμπρακτη αγάπη. Αν πιστέψετε και αποδειχτείτε το Χριστό ως σωτήρα σας, δεν θα χρειάζεστε πια τις λογικές αποδείξεις. Θα σας αρκεί η γεμάτη εμπιστοσύνη παράδοση σε Αυτόν». Αυτά είπε και έκανε ο Αντώνιος. Οι φιλόσοφοι, αμήλυτοι και κατάπληκτοι, τον χαιρέτησαν με βαθύ σεβασμό και έφυγαν με την απόφαση να ακολουθήσουν σύντομα το δρόμο του Γέροντα. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Δεν χρειάζεται μόρφωση και δεν χρειάζεται λογική. Αν και να μην ξεχνάμε τόσους και τόσους επιστήμονες μεγάλους που πιστεύουν
ακράδαντα στον Κύριό μας, στην Ορθοδοξία μας. Αλλά χρειάζεται αυτό που λέει ο Αντώνιος, χρειάζεται να βιώνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν το βιώσουμε, όσο περισσότερο αγγίζουμε την αγιότητα, λέω τώρα μια μεγάλη κουβέντα, τόσο περισσότερο πειθόμαστε και πιστεύουμε στη μία και αληθινή θρησκεία. Ίσως κάποιοι να πούν, και θα συμφωνήσω ακράδαντα μαζί τους, ότι η εποχή μας δεν έχει τόσο ανάγκη από επιστήμονες και από μορφωμένους. Είναι επικίνδυνη, θα έλεγα, η μόρφωση και η επιστήμη αν δεν έχει ηθική, αν δεν έχει την ηθική του Ευαγγελίου. Τρομάζουμε. Και κοιτάξτε δίπλα σας πόσο πολύ υποφέρουμε από μια επιστήμη χωρίς Θεό. Οι επιστήμονες όμως, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο Θεό και προχωρούν με τη χάρη του και το δικό του φωτισμό και φτάνουν στην κορυφή της επιστήμης τους, αυτοί πραγματικά προσφέρουν στον κόσμο. Συγχωρέστε με όμως που θα πω ότι ίσως να έχουμε χορτάσει από μορφωμένους. Αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ανάγκη από Αγίους, είναι ανάγκη από ανθρώπους που θα αγωνίζονται και θα προσπαθούν να φτάσουν και να ζήσουν αυτά τα οποία λέει η Ορθοδοξία μας, αυτά τα οποία λένε οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου.

Ιαρίου του Αιγυπτίου. Έχω πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, λιγάκι να πούμε λίγα λόγια για τη ζωή του, ότι γεννήθηκε γύρω στα 300 σε ένα χωριό της Άνω Αιγύπτου. Όταν έγινε 30 ετών, ασκήτεψε στην έρημο της Νητρίας, όπου σχετίστηκε και με τον Μέγα Αντώνιο. Όμως, τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ασκήτεψε στη Συρία. Στα 40 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Γρήγορα έγινε ονομαστός για την Αγία Ζωή του. Ο Θεός του έδωσε χαρίσματα να γιατρεύει αρρώστιες και να τις προφητεύει. Σε μεγάλη ηλικία ο Αριανός επίσκοπος Αλεξανδρίας Λούκιος τον εξόρισε για ένα διάστημα σε ένα μικρό νησάκι του Νείλου. Άλλαξε την επίγεια ζωή με την ουράνια το 390 και όπως είπα η μνήμη του γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου. Όμως δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα για τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Η ώρα της εκπομπής για άλλη μια φορά έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, αν το επιτρέψει, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας εν γη ερήμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που σήμερα ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντούσε στα δικά σας μηνύματα.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρικό μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής 6.30 με 9.30. Αγρυπνία στην Κλαβδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας θα αρχίσει στις 8 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 27 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Τρίτη 28 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσόβαλάντου. Σάββατο 25 Ιουλίου η κοίμηση της Αγίας Άνης μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός Τρίτη 28 Ιουλίου 7 παρατέταρτο το πρωί κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσών των Τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 1964 στις μάχες της Τηλίριας τον Αύγουστο του 1964. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου τελούν την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 προμεσημβρίαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα το ετήσιο μνημόσυνο των πεσών των τέκνων της πόλης και επαρχίας Λάρνακας κατά την τουρκική ανταρσία του 64 Ανδρέας Στέλιου και κατά τις μάχες της Τηλιρίας την 7η και 8η Αυγούστου του 64 Ανδρέας Τρουθίδη Χριστάκη Πτωχόπουλου Λάζαρου Γεωργίου Γεώργιου Χριστοδούλου Παύλου Μιχαηλά Παντελή Κοντού Νίκου Θεοφάνους και Μιχάλη Βραχήμη. Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος. Μεταδίδουμε στη συνέχεια αγαπητοί ακροατές τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε, ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

ενδυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφορών.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας. Βέβαια, από αυτή τη βδομάδα, όπως διαπιστώνετε, σε άλλη μέρα και σε άλλη ώρα. Και θα προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να αναφερόμαστε, όπως ήδη έχουμε πει, σε ό,τι έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους και σε όσους σχετίζονται με τους νέους ανθρώπους. Οι δύο προηγούμενες εκπομπές από αυτήν εδώ ήταν αφιερωμένες στο μεγάλο θέμα της παιδείας, των νέων ανθρώπων, με την αφορμή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στα προβλήματα της παιδείας, στην αδυναμία της σήμερα να νοηματίσει τη ζωή του νέου ανθρώπου, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στο θέμα του τρόπου της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς όμως τίποτα ουσιαστικό να αλλάξει στο μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου, της παιδείας, που δεν είναι απλά και μόνο η αποστήθηση σελίδων ή οι εξετάσεις και οι εξετάσεις και οι εξετάσεις, αλλά που είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, αφού αφορά στην διαμόρφωση του όλου ανθρώπου και προπαντός στα πιο δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της εφηβείας, που, όπως είπαμε, το παιδί τα ζει μέσα στο σχολείο, χωρίς όμως πολλές φορές, τις περισσότερες, το σχολείο να ασχολείται με αυτά τα προβλήματα και να αγγίζει την καρδιά του νέου. Αναφερθήκαμε στον τρόπο που το νέο παιδί αντιλαμβάνεται το σχολείο του, στον τρόπο που θα έπρεπε να το βλέπει, αλλά και στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να αντιμετωπίσει εκείνο αυτό που δεν του προσφέρεται από τους άλλους, δηλαδή να συνειδητοποίσει το ίδιο ότι ουσιαστικά η καλλιέργεια του εγκεφάλου δεν είναι αρκετή και μόνον, ούτε η εκπαίδευση των χεριών, αλλά είναι απαραίτητο ακόμα το παιδί να ασχοληθεί με τον εαυτό του και με την εσωτερική του ζωή, γιατί από αυτήν θα αντλήσει δύναμη για να κάνει πραγματικότητα τους στόχους που μπορεί να βάλει μέσα στη ζωή του. Έτσι, σήμερα, σε αυτή μας την τρίτη και τελευταία εκπομπή, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους γονείς. Είπαμε από την αρχή της πρώτης εκπομπής ότι, ενώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η έναρξη του σχολικού μαθήματος, η έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορά τους μαθητές, όμως στην πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Αφορά τους μαθητές βέβαια, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί το τι θα προκύψει μέσα από τη σχολική διαδικασία ακριβώς αφορά όχι μόνο την κοινωνία, αλλά το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Έτσι, σήμερα θα σταθούμε στην πλευρά των γονιών. Των γονιών εκείνων που μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει και ο δικός τους αγώνας, ο πολυπίκυλος αγώνας, ο αγώνας όμως που πολλές φορές έχει λαθεμένα κριτήρια και γι' αυτό, παρά τον κόπο και την προσπάθεια, όχι μόνο τα αποτελέσματα καμιά φορά αποδεικνύονται μικρά, αλλά ακόμα χειρότερα, διαπιστώνουν ότι η καρπή αυτής της προσπάθειας στο τέλος είναι πικρή.

Καταρχήν, το τι συμβαίνει με τους γονιούς και το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο είναι ένα θέμα που είναι αρκετά μεγάλο και πολλές φορές προβληματικό. Διότι άλλοτε οι γονείς παρακολουθούν με έναν βασανιστικό τρόπο τα παιδιά, άλλοτε είναι αδιάφοροι προς αυτά και υπάρχουν βέβαια και πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια σοφή μέση γραμμή. Διότι δεν θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί και στο θέμα του σχολείου θα πρέπει καθώς μεγαλώνει να γίνεται υπεύθυνο όπως και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να θεωρήσει ότι το σχολείο δεν είναι απλά αναγκαίο και το παιδί του σώνει και καλά πρέπει να παρακολουθήσει γιατί τι άλλο θα κάνει, αλλά να μπορεί να μιλήσει μαζί με το παιδί για το σχολείο. Γιατί το σχολείο ασφαλώς προϋποθέτει προσπάθεια, κόπο, αγώνα, αλλά γι' αυτό τον κόπο, τον αγώνα και την προσπάθεια θα έπρεπε οι γονείς να μάθουν να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους, να προσπαθούν να τους βοηθήσουν και εκείνους να συνειδητοποιήσουν ότι ναι μεν η ζωή της μελέτης είναι αυστηρή, αλλά γιατί θα πρέπει να την αναλάβουν με κέφι, με χαρά, με ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια μαθητές που αγαπούν πολύ τα μαθήματά τους, που δείχνουν καλές επιδόσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρουσιάζονται αδιάφορα και είναι σημαντικό να δούμε το γιατί παρουσιάζονται και ποια είναι η υποστήριξη που θα πρέπει ο γονιός να προσφέρει στο παιδί του για να μπορέσει να αγαπήσει το σχολείο. Και η υποστήριξη βέβαια δεν είναι μόνο το να κάνει φροντιστήρια ένα παιδί, γιατί καμιά φορά αυτή είναι η εύκολη λύση, η οποία όμως και πάλι δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί η δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί με το σχολείο του είναι σε άλλο επίπεδο και όχι στο επίπεδο του ότι δεν καταλαβαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν όλα τις ίδιες διανοητικές δυνατότητες και επίσης στο σημείο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει σαν σωστή αυτή την προσπάθεια ή αυτό που γίνεται από μερικούς γονείς βέβαια, όχι από όλους, να φέρουν διαρκώς παραδείγματα άλλους συμμαθητές των παιδιών ή συγγενείς ή μη συγγενείς και να λένε κοίταξε αυτός πόσο διαβάζει, κοίταξε αυτός τι βαθμούς έχει. Διότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν απετέλεσε λύση και σε καμία περίπτωση η επίδοση ενός άλλου παιδιού δεν απετέλεσε παρακίνηση σε κάποιο παιδί για να διαβάσει το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς μέσα από το διάλογο με τα παιδιά τους, αλλά και με τη βοήθεια έτσι ίσως ειδικών ανθρώπων, να προσεγγίσουν ένα παιδί που παρουσιάζεται να δυσκολεύεται στη σχέση του με το σχολείο, για να διαπιστώσουν ποιος πραγματικά είναι ο λόγος αυτής της δυσκολίας. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, οι γονείς σε σχέση με το σχολείο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και κάτι άλλο. Θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία και τη ζωή του παιδιού τους στο σχολείο. Όχι μόνο την επίδοση αλλά και την όλη ζωή του. Θα πρέπει να έχουν μια όντως επικοινωνία και σχέση. Γιατί διαπιστώνει κανείς πολλές φορές ότι όταν το σχολείο καλεί τους γονείς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν πηγαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν δικαιολογίες. Ασφαλώς κάποιους δεν τους διευκολύνουν οι ώρες. Αλλά όμως ένας άνθρωπος, ένας γονέας που πραγματικά ενδιαφέρεται θα θέλει να έχει μια διαρκή επικοινωνία, πληροφόρηση από το σχολείο ώστε από κοινού να μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος που εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας και πάμε στο τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και πολλές φορές μάλιστα συγκρουόμαστε με τους εκπαιδευτικούς νομίζοντας ότι έχουν αδικήσει το παιδί μας. Διότι εξ αντικειμένου κανένας καθηγητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο παιδί, εκτός πια είναι προβληματικός ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ασφαλώς ποτέ δεν έλειψαν, αλλά δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Όλα αυτά όμως είναι αντικείμενα παρακολούθησης και ενδιαφέροντος και είναι σημαντικό και το σχολείο να διαπιστώσει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για το παιδί τους, αλλά και ο γονιός να παρακολουθεί την όλη εξέλιξη και πορεία του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε μερικές φορές στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα παιδιά να μένουν από τις απουσίες και οι γονείς να μην έχουν πάρει είδηση στο διάστημα του χρόνου ότι το παιδί τους δεν παρακολουθούσε το σχολείο. Έτσι, κοντά λοιπόν στο σχολείο είναι η πρώτη σκέψη όσον αφορά τη σχέση των γονιών με το σχολείο των παιδιών τους.

Γράφουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, τη σχέση του γονιού με το παιδί. Με το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Είτε το μικρό παιδί του δημοτικού, είτε τον έφηβο του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι αλήθεια ότι η όλη αυτή σχέση του γονιού με το παιδί έχει πίσω από αυτήν, μάλλον βρίσκεται ο τρόπος της σημερινής παιδείας και της σημερινής αγωγής, για τον οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε. Όμως, εν γνώση του γεγονότος ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει αγωγή, ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει και δεν βοηθάει στην καλλιέργεια της ψυχής του νέου παιδιού, είναι ανάγκη οι ίδιοι γονείς να σταθμίσουν καλά τα πράγματα, να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να δώσει το σχολείο, να επιδιώξουν το παιδί τους να πάρει αυτό που μπορεί να δώσει, αλλά και να δούνε όμως πώς αλλιώς θα ολοκληρώσουν το μεγάλο θέμα της αγωγής του παιδιού. Διότι η αγωγή του νέου ανθρώπου περιλαμβάνει ασφαλώς την σχολική διαδικασία, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Η οικογένεια έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης, ακόμα και για την περίπτωση εκείνη που το σχολείο μπορεί να προσφέρει μια κακή αγωγή. Έτσι λοιπόν, δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των γονιών σε μια παρακολούθηση και μόνο της σχολικής επίδοσης, που ασφαλώς χρειάζεται, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Ασφαλώς θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πορεία του παιδιού μέσα στο σχολείο. Όπως είπα και προηγουμένως, να μάθουν να συζητούν με το παιδί τους. Να μάθουν να έχουν μια μόνιμη βάση διαλόγου για όλα τα θέματα που το παιδί συναντά στη σχολική του ζωή. Και βέβαια, ένα διάλογο που δεν θα καταλήγει μόνο στην επιτίμηση ή στην απαγόρευση, αλλά στον υπεύθυνο προβληματισμό και στην προσπάθεια το παιδί σιγά σιγά να γίνεται υπεύθυνο για να αντιμετωπίζει το ίδιο τα προβλήματα τα οποία του παρουσιάζονται. Οι γονείς σήμερα πολλές φορές έχουν την επιθυμία, τη δικαιολογημένη άλλωστε, το παιδί τους να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα. Θα έλεγα ότι δεν θα είχε κανείς αντίρρηση σε αυτό. Όμως υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγάλη αντίρρηση. Όταν δηλαδή αυτά που προσφέρουμε στο παιδί μας πολλές φορές πηγάζουν από μια διάθεση ανταγωνισμού και συναγωνισμού για το τι συμβαίνει με τα άλλα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά τους το οδηγούν στο να μάθουν κάποια πράγματα μόνο και μόνο γιατί αυτό κάνουν κάποια άλλα γνωστά τους παιδιά, κάποιοι άλλοι συγγενείς τους, και δεν υπολογίζουν αν το δικό τους το παιδί έχει τη δυνατότητα την ίδια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο, να πηγαίνει στο φροντιστήριο, να μαθαίνει γαλλικά, να μαθαίνει αγγλικά, να μαθαίνει μουσική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι αυτά είναι πολύτιμα πράγματα, αλλά το ξαναλέω, όλα αυτά δεν μπορεί να πηγάζουν από μια διάθεση συναγωνισμού και ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες οικογένειες, γνωστών, γειτόνων, συγγενών, φίλων και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να βασανίζεται γιατί εμείς έχουμε την τάση της προβολής και της επίδειξης ή εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν υστερούμε. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένη προσπάθεια από αυτήν, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν αν εμείς είχαμε εκτιμήσει καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντίληψης και γι' αυτό δεν χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να μάθουν ένα μάθημα. Δεν μπορεί επίσης να αποτελεί μέτρο σύγκρισης το πότε τελειώνει το διάβασμά του ο γνωστός ή ο γείτονας, ώστε να φωνάζουμε στο παιδί μας γιατί αυτό έχει τελειώσει νωρίτερα και δεν κάθεται μέχρι τις 12. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ενώ ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το διάβασμά του και να τελειώσει τη μελέτη του σε λιγότερο χρόνο, βλέπει γονείς να φωνάζουν, να πιέζουν, να καταπιέζουν και να προβάλλουν πάλι σαν πρότυπα, κοίταξε αυτόν, κοίταξε εκείνην. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε και στο σημείο αυτό τη δυνατότητα που έχει το παιδί μας για να μάθει τα μαθήματά του. Ακόμα τη δυνατότητα και τις ικανότητες που έχει για να μάθει και να πάρει κάποια άλλα μαθήματα. Και κάτι ακόμα, δεν μπορεί να θεωρούμε πανάκια το φροντιστήριο. Μπορεί ένα παιδί να μην χρειάζεται φροντιστήριο. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να κάνει? Επειδή κάνει και ο διπλανός? Επειδή κάνει και ο συγγενής? Επειδή κάνει και ο γείτονας? Γιατί μερικές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είναι διανοητικά καθυστερημένα και να νομίζουμε ότι πρέπει να τα υποστηρίξουμε με ένα λαθεμένο και αρρωστημένο πολλές φορές τρόπο? Και απ' την άλλη πλευρά αυτό μας οδηγεί σε μια φοβερή μονομέρεια.
Είπα και άλλη φορά για το αγιασμό που κάνουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ο οποίος τελειώνει με τα λόγια «Και ο Ιησούς ύφξανε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Είπα και άλλοτε για την ευχή ενός γυμνασιάρχη στα παιδιά να μεγαλώσουν σαν τον Χριστό, αλλά και την παρατήρησή του ότι πολλά παιδιά εξαιτίας της οικογένειάς τους πρώτα και του σχολείου μετά μεγαλώνουν μόνο σοφία και ηλικία. Μεγάλη επιμέλεια δείχνουν οι γονείς στο να μάθει να καλλιεργηθεί το μυαλό του παιδιού ή τα χέρια του. Μεγάλη επιμέλεια στο να φάει, στο να ντυθεί καλά, στο να μην του λείψει τέτοιο πράγματα τίποτα. Όμως μεγάλη αμέλεια επιδεικνύουν πολλές φορές γονείς για την καλλιέργεια της ψυχής, για τη χάρη που χρειάζεται να έχει το παιδί της, για αυτόν τον άνωθεν φωτισμό, για αυτή την ανάγκη της κοινωνίας με τη ζωή του Χριστού, της μετοχής, της ενίσχυσης της ζωής του παιδιού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται ανάπηρα, τα παιδιά κάποια στιγμή να κλωτσάνε, τα παιδιά να ψάχουν να βρούνε αυτά που στερήθηκαν. Θυμάμαι ένα νέο παλικάρι στην ηλικία της τρίτης λυκείου. Γύρισε στην μητέρα του και της είπε «Μητέρα, μήπως πρέπει να ψάξω να βρω κάποια θρησκεία». Και η μητέρα ταράχτηκε και ξαφνιάστηκε. «Μα τι είναι αυτά που του λέει που μου λες». Και εκείνος της είπε «Μα δεν μου μίλησες ποτέ για αυτά τα πράγματα». Νομίζοντας ότι το παιδί δεν έχει ανάγκες πνευματικές, το παιδί είναι μυαλό μόνο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν τα παιδιά μας πολλές φορές δυσανασχετούν, εκνευρίζονται, τα βάζουν και συγκρούονται μαζί μας, τότε εμείς έχουμε αμέσως έτοιμη την αντίδραση και την απάντηση. Μα επιτέλους, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Επιτέλους, τι σου λείπει? Επιτέλους, στα έχουμε δώσει όλα. Νομίζουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε δώσει τα πιο σημαντικά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια ευθύνη του γονιού σε μια εποχή πλέον που το σχολείο έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από το μεγάλο θέμα της αγωγής των παιδιών, να προσέξουν και να συνειδητοποιήσουν και να θυμώνται ότι το μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου και του παιδιού δεν εξαντλείται στη σχολική μάθηση, αλλά περιλαμβάνει την πνευματική καλλιέργεια, την πνευματική ζωή, το άνοιγμα των πνευματικών οριζόντων και την καλλιέργεια των ιδανικών μέσα στη ζωή του νέου παιδιού.

0: γνωρίζω, αγαπητοί μου γονείς, ότι τα παιδιά σας είναι η απαντοχή και η χαρά σας. Είναι οι ελπίδες σας. Έχετε πάρα πολλά πράγματα επενδύσει σε αυτά. Προσέχτε όμως, μήπως αυτά όλα καταστραφούν και ναυαγήσουν με δική σας ευθύνη. Να θυμάστε ότι το παιδί είναι ένας νέος άνθρωπος που μεγαλώνει, που αρχίζει να διεκδικεί, που αρχίζει να προβληματίζεται, να ερευνά τον κόσμο που τον περιβάλλει, να απορρίπτει τις αυθεντίες, και μία από αυτές είστε κι εσείς. Αντιμετωπίστε με σοφία, με αγάπη και με διάκριση τις εκρήξεις αυτής ακριβώς της ηλικίας. Ακόμα ξέρω τη μεγάλη σας αγωνία για τις μεγάλες παγίδες που υπάρχουν γύρω. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με ακραίες συμπεριφορές. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μερικές φορές με διαταραγμένη προσωπικότητα. Σήμερα ξέρετε και τρομάζετε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη χωάνη των ναρκωτικών που κάθε χρόνο καταπίνει όλο και περισσότερα παιδιά. Γνωρίζετε επίσης ένα σωρό άλλες παγίδες που παραπονεύουν τα παιδιά σας και είναι δικαιολογημένη η αγωνία σας. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σε όλα αυτά απάντηση είναι μία. Μαζί με την καλλιέργεια του νου και του σώματος, η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών. Πριν προλάβουν άλλοι, προλάβετε εσείς. Μιλήστε στα παιδιά σας για την πνευματική ζωή. Βοηθήστε τα να τη ζήσουν. Να νιώσετε ότι για να μπορέσει κανείς να σταθεί όρθιος χρειάζεται να έχει δύναμη ψυχής και η πνευματική τροφοδοσία της ψυχής γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Συνδέστε από μικρά τα παιδιά σας με την εκκλησιαστική ζωή, ώστε να έχουν αποθέματα όταν μεθαύριο στην ηλικία της εφηβείας μπορεί να αρχίσουν να αμφισβητούν και να αμφιβάλλουν, οπότε πρέπει μεν να σεβαστείτε τις αμφιβολίες τους, αλλά εσείς τους έχετε προσφέρει την εμπειρία την πνευματική, η οποία θα σταθεί πολύτιμη στην υπόλοιπη πορεία της ζωής τους. Έτσι, δεν στην πραγματικότητα, και το εννοώ αυτό, είναι μονόδρομος η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών σας, η πνευματική τους θωράκιση, για να μπορέσουν όχι να μην συναντήσουν αυτές τις παγίδες, αλλά να τις ξεπεράσουν, να μην τους αφορούν. Γιατί αν είστε μονομερείς στην αγωγή των παιδιών σας, κάποια στιγμή θα νιώσετε μια φοβερή απογοήτευση, όταν έπειτα από τόσο αγώνα που θα έχετε έτσι κάνει στη ζωή σας, θα διαπιστώσετε ή θα βρείτε ίσως μέσα στην τσέντα του παιδιού σας ένα σακουλάκι. Το λέγω αυτό γιατί θυμάμαι μια μάνα που κάποια μέρα, ενώ ο γιος της σπούδαζε, ήρθε και μου έφερε ένα σακουλάκι και μου είπε: «Πάτερ, τι είναι αυτό?» Εγώ, παρόλο που κατάλαβα, επειδή δεν ήθελα να πω κάτι που θα ήταν ακριβές, ζήτησα να μου το δώσει για να το δώσω να το εξετάσουνε, όπως και έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το σακουλάκι περιείχε ναρκωτικά. Γιατί τελικά όλοι αυτοί και μάλιστα να μείνω σε αυτό που είπα και προηγουμένως, και είδα την απογοήτευση αυτής της μάνας όταν πλέον της εξηγούσα περί τίνο σε πρόκειτο. Ένιωσε για μια στιγμή τα πάντα να χάνονται. Ένιωσε για μια στιγμή όλη η κόπη, όλη η προσπάθεια, όλα τα έξοδα, όλα όσα είχαν επενδύσει σε αυτή τη μόρφωση του παιδιού τους, τελικά να πηγαίνει χαμένη. Γιατί η μόρφωση ήταν μονομερής. Γιατί δεν υπήρχε πνευματική καλλιέργεια. Γιατί δεν είχε βοηθήσει το παιδί της να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή. Ένα νόημα που κάνει τον άνθρωπο να μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες, αλλά να κινητοποιεί τον εαυτό του ολόκληρο προς την κατάκτηση αυτού του νοήματος. Η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα, αλλά τον τρόπο και τα μέσα που παρέχει θα τα συζητήσουμε σε προσεχή μας εκπομπή.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή, βρισκόμαστε κοντά σας για να συζητήσουμε κάποια θέματα και φυσικά πάντοτε φωτίζουμε πιο πολύ την πτυχή εκείνη που αναδεικνύει τη γυναίκα ή αντιμετωπίζει προβλήματα της γυναίκας, μια και όπως ξέρουμε η εκπομπή μας είναι γυναικεία. Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρία. Δείγματα, κάποια δειλά δείγματα και κάποιες προσπάθειες για να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να μπορέσουν ανετότερα να επικοινωνήσουν και γενικά να βρίσκονται μέσα σε μια επαφή με το περιβάλλον. Μπορούμε να διαπιστώσουμε, ας πούμε, τις ράμπες που είναι στα πεζοδρόμια και που εξυπηρετούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ή επίσης τα ειδικά αυτά πλακάκια που έχουν μπει στα πεζοδρόμια. Είναι και αυτό κάτι που βοηθάει ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Όμως μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο, και γι' αυτό θα μιλήσουμε ίσως λιγάκι περισσότερο, το γεγονός ότι διάφορα μέσα ενημέρωσης, διάφοροι σταθμοί και ιδίως οι κρατικοί προσφέρουν τη δυνατότητα οι ειδήσεις κυρίως να γίνονται με τη λεγόμενη νοηματική γλώσσα. Γι' αυτό παρακαλέσαμε να έρθει κοντά μας η κυρία Ροξάνη Ζήκα, η οποία είναι διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας και θα μας ξεναγήσει, θα λέγαμε, σε αυτό το χώρο και σε αυτό τον κόσμο της σιωπής που όμως συμμετέχει ενεργά στη ζωή. Και θα φωτίσουμε λίγο περισσότερο γυναίκες που με προβλήματα αναπηρίας κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν με πολύ υπευθυνότητα τη ζωή, να δημιουργήσουν αν θέλετε οικογένεια, να προχωρήσουν στον εργασιακό, ακόμη και στον επιστημονικό χώρο. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, η εκλεκτή καλεσμένη μας, η κυρία Ροξάνη Ζήκα, και την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας και διαθέτει, ξέρουμε, από τον πολύτιμο χρόνο της, γιατί έχει πολλές ασχολίες, για να μας ξεναγήσει και σε αυτό το χώρο και να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα και προπάντων να είμαστε έτσι πιο ανοιχτοί σε όλον αυτό τον κόσμο που μπορεί πάρα πολλά να μας προσφέρει. Εγώ εισαγωγικά ήθελα να πω ότι από φοιτήτρια είχα βρεθεί κοντά σε άτομο με προβλήματα μεγάλα όρασης και ξέρετε τότε τα μέσα δεν ήταν καθόλου βοηθητικά για αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είχαμε σχηματίσει μια όμορφη συντροφιά, συνδεθήκαμε πάρα πολύ, κρατάμε τη φιλία μας μέχρι σήμερα. Ήτανε άνθρωπος που είχε πρόβλημα όρασης μεγάλο. Του διαβάζαμε, συζητούσαμε κλπ. Κλπ. Διακρίθηκε και χαιρόμαστε για όλη αυτή την, το ενδιαφέρον που πλέον αναδύεται περισσότερο για τα άτομα με αναπηρία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Ζήκα, και ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε λίγο για αυτή την προσπάθεια και την κρατική που γίνεται να βοηθηθούν τα άτομα με αναπηρία και στη συνέχεια να μας πείτε κάποιες περιπτώσεις γυναικών κυρίως.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να σας πω πρώτα για την κρατική τηλεόραση. Ήδη τώρα υπάρχει ένα καινούριο κανάλι ψηφιακό που λέγεται Πρίσμα, εκτός από τα σημαντικά κανάλια, την ΕΤ1, την ΕΤ3, όλα αυτά. Υπάρχει ένα ψηφιακό καινούριο κανάλι, το οποίο είναι το πρώτο σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και ομολογώ ότι είναι ένα εξαιρετικό βήμα αυτό, έτσι, γιατί αυτό το κανάλι είναι προσβάσιμο.

0: από τα άτομα που, έχουν, που είναι κοφά, βαρύκοα και ακόμα από τα, άτομα που έχουν προβλήματα όρασης.
1: Να έχουμε και μια πρωτιά ευχάριστη.
0: Ναι, πραγματικά είναι πανευρωπαϊκή πρωτιά και μάλιστα η κρατική τηλεόραση σε αυτό υπήρξε πραγματικά πρωτοπόρος. Όλες οι εκπομπές που βγαίνουν σε αυτό, οι ενημερωτικές, οι ψυχαγωγικές, τα πάντα είναι υποτιτλισμένες και με διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα, αλλά και παράλληλα έχουν και φωνητική κάλυψη για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης.
1: Μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία τυχών ή
0: κοιτάξτε, πώς μπορεί κανείς αυτό να... είναι ένα κανάλι το οποίο λειτουργεί τώρα για 2 χρόνια πειραματικά με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα θα γίνει πια καθεστώς, φαντάζομαι. Θα κάνουμε ίσως και άλλα κανάλια το ίδιο πράγμα, ψηφιακή τηλεόραση, γιατί μέχρι το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει εντολή όλα τα κανάλια θα εκπέμπουν σε ψηφιακή συχνότητα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα λοιπόν αυτό το κανάλι πρέπει κάποιος για να το δει, πρέπει να αγοράσει ένα αποκωδικοποιητή, ο οποίος στοιχίζει χοντρικά, τώρα σας λέω, είναι διάφορες μάρκες, γύρω στα 70 ευρώ. Από τον Οκτώβριο η κρατική τηλεόραση θα χαρίσει 100.000 κωδικοποιητές στα άτομα με αναπηρία, δωρεάν. Αλλά αυτό θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί τώρα έχει προκηρύξει διαγωνισμό για να τους κατασκευάσουν. Τώρα όμως πολλούνται στο εμπόριο, στοιχίζει αυτό το ποσό, το βάζεις και στο κανάλι 48 εκπέμπει το πρίσμα.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι πραγματικά προσβάσιμο για όλα τα άτομα με αναπηρία.
1: Πολύ πολύ ευχαριστή η είδηση αυτή και πιστεύω ότι πάρα πολλοί θα ανακουφιστούν για να έχουν έτσι μια συμμετοχή στο Γίγνεσθε πολύ ανετότερη και πολύ καλύτερη. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα για την νοηματική, γιατί νομίζω ότι γίνονται και κάποιες προσπάθειες ακόμη και από την Αρχιεπισκοπή και γενικά την Εκκλησία της Ελλάδος, γίνονται κάποια μαθήματα ώστε όσο γίνεται περισσότεροι να μάθουν αυτή την νοηματική γλώσσα για να γίνονται διερμηνείς και γενικά να εξυπηρετούν τους ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνούν μέσω της, μάλλον που τη χρησιμοποιούν τη νοηματική.
0: Η νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κοφών και των βαρύκων πολλές φορές, αλλά κυρίως των κοφών ατόμων που δεν ακούν καθόλου. Αυτή η νοηματική γλώσσα είναι μια πλήρης γλώσσα, με γραμματική, με συντακτικό, με δομή, έχει γίνει γλωσσολογική έρευνα. Δεν είναι αυτό που πιστευόταν παλιά, πίστευε ο κόσμος ότι είναι μιμητισμός, παντομήμα, διάφορα πράγματα. Εγώ ας πούμε που έζησα που έχω γονείς κοφούς και χρησιμοποιούσαμε την νοηματική γλώσσα στο σπίτι, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, ήταν πολύ πέτρινα χρόνια για μας και τα παιδιά των κοφών και για τους ίδιους μας κορόιδευε ο κόσμος, μας κοιτούσαν παράξενα. Σήμερα δεν υπάρχει πια αυτό, υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, ειδικά από το 97 που μπήκαν τα δελτία ειδήσεων στην νοηματική σε όλα τα κανάλια δηλαδή. Ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύ και πάρα πολλά άτομα σήμερα τη μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα, ως γλώσσα, σαν μια ξένη γλώσσα. Και εδώ στην Αρχιεπισκοπή γίνονται τώρα, είναι το δεύτερο ή το τρίτο έτος που κάνει μαθήματα νοηματικής. Έχει πάρα πολλά παιδιά που έρχονται, πάρα πολλά παιδιά και μάλιστα... Τώρα στο δεύτερο έτος το συγκινητικό είναι ότι έχουν μάθει το σύμβολο της πίστεως, την Κυριακή προσευχή, όλα στην νοηματική. Μάλιστα. Και τα αποδίδουν και πάρα πολύ ωραία. Και δεν ξέρω, θα γίνει νομίζω μια γιορτή λήξης και αξίζει να έρθετε να τους δείτε. Παιδιά που ας πούμε μάθανε εδώ την νοηματική στην Αρχιεπισκοπή. Τώρα, όπως σας είπα, είναι η φυσική γλώσσα των κοφών. Τη χρησιμοποιούν οι κοφοί. Σήμερα γύρω στα 2.500 άτομα σε όλη την Ελλάδα τη μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα. Καταγεγραμμένη σε καταλόγους είναι περίπου 15 με 20.000 τα κοφά και βαρύκο άτομα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά που δεν τα κρατάνε, δεν έχουν δηλωθεί, τα κρατάνε οικογένειες στα σπίτια. Ακόμα δεν υπάρχει έτσι ο ακριβής αριθμός των κοφών και βαρύκων ατόμων σε όλη την Ελλάδα. Αλλά υπολογίζουμε όλοι μαζί γύρω στις 30.000. Είναι ένα αρκετά μεγάλο έτσι, ποσοστό νομίζω, πληθυσμό.
1: Πρέπει να ξεπεράσουμε φυσικά και για πολλά άλλα θέματα αυτό το γεγονός ότι κυρίως οι γονείς, όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας σε κάποιο από τα παιδιά ή γενικά σε κάποιο μέρος της οικογένειας, το κρύβουν. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η εποχή. Ίσα ίσα με το να το κρύβουν και να το περιορίσουν, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. για το άτομο και για την οικογένεια αλλά και για το άτομο. Αντίθετα, εάν του δώσουν όλες αυτές τις δυνατότητες που πλέον παρέχονται και μόνο του, ακόμη και με τη δύναμη της θέλησης που βλέπουμε πόσο ανεπτυγμένη είναι σε όλα αυτά τα άτομα, αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα τη ζωή, αντί να έχουμε έναν υπερπροστατευτισμό, να δίνουμε δυνατότητες και αυτοεξυπηρέτησης και να βγαίνει και στο κοινωνικό σύνολο, τότε τα πράγματα βελτιώνονται και ήδη βλέπουμε ότι και από πλευράς πολιτείας και κοινωνίας δεν είναι στίγμα. Και επειδή είμαι θεολόγος και πρεσβυτέρα, ήθελα να πω, κάθε δυσκολία που έρχεται σε ένα άτομο ή σε μια οικογένεια δεν είναι όπως κάποιοι θέλουν να πούν κατάρα και τιμωρία του Θεού δήθεν, γιατί παρεξηγούν μάλιστα και την έκφραση αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Αυτό δεν είναι σωστό καθόλου. Και επομένως ας ξεφύγουμε από αυτή την ντροπή πολλές φορές που αισθάνονται τα μέλη της οικογένειας αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα έτσι οξύτερο υγείας που διαρκεί. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλα αυτά τα οποία γίνονται και είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Είπατε προηγουμένως, κυρία Ζήκα, ότι στην ίδια σας την οικογένεια ζήσατε το πρόβλημα και έτσι από πολύ νωρίς είχατε αυτή την εμπειρία της νοηματικής και ασφαλώς θα εξοικειωθήκατε πολύ πολύ νωρίτερα και τώρα μπορέσατε ακόμη ανετότερα όχι μόνο να εσείς στην οικογένειά σας να εξυπηρετήσετε αλλά να δίνετε και τα φώτα σας σε πολλούς άλλους που είτε τη χρειάζονται είτε θέλουν να τη μάθουν. Μπορείτε να μας πείτε αν θέλετε κάτι περισσότερο.
0: Για την οικογένειά μου βεβαίως θα σας πω, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη για την οικογένειά μου. Πιστεύω πραγματικά ότι εγώ σήμερα που είμαι μητέρα δεν μπόρεσα να φτάσω την ποιότητα οικογένειας και ζωής που πρόσφερε εμένα η μάνα μου, η οποία ήταν κοφή, τελείως εκγενετής και παράλληλα με πάρα πολύ λίγα γράμματα. Είχε πάει δηλαδή, ήταν σχεδόν αγράμματη. Μαζί με μένα στην πρώτη δημοτικού ξεκίνησε η μαμά μου να μαθαίνει γράμματα μαζί μου. Ο μπαμπάς μου έπαθε μηνυγκίτιδα μεγαλύτερος, ήταν από μητέρα δασκάλα, η γιαγιά μου. Με αποτέλεσμα είχε καλύτερο προφορικό λόγο, είχε εκπαιδευτεί, ήταν πιο, δηλαδή επικοινωνούσε πιο καλά μαζί του. Η μαμά μου όχι. Παρόλα αυτά ήταν μια άψογη σύζυγος και μια άψογη μητέρα. Αν δηλαδή μου λέγανε πες μου ένα χρώμα για τα παιδικά σου χρόνια, θα έλεγα ροζ. Όλα στα παιδικά μου, ό,τι έχω να θυμηθώ, είναι ένα ροζ σύννεφο. Nice. Μου είχε προσφέρει τόσα πολλά πράγματα που εγώ σήμερα ως μητέρα δεν έχω καταφέρει να τα φτάσω. Ειλικρινά να το ομολογώ και μακάρι να μπορούσε να τα ακούσει η μαμά μου αυτό. Δεν μπορεί να την ακούσει αυτή την εκπομπή, αλλά θα ήθελα να το ακούσει γιατί το ομολογώ δημοσίως, ειλικρινά.
1: Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό νομίζω και μας δίνει έτσι μια προέκταση στη σκέψη ότι μια δυσκολία που παρουσιάζεται στην οικογένεια αν τη δούμε σωστά και την αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα και με ηρωισμό καταντά ευεργεσία.
0: Ναι.
1: Για σας είναι πάρα πολύ ευεργετικό δηλαδή.
0: Πολύ.
1: Και τι καλύτερο στους γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να νιώθουν όλη αυτή την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και πιστεύω ότι σας βοήθησε στο να έχετε αυτή την ευαισθησία να στραφείτε προς τα άτομα με ανάγκες, έτσι, με αναπηρία και γενικά να
0: δεν είχα σκεφτεί να το κάνω επάγγελμα. Ο πατέρας μου με έβαλε με το ζόρι, γιατί ο πατέρας μου ήταν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος. Είχαν κάποιες επαφές με υπουργούς και τα λοιπά και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καλά και με το ζόρι με πήρε μια μέρα και μου είπε, άκουσα να δεις, πρέπει να μας βοηθάς στην επικοινωνία. Και ενώ άλλα είχα ξεκινήσει να κάνω, ξαφνικά βρέθηκα να κάνω διερμηνίες, οπότε αποφάσισα να το κάνω επάγγελμα για να το κάνω και καλύτερα, να σπουδάσω πάνω σε αυτό. Πήγα σε σχολή διερμηνέων, μετά τελειοποίησα τη γλώσσα και από τότε δουλεύω, δηλαδή από το 89 δουλεύω συνεχώς ως διερμηνέας νοηματικής γλώσσας.
1: Ωραία. Θα συνεχίσουμε γύρω από το θέμα αυτό. Λίγα λεπτά θα μας μείνουν ακόμη και μια μουσική ανάσα είναι απαραίτητη.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας. Την έχουμε αφιερώσει στα άτομα με αναπηρία. Έχουμε μια εκλεκτή προσκεκλημένη κοντά μας, την κυρία Ροξάνη Ζήκα. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό που είναι στη ρύθμιση του ήχου, καθώς και τη Σοφία Παπα-Νικολάου, η οποία μας βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την πραγματοποίηση των εκπομπών μας. Κυρία Ζήκα, αφού μας είπατε τα σχετικά με τη δική σας οικογένεια και ιδιαίτερα με τη θαυμάσια μητέρα σας, μπορείτε να μας πείτε τώρα η σύγχρονη Ελληνίδα τι δυνατότητες έχει όταν κυρίως έχει το πρόβλημα της κόφωσης, τι μπορεί, πού μπορεί να απευθυνθεί, τι μπορεί να κάνει και αν έχουν αναδειχθεί σε αυτό τα τελευταία χρόνια, αν έχουμε κάποιες γυναίκες που έτσι αναδείχθηκαν στο χώρο τους.
1: Τα τελευταία χρόνια οι κοφές γυναίκες και οι κοφιάνες φυσικά εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά. Πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, γενικώς κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουν τα παιδιά που ακούνε. Σε όλα τα επαγγέλματα αναπτύσσονται, κυρίως οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επαγγελματική ανάπτυξη, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή αρχαιολόγους που δουλεύουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, συντηρητές έργων τέχνης εδώ στο Μουσείο Μπενάκη, έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι αρχιτεκτόνισσες, οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες, πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχουμε γυναίκα η οποία είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία. Όλες, σήμερα όλα τα παιδιά, τα κοφά, έχουν πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και εκτός από τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ακοή, που βέσκα είναι ένα φυσικό εμπόδιο, σε όλες άλλες δουλειές διαπρέπουν.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και μια καλή προσπάθεια αυτή που κάνει και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με το να δίνει δυνατότητες σε νέα παιδιά, γιατί μέσα σε αυτή την επικοινωνία είναι σημαντικό ένας με πρόβλημα ή μια με πρόβλημα κόφωσης να μπορεί να επικοινωνήσει και να με τη συμφοιτήτρια, ας πούμε, αν είναι τον συμφοιτητή στο χώρο του επαγγέλματος, επίσης να έχει τη δυνατότητα μιας ακόμη αμεσότερης επικοινωνίας. Έχουμε έτσι κάτι άλλο, αυτές οι σχολές
1: που
0: μαθαίνουν, και αν μπορούσατε να μας πείτε πού ακριβώς είναι, για να έχουν μια μεγαλύτερη πληροφόρηση οι οικογένειες γενικά και εμείς όλοι οι Έλληνες, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε, θαυμάζουμε στην τηλεόραση που μεταδίδονται ειδήσεις. Χαιρόμαστε για αυτό το επίτευγμα πλέον. Αλλά από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε. Είναι καλό για την πληροφόρηση του κόσμου μας.
1: Υπάρχουν πολλές σχολές νοηματικής αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην
0: Αθήνα. Είναι ιδιωτικές,
1: είναι και κρατικές και ιδιωτικές. Υπάρχει η Σχολή Νοηματικής της Ομοσπονδίας Κοφών, υπάρχει στο Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κοφών. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Εάν πάρετε την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, το τηλέφωνο, μπορώ να το πω και τώρα, είναι 210-5233-950. Μπορώ να σας δώσουν πληροφορίες για τα τηλέφωνα και πού είναι όλες αυτές οι σχολές, και να σας πω ότι η νοηματική γλώσσα είναι μια ξένη γλώσσα πια. Δηλαδή κάνεις όσο είναι τα αγγλικά, 4 χρόνια, 2 φορές τη βδομάδα, παίρνεις την επάρκεια, κάνεις 1 χρόνο ακόμα, γίνεσαι διερμηνέας νοηματικής αν θέλεις. Είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει κορεσμό, δηλαδή και ως επάγγελμα έχει εξέλιξη. Όχι μόνο απλώς για προσωπικούς λόγους, ας πούμε.
0: Πιστεύω ότι παντού θα χρειάζονται
1: συναντήσεις
0: και πολλά πράγματα. Και αφού έχουμε και επιστήμονες κοφούς, καταλαβαίνετε ότι αυτοί θα συμμετέχουν σε συνέδρια, όπως δηλαδή έχουμε τους διερμηνείς των διαφόρων γλωσσών. Κάποια στιγμή θα χρειάζεται και
1: ένας
0: διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας. Ωραία, ανοίγονται λοιπόν νέοι ορίζοντες, πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μας λέτε, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλο πρόβλημα για την οικογένεια, γι' αυτό κάνουμε έκκληση να βγουν πια έτσι από αυτή την υπεριχαράκωση του ατόμου τους που έχει οποιαδήποτε ανάγκη, γιατί και σε άλλες ανάγκες και σε άλλες αναπηρίες πάλι έχουμε μια πρόοδο, μια εξέλιξη, και γενικά δίδονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η δυσκολία την οποία παρουσιάζει οποιαδήποτε αναπηρία. Κάποια έτσι πιο συγκεκριμένη η γυναίκα, κυρία, θα μπορούσατε να μας δώσετε?
1: Βεβαίως. Θα μπορούσα να σας πω ένα πρόσωπο που τώρα δεν ζει πια, είναι όμως πάρα πολύ γνωστό και είναι για μας πολύ ένα σύμβολο στο χώρο των κοφών αλλά και των τυφλών, την Έλεν Κέλλερ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν και κοφή και τυφλή. Και παρόλα αυτά πήρε 2 πτυχία πανεπιστημίου, γύρισε όλο τον κόσμο, έδωσε διαλέξεις, ήταν δηλαδή, τι να σας πω, το σύμβολο της θέλησης και της δύναμης για τη ζωή.
0: Βέβαια. Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα πάρα πολλά άτομα με αναπηρία διακρίνονται και μάλιστα σε βαθμό πολύ πολύ υψηλότερο από ότι άνθρωποι που δήθεν έχουμε όλες μας τις αισθήσεις και δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο στο θέμα της υγείας μας. Αν θυμηθούμε και το Χόπκιν, ας πούμε, το μεγαλύτερο σύγχρονο αστροφυσικό, ο οποίος βρίσκεται σε μια αναπηρική καρέκλα, ο οποίος τετραπληγικός, ούτε η φωνή του δεν ακούγεται, ενισχύεται με ένα μηχάνημα, και όμως είναι ένα οξύτατο πνεύμα που διακρίνεται πλέον παγκοσμίως και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο της επιστήμης. Όλα αυτά τα λέμε γιατί, κυρία Ζήκα, έχει γίνει και πάρα πολύ συνηθισμένο πλέον να γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυτή η λεγόμενη αμοιοκένδυση. Και πολλές φορές εντοπίζουν οι γιατροί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Καταθορυβείται το ανδρόγυνο, σπέβδει αμέσως να κάνει τη διακοπή της κύησης και λέτε και είμαστε σίγουροι ότι αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι υγιέστατο για πολλά χρόνια και για όλη του τη ζωή, και δεν ξέρουμε ότι και τη στιγμή του τοκετού μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Απευχόμεθα φυσικά, αλλά αυτά συμβαίνουν. Να σταθούμε με πιο σεβασμό και πιο αισιοδοξία απέναντι στα άτομα με μια αναπηρία. Μπορεί να διακριθούν πάρα πολύ περισσότερο από ένα άλλο μας παιδί, το οποίο δήθεν δεν έχει πρόβλημα υγείας. Αυτά είναι όλα πολύ αισιόδοξα, αλλά και ο χρόνος τρέχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνεχίστε. Θέλουμε έτσι να σας χαιρόμαστε, γιατί μπορώ να το πω, σας βλέπουμε και στη τηλεόραση, και συνεχίστε το έργο σας να χαρίζετε την αισιοδοξία, τη χαρά, τη δημιουργικότητα σε άτομα που για άλλες εποχές θα ήταν περιθωριοποιημένα και κλεισμένα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Η γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο. Είναι η εκπομπή της Ειδικής Επιτροπής επί των Γυναικείων Θεμάτων που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Για τη σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αρχίσουμε να μελετούμε τη διδασκαλία, τη θεολογία του προφήτου Ισαΐου. Στις προηγούμενες μου εκπομπές είχα διαγράψει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου έζησε ο προφήτης Ισαΐας. Είχα αναφέρει τα ιστορικά εκείνα γεγονότα τα οποία εκάλεσαν τον προφήτη Ισαΐα σε δράση, και είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι θα αρχίσουμε πλέον να μπούμε πιο βαθιά, να μελετήσουμε τη θεολογία, τη διδασκαλία του προφήτου μας Ισαΐου. Για να νοήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, όλη τη διδασκαλία του Ισαΐου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια έννοια έχει για το Θεό ο προφήτης μας αυτός. Θα ενθυμούνται οι ακροατές όσοι παρακολουθούν τη σειρά των εκπομπών αυτών, θα ενθυμούνται, λέγω, ότι όταν μελετούσαμε τους προηγουμένους χρονικά προφήτας, τον Αμός και τον Οσιέ, εξετάζοντας και αυτόν τη διδασκαλία, τη θεολογία τους, από αυτό ακριβώς το σημείο είχαμε ξεκινήσει και εκεί. Είχαμε εξετάσει, είχαμε σπουδάσει πώς οι προφήτες είχαν συλλάβει το Θεό, ποια έννοια είχαν περί του Θεού. Για τον Αμός είχαμε πει «Ο Θεός είναι δίκαιος» και για τον Οσιέ «Ο Θεός είναι αγάπη». Και με βάση λοιπόν την περί Θεού έννοια κατανοούσαμε όλη τη διδασκαλία του μελετουμένου προφήτου. Το ίδιο θα πράξουμε και για τον προφήτη μας εδώ, τον προφήτη Ισαΐα, και θα πούμε ότι για αυτόν τον προφήτη ο Θεός είναι Άγιος. Ας τα επαναλάβω. Για τον προφήτη Αμός ο Θεός είναι δίκαιος, για τον προφήτη Οσιέ ο Θεός είναι αγάπη, και για τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός είναι Άγιος. Τη λέξη Άγιος την συναντάμε πάρα πολλές φορές στο βιβλίο του Ισαΐου. Έχει όμως η λέξη αυτή στον Ισαΐα μια ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όταν λέγουμε ότι ένας άνθρωπος είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι αναμάρτητος, και όταν λέγουμε ένα πράγμα ότι είναι Άγιο, εννοούμε ότι το πράγμα αυτό είναι ιερό, ότι είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού. Η λέξη δηλαδή Άγιος σε μας έχει καθαρά ηθική σημασία. Με την ίδια σημασία συναντάμε τη λέξη Άγιος και σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με τη σημασία την ηθική. Στον προφήτη Ισαΐα όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η λέξη Άγιος έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στον Ισαΐα η λέξη Άγιος σημαίνει αυτόν που είναι πάνω από τον κόσμο, τον δυνατό, τον εξουσιαστή όλου του κόσμου, τον κυρίαρχο του σύμπαντος, τον παντοδύναμο. Έχει όμως η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τη σημερινή της, την άλλη, τη συνήθη, την ηθική έννοια. Μαζί με την έννοια που δώσαμε, την έννοια του εξουσιαστού, του παντοδυνάμου, σημαίνει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τον τέλειο, τον υπερτέλειο. Σημαίνει το ασύγκριτο ηθικό όν. Αυτές τις δύο έννοιες έχει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα.
σαν σε παρέκβαση ας πω ότι και στη λατρεία μας το Άγιος έχει σε ορισμένα σημεία τη διπλή αυτή σημασία. Για παράδειγμα, στην ακολουθία του όρθρου ακούμε να ψάλλεται «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Εδώ το Άγιος δεν έχει ακριβώς την έννοια του αναμάρτητος, αλλά σημαίνει κυρίως τον κυρίαρχο, τον γενικό εξουσιαστή του σύμπαντος, του κόσμου ολοκλήρου. Γι' αυτό και καλώντας μας η Εκκλησία να μεγαλύνουμε το Θεό, υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και να τον προσκυνήσουμε, μας λέγει προηγουμένως Άγιος ο Θεός μας. Και στο τέλος πάλι του ιδίου ύμνου, δικαιολογώντας την προσκύνηση αυτή του Θεού, λέγει ότι Άγιος εστί. Δηλαδή αξίζει στο Θεό αυτή η προσκύνηση, αξίζει στο Θεό πάσα προσκύνηση και υποταγή, επειδή αυτός είναι ο Άγιος, δηλαδή ο απόλυτος Κύριος και εξουσιαστής του κόσμου ολοκλήρου. Στην προσευχή επίσης πρώτου φαγητού καλούμε το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας και δικαιολογούντες λέγουμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος ή. Εδώ πάλι το Άγιος δεν έχει απλώς ηθική έννοια, γιατί δεν νοείται η δικαιολογία ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Ευλόγησε γιατί είσαι αναμάρτητος, δεν κατανοείται καλός. Το Άγιος εδώ πάλι εκφράζει τον Θεό ως κυρίαρχο, ως τον δημιουργό του βασιλείου της φύσεως και των τροφών της φύσεως. Γι' αυτό και λέγουμε ευλόγησε Κύριε την τροφή μας και το ποτό μας, γιατί είσαι Άγιος. Δηλαδή από σένα προέρχονται αυτά, εσύ μας τα δώρησες, σε σένα ανήκουν και εσύ λοιπόν ευλόγησέ τα. Είναι πάλι άξιο παρατηρήσεως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία δεν εξαίρει μόνο το μεγαλείο του Θεού υπό ηθική έννοια, αλλά κυρίως εξαίρει την μεγαλοπρέπεια του Θεού που υμνείται από τα Σεραφείμ, που έκτισε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν σοφία και σύνεση, όπως λέγει η σχετική ευχή του Τρισαγίου. Ομιλεί δηλαδή η ευχή για την αγιότητα του Θεού κυρίως με την πρώτη έννοια που έχει η λέξη αυτή στον Ισαΐα, την έννοια του παντοδυνάμου, του κυριάρχου Θεού. Η ύμνη της Εκκλησίας μας και η λειτουργική δέλτη είναι ποτισμένη, όπως βλέπουμε από αυτά τα απλά παραδείγματα που είπα. Η ύμνη, λέγω, της Εκκλησίας μας είναι ποτισμένη όχι απλώς από γραφικές εκφράσεις, αλλά από την θεολογία, τη βαθιά διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Μετά την παρέκβαση αυτή επανέρχομαι και λέγω πάλι ότι στον προφήτη μας Ισαΐα η λέξη Άγιος έχει διπλή έννοια, και την έννοια του ηθικού Θεού, αλλά κυρίως σημαίνει τον Θεό ως κυρίαρχο στη φύση και στην ιστορία, όπως σημαίνει, επαναλαμβάνω, και το ανυπέρβλητο ηθικό όν. Η εβραϊκή λέξη που εκφράζει το Άγιο του Θεού με τη διπλή έννοια που ανέφερα είναι η λέξη καδός, και αυτή τη λέξη καδός χρησιμοποιεί συχνά ο προφήτης μας Ισαΐας. Εμείς στα ελληνικά δεν έχουμε αντίστοιχη λέξη που να συνδυάζει
και τις δύο σημασίες που έχει η εβραϊκή λέξη καδός. Δεν έχουμε δηλαδή μία λέξη που να εκφράζει και το υπερτέλειο του Θεού υπό ηθικήν έννοια και το παντοδύναμο του Θεού. Κατά τον διδάσκαλό μας σοφό παλαιοδιαθηκολόγο Βασίλειο Βέλλα, οι προσφορότερες λέξεις από την ελληνική που εκφράζουν την αυτή τη διπλή έννοια της λέξεως καδός φαίνονται να είναι οι λέξεις μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρέπεια, μεγαλειώτης. Για την έκφραση της παντοδυναμίας, της δεσποτείας του Θεού επί του κόσμου, για την πρώτη δηλαδή έννοια της λέξεως Άγιος, ο προφήτης Ισαΐας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί και τη λέξη Σαβαώθ. Την λέξη αυτή ο προφήτης άκουσε κατά την ώρα της κλίσεώς του, κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα που είδε το Θεό και άκουσε τους αγγέλους του να τον υμνούν ψάλλοντες «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, γεμάτη είναι όλη η γη από τη δόξα Του». Ο ύμνος είναι στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, όπου είναι η θεοπτεία του προφήτου. Η λέξη Σαβαώθ σημαίνει αυτόν που εξουσιάζει τις ουράνιες δυνάμεις και έπειτα γενικά σημαίνει τον ισχυρό, τον παντοδύναμο, τον παντοκράτορα Θεό. Εκφράζει δηλαδή η λέξη Σαβαώθ την μία, την πρώτη έννοια και κυρία έννοια της λέξεως Άγιος, που καδός εβραϊκά όπως είπαμε. Σαβαώθ και καδός είναι δυο αγαπητές λέξεις στον προφήτη Ισαΐα και τις χρησιμοποιεί ο προφήτης για να εκφράσει το Θεό. Οι λέξεις όμως καδός είναι πλατύτερη από την λέξη Σαβαώθ, γιατί εκφράζει όπως είπαμε και την αγιότητα του Θεού υπό ηθική έννοια και την τελειότητά Του και όχι μόνο την παντοδυναμία Του, όπως εκφράζει μόνο η λέξη Σαβαώθ. Τώρα θα πω, αγαπητοί μου ακροατές, την επιμέρους διδασκαλία, τα συμπεράσματα δηλαδή που απορρέουν από το καδός, από την παράσταση δηλαδή του Θεού ως κυριάρχου της φύσεως και ως τελείου ηθικού όντος. Και τα διδάγματα της παραστάσεως αυτής του Θεού ως καδός, ως Άγιος με τη διπλή έννοια που είπα, είναι κατάσπαρτα τα διδάγματα που απορρέουν από τη διδασκαλία αυτή, είναι κατάσπαρτα σε όλο το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Εάν δεν είχαμε υπόψη την κυρία έννοια του Θεού στην ψυχή του Ισαΐου, την έννοια δηλαδή του καδός, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλη τη διδασκαλία, όλους τους λόγους συνολικά του προφήτου, δεν θα μπορούσαμε να δέσουμε όλη τη διδασκαλία του, ούτε θα κατανοούσαμε τη θέση που παίρνει ο προφήτης στα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα που τον καλούν σε προφητική δράση. Λοιπόν, κυρία ιδέα που απορρέει από το καδός, από την κυριαρχία δηλαδή του Θεού σε όλο τον κόσμο και το ηθικό του μεγαλείο, η κυρία ιδέα που απορρέει από την παράσταση αυτή του Θεού είναι ο φόβος, το δέος που γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου μπροστά σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό. Ο ισχυρός τονισμός
της αγιότητος του Θεού στον Ισαΐα, έφερε τη μεγάλη απόσταση του Θεού και κόσμου, Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι καθός, είναι υπερκόσμιος και απροσπέλαστος. Ο άνθρωπος αντίθετα είναι μικρός και αδύνατος και οι σκέψεις του είναι μηδαμινές και δεν μπορούν να αντιστούν στη δύναμη του Θεού. Παραπέμπω, για να μην αναφέρω περικοπές, παραπέμπω στα χωρία Ισαΐου 14,27, 29 και 15. Η παράσταση λοιπόν αυτή του μεγάλου Θεού δημιουργεί στο μικρό άνθρωπο ένα φόβο, ένα δέος, όπως είπαμε. Και συνεπής προς την παράσταση αυτή που έχει για το Θεό ο προφήτης Ισαΐας, τονίζει πολύ τον φόβο αυτό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού και απαιτεί από τον άνθρωπο την απόλυτη υποταγή στο Θεό. Παραπέμπω επίσης σε χωρία Ισαΐου 2,10, 7,9, 8,11 και εξής, 30,15, 33,5 και άλλα. Υπάρχουν πολλά χωρία, γιατί επαναλαμβάνω, κατάσπαρτο είναι το βιβλίο από τις ιδέες που απορρέουν από την παράσταση του Θεού ως καθός, πρώτον ως ηθικού, υπερτελείου ηθικού όντος και ως παντοδυνάμου Θεού. Τον φόβο αυτό στο μεγαλοπρεπή Θεό, αγαπητοί μου ακροατές, το δέος αυτό που απαιτεί ο προφήτης προς τον Θεό, τον αισθάνθηκε ο ίδιος πολύ δυνατά κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα της κλίσεώς του, όταν είδε το Θεό στον ουράνιο θρόνο του και άκουσε τα Σεραφείμ να τον υμνούν, να τον υμνούν ως καθός και Σαββαώθ. Τότε ο συντετριμένος προφήτης είπε: «Αλίμονό μου, γιατί καταστράφηκα, γιατί τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδαν οι οφθαλμοί μου». Η θρησκεία εδράζεται στο φόβο αυτό προς τον Άγιο Θεό. Η διδασκαλία όμως αυτή, αγαπητοί μου, μόνη αυτή διδασκαλία περί του φόβου που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, δεν δημιουργεί προοδευμένη και ευχάριστη θρησκευτική ζωή. Αλλά ο προφήτης μας Ισαΐας δεν περιορίζει, όπως είπαμε, την αγιότητα του Θεού στην κυριαρχία της φύσεως, αλλά την επεκτείνει και στην ηθική σφαίρα. Ο Θεός προς τον οποίον ο προφήτης ζητεί να αισθανόμεθα δέος είναι τέλειος, είναι υπερτέλειος ηθικά. Επομένως ο φόβος μας αυτός δεν απευθύνεται σε μια ισχυρή καταθλιπτική δύναμη που αδέσποτα κυριαρχεί, που όποτε θέλει και έτσι χωρίς λόγο συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος αυτός του ανθρώπου απευθύνεται σε ένα υπερτέλειο ηθικό «ον» που κυβερνά τον κόσμο βάσει ηθικών νόμων. Έτσι η παράσταση του Θεού, όχι μόνον ως υπερκοσμίου και παντοδυνάμου, αλλά και ως τελείου ηθικά και ως αναμαρτήτου, γλυκαίνει το φόβο αυτό που αισθανόμεθα στην παντοδυναμία του Θεού. Αν δηλαδή ήταν φόβος μόνο σε μια ισχυρή μεν, αλλά σκοτεινή και αυθαίρετη ανώτερη δύναμη, θα δημιουργούσε μια αρρωστημένη, μια καταθλιπτική κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου, μια όχι ευχάριστη ατμόσφαιρα που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος επικοινωνώντας με τον Θεό. Τώρα όμως με την παράσταση του Θεού και ως τελείου
στο ηθικό πεδίο. Ο φόβος αυτός δημιουργεί στον άνθρωπο ένα συναίσθημα αμαρτωλότητός του και τον οδηγεί στην ταπείνωση, που είναι η βάση της ηθικής πρόοδου του ανθρώπου. Σταματώ εδώ τη σημερινή μου σύντομη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί η συνέχεια του λόγου θα με φέρει πολύ μακριά και δεν επαρκεί ο χρόνος, και ας ευχηθούμε και ας προσπαθήσουμε απέναντι του Αγίου Θεού μας, όπως έτσι τον υμνούμε στη Θεία Λατρεία και στην ατομική μας προσευχή, απέναντι λέγω του Αγίου Θεού μας, να αισθανόμεθα αυτόν τον γλυκό φόβο, όπως μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας σε όλο του το βιβλίο.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αμερική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

την ενθρόνηση, ο νέος Μητροπολίτης προσκύνησε το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο κερκυραϊκός λαός, παρότι είχε προηγηθεί ο εξαίρετος και κερκυραίος επίσκοπος Μεθόδιος Κοντοστάνος, αισθάνθηκε εφορία στην καρδιά του από την πρώτη συνάντηση. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα, συντομία και σεμνότητα του λόγου του, καθώς και από την μαρτυρία του φίλου και συντοπίτη του Νικολάου Γκουβέρλου, που κατέληξε στην εκβάθους ψυχής δοξολογία, διότι ο ποιμενάρχης Πολύκαρπος είναι επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Οι τοπικές εφημερίδες της εποχής εκφράζουν αυτό το κλίμα και προσφέρονται να συνεργαστούν μαζί του στα έργα αγάπης. Χαρακτηριστικά γράφει το Φως της Κέρκυρας στις 17 Ιουλίου 1967. Έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από τις ενθρονήσεως και η καλή φήμη δια των άσπυλων του των ιερωμένων, των δεδοκιμασμένου χριστιανικού ζήλου και θερμής πίστεως, των κατάμεστων αλτρουιστικών αισθημάτων, των πράων, των ταπεινών, έχει καλύψει ολόκληρον των κερκυραϊκών χώρων. Ένας νέος Μέγας Βασίλειος ανήλθεν εις των Μητροπολιτικών Θρόνων της Κέρκυρας. Αυτή, στο πρόσωπο του πραγματικά Αγίου τούτου ανθρώπου, θα γνωρίσει μια νέα χριστιανική εποχή, κατάμεστον από πράξεις και φωτεινά έργα αγάπης και πίστεως.

Περισσότεροι ομιλητές κατά την ενθρόνηση του Πολυκάρπου αναφέρθηκαν και στην πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα, αυτή που αργότερα θα ονομάσουν οι Βενετοί το κλειδί της Ανδριατικής, από όταν άρχισε να χάνεται η συνοχή του Βυζαντινού κράτους, προσήλκυσε την προσοχή γειτονικών δυτικών ηγεμονιών, με αποτέλεσμα να βιώσει σχεδόν επί 7 αιώνες την επίδραση του δυτικού πολιτισμού. Νορμανδοί, Ανδιγαβοί, Βενετοί, Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Άγγλοι την εξουσίασαν, αλλά και Γενοβέζοι ή Οθωμανοί την ονειρεύτηκαν και προσπάθησαν να την κατακτήσουν. Από αυτή την όσμωση προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε επτανησιακό πολιτισμό και επτανησιακή παράδοση, αφού και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου Πελάγους ακολούθησαν στους νεότερους χρόνους, ενωρίτερα ή αργότερα, την τύχη της Κέρκυρας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας, που τον 11ο αιώνα είχε αναβαθμιστεί σε Μητρόπολη, βίωσε αρνητικά την κυριαρχία.

ερχόμενων κατακτητών των Βενετών του ίδιου εκκλησιαστικού καθεστώτος, η Λατινική Εκκλησία εξ αρχής περιορίστηκε σε ένα μικρό αριθμό πιστών στην πόλη της Κέρκυρας που, καθώς τα χρόνια περνούσαν, με τους μεικτούς γάμους ολοένα και λιγόστευε. Ενδεικτικό είναι ότι στο Συμβουλίο της Πόλης ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα δεν μετείχε καμία οικογένεια που ασπαζόταν το λατινικό δόγμα, ενώ η Ήπεθρος ουδέποτε επηρεάστηκε από αυτό.

Ιεραρχικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας τέθηκε πρεσβύτερος με τον τίτλο του Πρωτοπαπά. Ο τίτλος του Πρωτοπαπά σχετίζεται με την εκκλησιαστική παράδοση του 4ου αιώνα και τη βυζαντινή πρακτική του 7ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία Πρωτοπαπάς ιερουργούσε όταν απουσίαζε ο Πατριάρχης. Τον Πρωτοπαπά έως και τα μέσα του 16ου αιώνα εξέλεγε το Ιερό Τάγμα. Από το 1555 και ύστερα, με απόφαση της Βενετικής Διοίκησης, τον εξέλεγε μεικτό εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο πλειοψηφούσαν λαϊκοί. 20 μέλη του Ιερού Τάγματος, 30 μέλη του Συμβουλίου και η τοπική Βενετική Διοίκηση. Με αποτέλεσμα να εκλέγονται ως πρωτοπαπάδες μέλη των οικογενειών που μετείχαν στο Συμβούλιο της πόλης. Όφιλε δε η εκλογή του να επιβεβαιώνεται ανά πενταετία. Πρωτοπαπάδες τέθηκαν επίσης επικεφαλής και στις εκκλησίες των διοικητικών διαμερισμάτων του νησιού, που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία του μεγάλου πρωτοπαπά της εξαιρετικής πόλης των Κορυφών, όπως υπέγραφε ο ίδιος από το τέλος του 18ου αιώνα και ύστερα. Τον πρωτοπαπά, που δεν είχε δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά διοικούσε την εκκλησία του, πλαισίωναν τα πέντε οφήκια του Ιερού Τάγματος. Σακελάριος, εκκλησιάρχης, αρχιμανδρίτης, ιερομνήμονας, άρχων των μοναστηριών. Η ομάδα αυτή δηλαδή, των καταρχήν 32 και στη συνέχεια 23 ιερέων της πόλης της Κέρκυρας, που όπως και οι 33 ιερείς της Υπαίθρου, οι λεγόμενοι Λευτεριώτες, είχαν δεχθεί προνόμια από τη Βυζαντινή περίοδο για απαλλαγή αγκαριών και αυτονομία στις αποφάσεις της διοίκησης, τα οποία στη συνέχεια ανανιώθηκαν και από τους Ανδιγαβούς και τους Βενετούς. Η προσπάθεια της Λατινικής Εκκλησίας για αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας ουδέποτε εσήγασε και οι παρενοχλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή ήταν συνεχείς. Η κατάσταση όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε να βελτιώνεται αισθητά από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν έπαψε να υφίσταται η ανοχή της Βενετίας στις βλέψεις της Λατινικής Εκκλησίας εξαιτίας της απειλής της απώλειας των κτίσεών της με ορθόδοξους πληθυσμούς, που άρχισε να γίνεται ορατή με την απώλεια της Κύπρου και να γιγαντώνεται με την απώλεια της Κρήτης το 1669. Την Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν στήριξε μόνο η Ορθόδοξη Σύνθεση του Πληθυσμού και του Μεγάλου Συμβουλίου της πόλης, αλλά και η παρουσία από τα τέλη του 15ου αιώνα στην Κέρκυρα των λειψάνων της Αγίας Θεοτόκου.

Θεοδόρας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων μέσα σε λίγες δεκαετίες έγινε ο προστάτης του νησιού. Το Ιερό Λειψανό του τιμούσαν κατά τον ίδιο λόγο με τον Ορθόδοξο πληθυσμό η Λατινική Εκκλησία και η Βενετική Διοίκηση. Σε αυτήν την καθολική αποδοχή οφείλεται και η καθιέρωση επίσημων λιτανευτικών του πομπών σε ανάμνηση διάσωσης του νησιού από φυσικές ή πολεμικές καταστροφές που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας της Κέρκυρας και προσελκύει μεγάλο πλήθος πιστών από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

τα πρόσφατα ευρήματα ιστορικών ερευνών, όσο και αν ακόμα διατυπώνουν επιτακτικά το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης, μας αποδεικνύουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας κράτησε ακέραιο το θρησκευτικό αίσθημα του λαού καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας. Όπως σε όλη τη Ρωμιοσύνη, έτσι και στην Κέρκυρα, ο κλήρος, παρά τις ατέλειες, φαινόμενα απουσίας ενίοτε ιερατικής συνειδήσεως, παραπτώματα, αμάθεια, κράτησε την εθναρχική αποστολή του και τη σχέση του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αδιάρρηκτη. Με την αυγή του 19ου αιώνα, ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Κέρκυρας αποκαταστάθηκε και έκτοτε η Εκκλησία της, χωρίς προσκόμματα, συνέχισε την πορεία της. Η μακρόχρονη όμως συνύπαρξή της για πολλούς αιώνες με τη Λατινική Εκκλησία και το Δυτικό Πολιτισμό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την αναγέννηση της Δύσης στην αγιογραφία και όχι μόνο. Είναι διαπιστωμένο ότι έως και τα τέλη του 16ου αιώνα η τοιχογραφία στους ναούς της Κέρκυρας βρισκόταν σε άνθηση. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τα μνημεία που σώζονται, καθώς και από νοταριακές πηγές. Η διάταξη των εικόνων ήταν ακριβώς όπως προβλέπει η Βυζαντινή παράδοση. Στην κόγκη του ιερού, στο επάνω μέρος, ήταν αγιογραφημένη η πλατιτέρα και στο κάτω μέρος οι ιεράρχες που είχαν σχέση με τη λειτουργία. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Διάλογος, που θεωρείται ο συγγραφέας της λειτουργίας των προηγιασμένων. Στην κόγκη της προθέσεως ήταν αγιογραφημένη η παράσταση της άκρας ταπείνωσης και σχεδόν στο τέλος του νοτίου τείχου η εφαίστεια εικόνα του ναού και απέναντι το τρίμορφο. Οι ναοί ήταν κατάγραφοι. Αυτό συνέβαινε τόσο στην πόλη, ο ναός του Αγίου Ιωάννου στις Τέρνες ή η Παπαντή του Χριστού στο Καμπιέλο, όσο και στην Ήπεθρο. Τον 17ο αιώνα, με τον ερχομό των κριτών ζωγράφων, υποχώρησε η τοιχογραφία και άρχισε να κυριαρχεί η φορητή εικόνα. Αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία στα Επτάνησα κατά τον 17ο αιώνα του φαινομένου των ομολογιακών εικόνων. Αγιογράφοι της Κρητικής Σχολής που είχαν ανδρωθεί στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και είχαν ως πρότυπα τις χαλκογραφίες έργων της Αναγέννησης, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τη Βυζαντινή παράδοση ως προς το σχεδιασμό και την προοπτική. Η Κρητική Σχολή μας έδωσε έργα αξιόλογα, επηρεασμένα από τη δυτική τέχνη και την Αναγέννηση. Τα διλάβηματα των Κρητών αγιογράφων να αποκοπούν από την παράδοση ξεπεράστηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα από τους Επτανήσιους ζωγράφους. Ο Παναγιώτης Δοξαράς το 1727 με την αγιογράφηση της Ουρανίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα σηματοδότησε το ξεκίνημα της Επτανησιακής Σχολής αποκόπτοντας κάθε δεσμό με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Έτσι, η εκκλησιαστική αγιογραφία στην Κέρκυρα και γενικά στην Επτάνησο διέγραψαν μια τελείως διαφορετική πορεία από την άλλη Ελλάδα που το 19ο αιώνα δέχεται λόγω της βαβαροκρατίας τον επηρεασμό της σχολής του μονάχου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο αθεολόγητος νεοκλασικισμός και η νατουραλιστική θρησκευτική ζωγραφική που βρήκαν μιμητές και στην επαρχία είχαν ως αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί η Βυζαντινή αγιογραφική παράδοση. Έτσι, για περισσότερα από 100 χρόνια, ο Ορθόδοξος Ελληνισμός έμεινε ανυποψίαστος για τη θεολογία των εικόνων, αφού ακόμα και στο Άγιον Όρος υιοθετήθηκε η ρωσική μανιέρα, δηλαδή η έμεση αντιγραφή ιταλικών και ισπανικών προτύπων.

0: ανόσμωση της Επτανήσου με το δυτικό πολιτισμό όπως ήταν φυσικό. Δεν επηρεάστηκε μόνο η αγιογραφία ή η αρχιτεκτονική, στην οποία σπάνια συναντά κανείς εκκλησίες με βυζαντινό ρυθμό, ενώ κυριαρχεί η μονόκλητη βασιλική με τα παράθυρα τοποθετημένα σε μεγάλο ύψος, αλλά είναι εμφανής ο επηρεασμός στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα και γενικότερα στην ιδεολογία, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις μακροχρόνιες συμβιώσεις πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνικών συνόλων. Καθόλου τυχαία, επομένως, δεν ήταν η αναφορά της ιδιομορφίας της πολιτισμικής ταυτότητας της Κέρκυρας κατά την ενθρόνηση του μακαριστού Πολυκάρπου, αφού τάχθηκε από το Θεό να ποιμάνει μια σαφώς διαφοροποιημένη κοινωνία από αυτές που έως τότε είχε βιώσει. Η οικογενειακή του παράδοση, η παιδεία του και κυρίως η οξύνειά του και ο καλότροπος χαρακτήρας του τον βοήθησαν στην επιτυχή προσέγγιση της. Δεν βιάστηκε να αποστασιοποιηθεί. Αντίθετα, προσπάθησε και επέτυχε να κατανοήσει κριτικά τις δομές της ιδεολογίας της. Όσο ο χρόνος περνούσε, όλο ένα και περισσότερο διαφαινόταν ότι οι διαφοροποιήσεις δεν εντοπίζονταν στην ύπαρξη αυτή καθ' αυτή του θρησκευτικού συναισθήματος στις καρδιές του ποιμνίου του, αφού αυτό παρέμενε αλόβητο, αλλά στους τρόπους έκφρασής του. Και ο Πολύκαρπος δέχθηκε να μιλήσει την ίδια με αυτούς γλώσσα, προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που δεν το αμφισβήτησε κανείς, ούτε τότε που τον έβλεπαν να ταυτίζεται με το ποιμνιό του, ούτε τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία με την οποία μωραΐτης αυτός και με την προϋπηρεσία στο Αιγαίο και την υπηρετική Ελλάδα προσαρμόστηκε στις διαφορετικές συνήθειες της Κέρκυρας. Άλλοι απέδωσαν στην ευθυκρισία του τη σοφή τακτική να σέβεται έθιμα που δεν του τέριαζαν. Είχε σαφή έννοια των ορίων της δικαιοδοσίας του μέσα στα διοικητικά του καθήκοντα, που ποτέ δεν άφηνε να προσπεράσουν τα σύνορα της ευαγγελικής αγάπης και του σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Στα 30 περίπου χρόνια της ιερατικής διακονίας του εχάραξε δρόμο φωτεινό όπου υπηρέτησε, δρόμο βατό και ευχάριστο. Ποτέ δεν άλλαζε το τοπίο με την επιβολή μέσων καταναγκασμού. Σεβόταν τόσο πολύ το γνήσιο και το ωραίο όπου κι αν το έβρισκε. Δεν εξερίζωνε βία και δυναμικά απόψεις αντίθετες και ενίοτε επισφαλής. Ήταν παρόν όπου έπρεπε με τη στάση του και το λόγο του. Αλλά έδινε καιρό στην προσοχή, στην υπομονή και στην αγάπη να φέρουν τη λύση του Θεού. Και δεν είχε προσαρμοστεί, δεν είχε δεχτεί κάτι το απαράδεκτο, αν υπήρχε ποτέ. Μα ούτε και συνεκρούστη για να το καταργήσει βιαστικά και με τρόπο που θα τον έκανε ενοχλητικό. Δεν αντέδρασε απροετοίμαστα. Δεν το δέχτηκε για να μην στεναχωρήσει. Βρήκε τον τρόπο ή τη στιγμή να διδάξει. Και αν δεν ήταν σπουδαίο, και αν δεν ήταν ακόμη καιρός, υποχωρούσε. Να μην χάσει και το ποίμνιο του αγαπητό που είχε σκοπό και τότε που αυτό αστοχούσε να το διδάξει την αλήθεια, να το ποιμάνει σωστά, να το προφυλάξει όταν το περιστασιακό ή το έθιμο που δεν ήταν προς οικοδομή του το απαιτούσε. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου Αρχιερέως Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

Είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εβδομάδα μαζί, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγιορείτικη Έρημο. Εσίως, συμπληρώνουμε τη 15η εκπομπή σε αυτή την αγιασμένη γωνιά της Χερσονήσου και πριν απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας γενικά σε όλο το διπορικό, μα πολύ περισσότερο σε αυτές τις 15 εκπομπές στην Έρημο.

προηγούμενες τρεις λοιπόν εκπομπές είχαμε την ευλογία να βρεθούμε στα Καυσοκαλύβια. Εκεί ξεναγηθήκαμε στις καλύβες του σήμερα αλλά και του περασμένου αιώνα. Μάθαμε το βίο του Αγίου Μαξίμου και γνωρίσαμε σημαντικές μορφές που μόνασαν. Στη σημερινή εκπομπή θα φύγουμε πια από αυτή τη σκήτη και θα προχωρήσουμε νότιο-ανατολικά στη μύτη της Χερσονήσου στον Άγιο Νείλο.

Κυκλοφορούμε λοιπόν από τα Καυσοκαλύδια για τον Άγιο Νείλο στην νοτιότερη άκρη της Αφωνικής Χερσονήσου. Περνάμε στο ύψωμα απέναντι από το Κυριακό και ανεβαίνουμε το πυκνόφυτο μονοπάτι. Όσο προχωράμε μέσα από τα δέντρα ξεχωρίζει θαυμάσια εσκίτισσα ζωγραφιά. Σε διάφορα σημεία συναντάμε μονοπάτια που πηγαίνουν στις νότιες καλύβες των Καυσοκαλυδίων. Πιο κάτω ο δρόμος στρίβει αριστερά πάνω από τη θάλασσα και μας παίρνει τα μάτια από τη σκήτη. Κάνουμε μια στάση να τη δούμε για τελευταία φορά. Παρατηρούμε πως καρφαλώνουν μία-μία οι καλύβες από την παραλία ως το βουνό μέσα στο πράσινο τοπίο. Και στα υψηλότερα σημεία το Κυριακό με το επιβλητικό ναό της Αγίας Τριάδος. Δίπλα του η καλύβη της Αγίας Άννας και όλες οι υπόλοιπες να τις λούζει θαυμάσια ο ήλιος μέσα στο πρωινό.

Ξεκινάμε πάλι. Βαδίζουμε τώρα στο χωμάτινο μονοπάτι πάνω από τη θάλασσα, ενώ η βλάστηση ελαττώνεται. Η θέα μας ηρεμεί. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από την αναχώρησή μας και φτάνουμε σε ένα ακροτήρι. Εμπρός ένας μικρός κόλπος και στο βάθος ένα άλλο ακροτήρι που βγαίνει λίγο πιο έξω στη θάλασσα. Είναι αυτό του Αγίου Νείλου, το νοτιότερο της Χερσονήσου. Στρίβουμε λίγο ανάμεσα από πέτρες και χώμα. Περνάμε μέσα από ένα πλούσιο δάσος που σκεπάζει το μονοπάτι. Και σε αυτά τα μέρη συναντάμε συχνά αυτά τα κατά τα άλλα συμπαθητικά έρπετα, τις σαλαμάνδρες που ξεχωρίζουν με το χαρακτηριστικό κυτρινό-μαυρό τους χρώμα. Μετά από 10-15 λεπτά φτάνουμε σε ένα ξέφωτο πάνω από τη θάλασσα. Τα βράχια κάτω μας κόβουν την ανάσα. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τον ακρότατο βράχο της Αθωνικής Μύτης. Εκεί, στη δυτική, απότομη πλαγιά του, σε σχετικά αθέατο σημείο από τη θάλασσα, κρέμεται το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου, σε ύψος 250 μέτρα. Καθόμαστε σε ένα βράχο για να απολαύσουμε τις εικόνες. Δίπλα μας τοποθετημένος ένας ολόλευκος σιδερένιος σταυρός, ενώ τα κύματα κάτω δίνουν τη δική του συναυλία. Ένα μικρό ταμπελάκι μας δείχνει μια αθέατη πορεία για τον Αρσανά, που είναι κάπου σφινωμένος μέσα στο μικρό κόλπο. Εμείς όμως βαδίζουμε ευθεία σε ένα πλούσιο αποβλάστηση μονοπάτι για τις

Αφήνουμε πίσω τη θάλασσα και μπαίνουμε στο πυκνό δάσος που καλύπτει όλη την αγκαλιά του κόλπου. Το μονοπάτι μοιάζει σαν κυκλική κλίμακα που αργά αλλά σταθερά μας ανεβάζει στην πλαγιά του απέναντι βουνού. Κάπου στα μισά διασταυρώνουμε ένα γεφύρι. Η ομορφιά του τοπίου και η γαλήνη μας κάνει να σταματήσουμε και εδώ. Ένας παράδεισος χρωμάτων, δέντρων και φυτών, αρωμάτων και πουλιών.

ανήφορος γίνεται πιο δύσκολος, αριστερά ένας φράχτης και πίσω ένας ελαιώνας. Δύο μοναχοί που περιποιούνται τα δέντρα δένουν ωραία με την εικόνα. Φτάνουμε λίγο ψηλά και ξαφνικά τα δέντρα χάνονται. Κοιτάζοντας πίσω, αποκαλύπτεται μία από τις ομορφότερες θέες προς την κορυφή του Άθο. Λογιών-λογιών δέντρα διαφόρων αποχρώσεων του πράσινου. Άλλοτε μέσα στις χαμηλές πλαγιές, μέσα σε χαράδρες, άλλοτε πάλι ανάμεσα στα βράχια. Πιο ψηλά, πιο σκούρα και μετά ο κυρίως βραχώδης όγκος πάνω από τα 1200 μέτρα. Ολόλευκος σαν ένα καθαρό οστό κάποιο αγιορείτη που άγιασε. Στην τοποθεσία της Παναγιάς, χωρίς βέβαια να φαίνεται το καταφύγιο, τα έλατα κάνουν να πυκνώσουν και να πρασινίσουν κάπως το τοπίο. Πιο πάνω όμως ο βράχος γίνεται πάλι λευκός και κάπου εκεί ένα αραιό δάσος από έλατα σπάει τη μονοτονία του λευκού λίγο πριν τη μυτερή βραχώδη κορυφή. Μια εικόνα μοναδική που δεν έχει την τύχη πάντα ο επισκέπτης να τη δει ολοκάθαρη, αφού λέγεται ότι ο Άθωνας οποιαδήποτε εποχή έχει πάντα στην κορυφή του ένα σύννεφο. Και αν πάλι φύγει και φανεί η κορυφή, θα είναι για λίγο, σύντομα, θα έρθει κάποιο άλλο να την καλύψει. Λένε πως είναι η Παναγία που με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την παρουσία της, σκεπάζοντας τον Άγιο τούτο τόπο.

Φτάνουμε τώρα στο πλάτωμα που είναι οι καλύβες. Αριστερά, πίσω από μία μάντρα, κοιτάμε την αυλή και το κελί του Αγίου Ευθυμίου που σήμερα μονάζει μία αδελφότητα τριών ζηλωτών πατέρων. Λίγη χλώη, μία κορμιλιά, μία σικιά και το ταπεινό σπιτάκι. Προχωράμε ίσια για την κεντρική καλύβη του Αγίου Νείλου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ανοίγουμε την ξύλινη αυλόπορτα. Μια όμορφα περιποιημένη αυλή με 2-3 παρτέρια. Μια πηγή και ένα πεζούλι είναι η πρώτη εικόνα. Και μια ασκητικότατη μορφή, ο πατήρ Μη, μας υποδέχεται με ένα εγκάρδιο χαμόγελο. Το λουκούμι για μία ακόμα φορά, πραγματικό βάλσαμο, όπως και τα λόγια του ασκητή, που μιλά μάλλον με παράπονο για τις ευκολίες που ζητάει ο σημερινός επισκέπτης στο Άγιον Όρος. Παλιά έμπαιναν στο όρος 15.000 άτομα το χρόνο και έφταναν ως εδώ 150, ενώ τώρα μπαίνουν 45.000 και φτάνουν εδώ μόλις 50. Μας λέει με παράπονο, ενώ για τους επένους που του δίνουν πολύ για το ότι μονάζει σε αυτή τη δύσκολη περιοχή, λέει πως κάθε άνθρωπος είναι χρήσιμος και τοποθετημένος από το Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι.

ακτητήριο αυτό κτίστηκε το 1774 και σε μια τοιχογραφία του είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίλος κρατώντας χαρτί, στο οποίο αναφέρεται ότι τα όπλα του μοναχού είναι η μελέτη, η προσευχή, η διάκριση, η ταπεινοφροσύνη και η καταθεών υπακοή. Στο ιστορικό της διαθήκης του ιδρυτού της ερημικής περιοχής Μακαρίου αναφέρεται ότι ο μοναχός αυτός αγόρασε την περιοχή το 1608 από τη Λαύρα αντί ενός νομίσματος και έκτισε ναό και κελί. Αργότερα, ο ανιψιός του Μακαρίου, Όσιος Νίλος, ποθών την ησυχία μετέβη σε απόκρημνο σπήλαιο πιο κάτω από εδώ και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, όπου και ετάφη. Από τότε, κανείς δεν κατοίκησε εκεί λόγω επικινδυνότητας στις θέσεις, ενώ από τον τάφο ανέβλησε μύρο. Μάθουμε όμως καλύτερα το βίο του πρώτου ασκητή της περιοχής του Αγίου Νείλου που έζησε με τεράστια αυταπάρνηση. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια μικρή ενημερωτική έκδοση που συνέταξαν οι πατέρες εδώ της Καλύβης με τίτλο «Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης», στην οποία διαβάζουμε το βίο του.

Περοπονήσου γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Πέτρος της Κινουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου από τους ευσεβείς γονείς του και διδάχθηκε τα ιερά γράμματα από τον ενάρετο και μορφωμένο θείο του ιερομόναχου Μακάριο. Με τη συνετή καθοδήγηση και τις συμβουλές του τελευταίου, ο μικρός Νικόλαος Τερζάκης, έτσι λεγόταν στον κόσμο Άγιος, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη τη παραθεώ και ανθρώπης. Πολύ νωρίς, ο σπόρος του Θείου Λόγου που έπεσε επί την γην την καλήν έδωσε καρπό εκατονταπλάσιο. Έτσι, στην ψυχή του Νικολάου άναψε ο θείος έρωτας τόσο που η ματαιότητα του κόσμου δεν μπορούσε να τον κρατήσει πια κοντά της. Ακολούθησε λοιπόν το θείο του στην ιστορική μονή κινήσεως της Θεοτόκου Μαλεβή, Ανδρώα τότε, που βρίσκεται στα βόρεια αντερίσματα του Πάρνωνα και χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Εκεί, το ζυγό του Χριστού Υποσχών τον Αφιένα, κατά τον ιερό υμνογράφο του, προς ασκητικούς αγώνας ανδρεία ψυχή απεδίσατο.

του Σιναίτη. Τον μεγάλο αυτόν υπτικό πατέρα του 5ου αιώνα μιμήθηκε ο συνώνυμος του νέος μοναχός στην άσκηση, στην υπομονή και στην υπακοή, στην νηστεία και στην εγκράτεια, στους κόπους και τις κακοπάθειες, στις προσευχές και τις αγρυπνίες. Τόσο φλογερός ήταν ο ασκητικός του ζήλος, ώστε λίγα χρόνια αργότερα με την ευλογία του γέροντά του εγκαταβίωσε σε μια σπηλιά πιο πάνω από το μοναστήρι, γνωστή σήμερα με την ονομασία Ασκητήριο του Αγίου Νείλου. Για την καθαρότητα και τις αρετές του αξιώθηκε να λάβει όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία το χάρισμα της ιεροσύνης. Παράλληλα έμαθε και την ιερή τέχνη της εικονογραφίας, στην οποία επιδόθηκε με επιτυχία. Ο ιερομόναχος Μακάριος έμεινε 15 περίπου χρόνια στη Μαλεβή. Ύστερα, ποθώντας ησυχαστικότερη ζωή, αναχώρησε για το Άγιον Όρος.

Άγιος Νίλος ακολούθησε τον πνευματικό του πατέρα στον Άθωνα. Πρόσφεραν συμβολικά, όπως συνηθίζεται, ένα φλουρί στην κυρίαρχη μονή της Μεγής της Λαύρας και αγόρασαν τον τόπο εκείνο. Στην περιοχή αυτή, περιοχή πανέμορφη αλλά και πανέρινη, η πλησιόχωρη σκήτη των Καυσοκαλυδίων ιδρύθηκε αργότερα, γύρω στα 1700, είχε ζήσει και ο πρώτος γνωστός αγιορείτης ασκητής, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, τον 8ο αιώνα. Γέροντας και υποτακτικός έσπασαν βράχια, έκοψαν αγριόδεντρα, ξερίζωσαν πουρνάρια, καθάρισαν από τα βάτα και τα αγκάθια τον τόπο. Έχτισαν κελάκια και έναν αίδριο αφιερωμένο στην υπαπαντή του κυρίου. Σώζονται μέχρι σήμερα στον αίδριο αυτά τα ίχνη των ηχογραφιών που φιλοτέχνησε κατά την παράδοση ο Άγιος Νίλος και επιδόθηκαν μαζί με ένθεο ζήλο στον νηπτικό βίο. Πέρασαν μερικά χρόνια και ο ιερομόναχος Μακάριος αναχώρησε ειρηνικά για τα ουράνια σκηνώματα. Ο Άγιος Νίλος, μόνος πια αλλά ακατάφορτος με τους αγιοπνευματικούς καρπούς της τέλειας υποταγής, πόθησε την ηρωική ζωή της τέλειας ησυχίας. Ο πόθος αυτός ήταν μια φυσική συνέχεια και προέκταση των προηγουμένων πνευματικών αγώνων του, με τους οποίους η ψυχή του είχε καθαρίσει.

κοντά σε ένα φοβερό γκρεμό υπήρχε μία μικρή σπηλιά. Με κίνδυνο της ζωής του κατέβηκε ο Άγιος στη σπηλιά αυτή, τη διαρρύθμισε κατάλληλα και έφτιαξε στο βάθος της έναν υποτυπώδη ναίσκο που τον αφιέρωσε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου και το παρθενικό πρότυπο των μοναχών. Αγνοούμενος από όλους και αποκομμένος από κάθε ανθρώπινη επαφή, δεν επικοινωνούσε παρά μόνο με ένα μοναχό που του έφερνε τη λιτία σκητική του τροφή και τον βοηθούσε στην τέλεση της θείας λειτουργίας. Αγωνίστηκε νικηφόρα εν προσευχή και νηστεία εναντίον των δαιμόνων που τον πολέμησαν λυσανέα, μοναδική αλλά και υπέρτατη παρηγοριά, έχοντας

Στο απόκριμνο εκείνο ασκητήριο έζησε ο Άγιος, έγκλειστος και αφανής ως την κοίμησή του στις 12 Νοεμβρίου του 1651, την ημέρα ακριβώς που τιμάται η μνήμη και του προστάτη του Οσίου Νείλου του Σιναήτη. Το Άγιο σκήνομά του ενταφιάστηκε μπροστά στο σπήλαιο από τον μοναχό που τον επισκεπτόταν. Μετά την κοίμησή του, ο Θεός τον δόξασε με το χάρισμα της μυροβλησίας. Από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει ευώδες αγίασμα που σχημάτιζε μικρό ριάκι και έφτανε ως τη θάλασσα. Οι χριστιανοί δεν άργησαν να πληροφορηθούν το θαυμαστό γεγονός. Έτσι, άρχισαν να καταφθάνουν ως εδώ με πλοία και να παίρνουν σε δοχεία το μύρο με το οποίο πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν θαυματουργικά. Η συρροή όμως των πιστών στον τόπο αυτό έγινε αντιληπτή από τους πειρατές, που όπως είναι γνωστό λιμένονταν τη Μεσόγειο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Επανειλημμένα λοιπόν έπεσαν επάνω στους ανύποπτους χριστιανούς και αφού τους γλίστεψαν, άλλους σκότωσαν και άλλους εχμαλώτησαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλη θλίψη και ταραχή στους ασκητές της περιοχής που ζήτησαν την επέμβαση του θαυματουργού συνασκητή του Σωσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος στάθηκε απέναντι από το σπήλαιο και προσευχήθηκε θερμά. «Άγιε Νείλε», είπε, «εσύ που ήσουν στη ζωή σου τόσο ταπεινός και ήσυχος, γιατί τώρα επιτρέπεις να γίνονται τέτοιες ακαταστασίες και ανομαλίες σε βάρος ευσεβών ανθρώπων?» Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του Όσιος Ακάκιος και η ροή του μύρου.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Άγιος Νίλος εμφανίστηκε σε κάποιον καψοκαλυβίτη μοναχό Θεοφάνη που καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και τον θεράπευσε θαυματουργικά από βαριά και ανίατη ασθένεια. Το θαύμα αυτό έγινε γνωστό σε όλη την περιοχή και από τότε πολλοί μοναχοί άρχισαν να έρχονται στον τόπο της ασκήσεως του Αγίου. Το παλαιό μονοπάτι που ήταν κλεισμένο από τους θάμνους ανοίχθηκε πάλι και καθαρίστηκε. Το σπήλαιο συγγυρίστηκε και ευτρεπίστηκε. Η Θεία Λειτουργία άρχισε να τελείται τακτικά στο κλεισάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου από τη συνοδεία του κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα, οι καψοκαλυβίτες πατέρες αποφάσισαν να χτίσουν έξω από το σπήλαιο, στην άκρη του βράχου, ένα μικρό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νίλο. Καθώς λοιπόν έσκαβαν για να ανοίξουν τα θεμέλια, στις 7 Μαΐου του 1815, με απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, βρήκαν τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου, από τα οποία ξεχυνόταν άρρητη ευωδία. Απεσταλμένη της Μεγής της Λαύρας, που ειδοποιήθηκε αμέσως, παρέλαβαν με πολύ ευλάβεια τα πανεύωσμα οσιακά οστά και τα μετέφεραν στο μοναστήρι. Εκεί τα υποδέχτηκαν επίσημα με κοδωνοκρουσίες, λαμπάδες και θυμιάματα. Όλοι οι λαβριώτες πατέρες, με επικεφαλής τον εξόριστο τότε στο Άγιον Όρος, εθνοιερομάρτυρα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Η κάρα του οσίου τοποθετήθηκε σε πολύτιμη λειψανοθήκη και ξεχωρίζει μέχρι σήμερα ανάμεσα στα άλλα Άγια Λείψανα της Μονής για τη θαυμάσια ευωδία της.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, επισκεπτόμαστε το ασκητήριο και τα κελιά του Αγίου Νείλου στο νοτιότερο άκρο της Αφωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για την πιο δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος, αφού για να φτάσει κανείς εδώ χρειάζεται το λιγότερο μία ώρα περπάτημα, και αυτό αν έχει καταφέρει το καραβάκι της διαδρομής Δάφνη Καυσοκαλύδια να φτάσει στον τελικό του προορισμό. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι από τα Κατουνάκια και κάτω, όταν δηλαδή το πλοιάριο βγαίνει στο Αιγαίο, η θάλασσα δεν είναι πάντα γαλήνια. Από τα Καυσοκαλύδια λοιπόν φτάνει κανείς στον Άγιο Νείλο σε μία ώρα και κάτι με στάσεις, περπατώντας σε μία από τις ομορφότερες διαδρομές του Αγίου Όρους. Στάσεις βέβαια που δεν γίνονται τόσο για την ξεκούραση, αλλά για την απόλαυση των στιγμών. Αυτό σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της περιοχής από Δύση, διότι από την Ανατολή το κοντινότερο σημείο είναι η ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, από την οποία φτάνει κανείς εδώ σε 2 με 2,5 ώρες. Η τοποθεσία τώρα που βρίσκονται σήμερα τα κελιά του Αγίου Νείλου, στο παρελθόν λεγόταν των Σπανών και ήκμασε τον 17ο αιώνα, ενώ στις μέρες μας οι κελιώτες μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία και άλλα αγιορείτικα αργόχειρα. Είναι ώρα όμως να επισκεφτούμε τη σπηλιά του Αγίου Νείλου. Οι γέροντες μας δείχνουν το μονοπάτι που σε 10 λεπτά μας οδηγεί εκεί.

διαδρομή αυτή λοιπόν είναι ένα τελείωτο αγνάντεμα στο Αιγαίο. Πρώτα περνάμε μέσα από έναν ελαιώνα και μετά βγαίνουμε στο ελαφρώς κατηφορικό πέτρινο καλντερίνι που μας βγάζει στην άκρη του γκρεμού. Το ότι είμαστε στο ακρότατο σημείο της Χερσονήσου μας το πιστοποιεί και ο χάρτης που μας πληροφορεί ότι το ακροτήρι αυτό ονομάζεται Πέρδικα. Ίσως γινόμαστε κουραστικοί, όμως η θέα στον ανοιχτό ορίζοντα δεν περιγράφεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα σύννεφα εκεί στα ανοιχτά κάνουν πανέμορφα σχέδια με τον ήλιο και τη θάλασσα. Συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας στα ανοιχτά περνάνε πολεμικά αεροπλάνα που είτε κάνουν εκπαίδευση ή πραγματική αερομαχία με τους γείτονες και δεν προλαβαίνεις καν να τα δεις. Κάποιες άλλες φορές με αρκετή τύχη, κυρίως το καλοκαίρι, μπορεί να γίνουμε θεατές κοπαδιών από δελφίνια που φτάνουν ως εδώ αναζητώντας λίγη από τη δροσιά του Βορείου Αιγαίου.

Εδώ στην άκρη του γκρεμού τώρα αρχίζουν τα σκαλοπάτια. Πιο παλιά ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα, με την ανακαίνιση όμως των τελευταίων ετών οι πέτρες ενώθηκαν μεταξύ τους με τσιμέντο και το πέρασμα πλέον είναι αρκετά ασφαλές. Αφού κατεβούμε καμιά εκατοσταριά σκαλιά, βγαίνουμε στην είσοδο του ναού. Χτισμένος το 1812 από μοναχούς που θεραπεύτηκαν από διάφορες ασθένειες, επικαλούμενοι τον Άγιο. Εδώ βρέθηκε και το Άγιο Λείψανο κατά την διάνοιξη των θεμελίων, το οποίο μεταφέρθηκε στη Λαύρα.

πόρτα και μπαίνουμε, λίγες εικόνες σε ένα μικρό τέμπλο και αυτό όλο. Η αίσθηση είναι μοναδική, αναλογιζόμενη και το σημείο που βρισκόμαστε. Βγαίνουμε και από μια σκάλα πίσω από το ναό περνάμε στο ασκητήριο του Αγίου. Έχει αφαιθεί μάλλον στο έλεος της φύσης και του καιρού παρά στο Θεού. Ο Γερονή μας είπε ότι είναι στο πρόγραμμα να αναστηλώσουν το ασκητήριο. Εμπρός μας είναι δύο λαξευμένα κελιά στο βράχο. Από μια παλιά ξύλινη σκάλα ανεβαίνουμε στο ναό που λειτουργούσε ο Άγιος. Δύο πρόχειρες σανίδες, φαγωμένες από ζωήθεια και χρόνο, στέκουν αιώνες τώρα χωρίζοντας το ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Μην περιμένετε πολυτέλειες ούτε καν τα βασικά. Κάτω όλο χώμα, ενώ το ιερό δεν είναι τίποτε άλλο από το βάθος της σπηλιάς. Θα ρίξει πως είναι δημιουργημένη για αυτό το σκοπό, αφού το βάθος και τελείωμά της είναι στα ανατολικά, σχηματίζοντας θόλο που μοιάζει με ιερό. Στο τέμπλο δύο-τρεις φθαρμένες εικόνες. Ο Χριστός, η Παναγία και μία που έβαλαν μετά οι γέροντες του Αγίου Νείλου. Στην άκρη μια παλιά ξύλινη πόρτα που τη στηρίζουν αιώνια ξύλινα δοκάρια χαραγμένα με δεκάδες ονόματα προσκυνητών και ημερομηνίες που αυτοί επισκέφθηκαν τούτο τον τόπο. Πίσω από εδώ ένα παράθυρο. Η θέα κόβει την ανάσα. Βήμα μας υπενθυμίζει ότι το μέρος δεν είναι και πολύ στέρεο. Κατεβαίνουμε κάτω, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε πάλι τα σκαλιά. Ανεβαίνοντας το βάθος, ο άθος μας εντυπωσιάζει για μία ακόμα φορά με τη βραχώδη του κορυφή. Κάποια αραιά σύννεφα βάλθηκαν να κρύψουν λίγο το μεγαλείο του. Κοιτώντας κάτω στην απέναντι πλαγιά, παρατηρούμε το μονοπάτι που ήρθαμε από που λίγη ώρα πριν βλέπαμε τη σπηλιά του Αγίου Νείλου.

πάνη στο Καλντερίνι δεν μας κάνει αίσθηση να πάρουμε τα μάτια από την αιώνια θέα. Από εδώ ξεκινά το Αιγαίο για να φτάσει ως την Κρήτη και το Καστελόριζο. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου τελείται ολονύκτια αγρυπνία στο κελί της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει η κάρα του Οσίου Νείλου, και το πρωί μια ταπεινή πομπή από πατέρες κυρίως χωρίς πολλούς επισκέπτες φτάνει ως εδώ, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία.

Επιστρέφουμε στο κελί. Δυστυχώς οι γέροντες εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας. Έτσι θα συνεχίσουμε την πορεία προς το σπήλαιο του Αγίου Πέτρου και την Ρουμάνικη Σκήτη. Επειδή όμως ο χρόνος μας παίρνει αρκετά, καθόμαστε εδώ στα πεζούλια, κάτω από το δέντρο και διαβάζουμε το αφωνικό γεροντικό για να μάθουμε τι έχει να επιδείξει αυτός ο τόπος στο ιερό βιβλίο του Άφω.

Ασκητές γερούν Γερμανός, ασκητεύων πλησίων του Ρουμάνου γέροντος Γερασίμου στο Χαΐρι της περιοχής της Λαύρας, είδε μία νύχτα στον ύπνο του τρεις σεβάσμιους ερημίτες λέγοντας εις αυτόν: «Πρόσεξε, εμείς οι τρεις μένουμε εδώ. Μη μας πειράξεις και να πεις και στους άλλους να μην μας πειράξουν». Ο γέρον Γερμανός είπε την αποκάλυψη αυτή στον περίφημο πνευματικό Παπανεόφυτο, τον Καραμαλή, ο οποίος εισκύτευε στο Καρμήλιο Όρος. Ο Παπανεόφυτος ερεύνησε επιμόνως με ζήλο και με πόθο πολύ όλα τα σπήλαια και τα ερυπωμένα ασκητήρια της περιοχής, αλλά πουθενά δεν βρήκε τα Άγια Λείψανα των ερημητών αυτών. Μετά από λίγο καιρό αποκαλύφθησαν οι τρεις εκείνοι ερημίτες στον ίδιο τον Ρουμάνο γέροντα ως εξής: «Κατευθυνόμενος κάποτε από το ασκητήριό του το ευρισκόμενο στο Χαΐρι προς το ιερό κελί Άγιος Νείλος για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, αισθάνθη ευωδία. Πάντοτε στο σημείο εκείνο αισθάνονται ευωδία, όπως πολλοί πατέρες και εμείς οι ευτελείς και ανάξιοι διερχόμενοι εκείθεν. Αλλά τότε ο ευλαβέστατος εκείνος ασκητής αισθάνθη εντονότατη την ευωδία. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει από πού εξήρχεται η ευωδία και παρακάλεσε τους Αγίους να του φανερώσουν τα Άγια Λείψανα. Στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πεζούλι. Παραμέρισε τους λίθους με τους οποίους είχε κτιστεί η ξερονιθιά του πεζουλιού και πίσω από τους ισορρευμένους λίθους εφάνει το άνοιγμα ενός σπηλαίου. Από εκεί εξήρχεται η ευωδία. Προσπάθησε να εισέλθει στο σπήλαιο, αλλά ευνηδιάστη όταν άκουσε φωνή: «Μη μας ανησυχήσεις. Είμαστε τρεις. Ζούσαμε εδώ. Δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Ο αγαθός και ενάρετος γέρον έκλεισε το άνοιγμα του σπηλαίου πάλι και έφυγε δοξάζον το Θεό και τους αφανείς εκείνους Αγίους, τα άγνωστα κρίνα της αγιορείτικης ερήμου, αποκαλύψας το σημείο του σπηλαίου μόνο στο μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο Ρουμάνος γέρον Γεράσιμος έζησε στο Άγιον Όρος 40 έτη. Επί 2 έτη έμεινε στο ιστορικό ιερό κελί του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Σε αυτό το ησυχαστικότατο σπίτι έζησε ο αείμνηστος γέρον Μεθόδιος, αδελφός του παπαφώτη του Σιμωνοπετρίτου. Ο γέρον Μεθόδιος εφαίνεται εξαιρετικός, τόσο σκληρός και απότομος, ώστε, καθώς μου έλεγε ο ίδιος, οι παλαιοί του είχαν δώσει το προσωνύμιον Μαχαιροβγάλτης. Δεν ήταν σαλός με μέθοδο, αλλά ολόκληρος η συμπεριφορά και οι στάσεις του, όπως των περισσότερων μοναχών, έδειχνε στοιχεία σαλότητος. Είχε το ανεπιτίδευτον, το ευθές, το αυτοκατηγόρητον, το ταπεινόν μέχρι εξευτελισμού, το απροσποίητον. Έλεγε: «Νταλής βοριάς ήμουν από μικρός, όμως παρά τα αυτά κοίταξα τους γεροντάδες μου. Μαλωλός, μα παλαβός όπως με λένε, δεν άφησα το σπίτι να χαθεί. Μάνα και πατέρα δεν κοίταξα. Κοίταξα και έθαψα τους γεροντάδες μου, Νείλο, Μεθόδιο, Χαρίτον, Αντώνιο. Δεν θα με σώσει και μένα η Παναγιά? Όποιος αγαπά την Παναγία μένει εδώ». Ήταν εντελώς αγράμματος. Κάθε απόγευμα στον Εσπερινό, όταν διαβάζεται το Θεοτοκάριο, εκείνος ήθελε να λέγει το υπεραγείο Θεοτό και σώσον ημάς. Το έλεγε με τόσο αυθορμητισμό, με δυνατή φωνή, σαν να εκράβγαζε με κατάνοιξη, ώστε συνεκλώνιζε την ύπαρξή του. Συχνά έλεγε: «Με το παραμικρό μπορείς να κολλαστείς, με το παραμικρό μπορείς να σωθείς, με μια κουπιά στη βάρκα μπορείς να σωθείς». Ήταν ψαράς από παλιά. Μαζί με τον γέροντά του είχαν ως εργόχειρο την ψαρική τέχνη, επόλων την αλληλεία τους. Όλη η θάλασσα και ξηρά τον γνώριζε τον γέρο Μεθόδιο, όλος ο άθος, διότι υπήρξε συγχρόνος μανιώδης κυνηγός. Άγριος στην όψη, συγκαταβατικός στην προαίρεση. Δεν ήταν σαλός, αλλά ήταν ένας καλόγερος γρανίτης, όσοι βράχοι που κρέμαντε άνωθεν της καλύβης του, στην καρτερία, στη μόνωση, με μια ψυχή καλοκάγαθων, φιλόξενων, απλή σαν ένα παιδάκι που άλλοτε πεισμώνει και άλλοτε σου χαμογελά, με μια ψυχή σαν βαμβάκι. Μια μέρα μου είπε: «Θα πάω να καθαρίσω τα κλαριά από το μονοπάτι. Περνάνε οι άνθρωποι να μην βρέχονται. Κάποιος θα πει «Θεός συγχωρέστονε», και να μην το πει, θα έχεις ευλογημένο το μισθό σου». Ο απλούς αυτός μοναχός έκανε συχνά την ακόλουθη προσευχή: «Εκείνη την ημέρα, Κύριε, πάρε και το φτωχαδάκι αυτό, τον εαυτό μου. Βάλ το με τους δούλους σου. Και από το άλλο δεν θέμε να πάμε με τους δεσποτάδες, ούτε με τους παπάδες, αλλά να καθόμαστε σε μια ακρούβα».

λατρώσει την σπηλιά του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, έζησαν επί 10 χρόνια ο εξαγάμων προερχόμενος Παπα Ευθύμιος μαζί με τον υποτακτικό του Παπα Ματθαίον. Όταν εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του, ήρθε εις τον Άθωνα να μονάσει. Καταρχάς, χρημάτισε πνευματικός της Λαύρας ασκητεύων στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Ενάθου. Εν συνεχεία, ήρθε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Κατήγετο από την Κόνιτσα. Τον υπηρετούσαν ο λυκειωμένος τώρα γέρον Μεθόδιος, ο οποίος και πληροφόρησεν ημάς περί τούτου. Εφόρει μια φανέλα από κυροπάνη, την είχε αλείψει με κυρών. Από την σπηλιά των εφορτώνετο εις την πλάτη του ο γερομεθόδιος και τον ανέβαζε από τα απόκρημνα σκαλοπάτια στο ιερό κελί του Αγίου.

άγριας μου ψυχής, ο ευλαβέστατος γέρον παρεκάλεσε. «Πες του πάλι, Πάτερ Νίλε, Άγιε Άγγελε, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής, και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος». Και εκεί που εκάθητο, με τρεις ησύχους εκπνοάς, παρέδωκε το πνεύμα. Οσιακό τέλος.

άγνωστος γερόν Μεθόδιος του Αγίου Νείλου, περί του οποίου μιλήσαμε, ήταν σκληρός στο χαρακτήρα, αλλά έγινε στα γερατιά του σαν αρνάκι. Τον γυροκόμισαν με πολλή αυταπάρνηση οι παραδελφοί μου μοναχοί Εφραίμ και Δοσίθεος με αμέτρητη υπομονή. Στις τελευταίες μέρες της ζωής του μου διηγήθηκαν ότι έψαλα διακόπως το άξιο νεστή και έλεγε αδιαλείπτος το υπεραγία Θεοδόνη.

κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια όμορφη περιγραφή του Φώτη Κόντογλου από το καλοκαίρι στο Όρος. Από εκεί λοιπόν πήρα και εγώ τη ράβδαν και τράβηξα να πάγω στα καψοκαλύδια. Μαζί μου ήρθε και ένας απλοϊκός καλόγερος, ψηλός και αδύνατος, μόλο που ήταν ψωμά στο μοναστήρι. Το μονοπάτι περνά από άγια και έμορφα μέρη, ως που φτάνει απάνω από κάτι θεόχτιστους κάβους που κοιτάζουν κοντά την νοτιά στα ανοιχτό πέλαγο. Από το μέρος της στεριά στέκεται απάνω από το κεφάλι σου ο Άθωνας. Σε ένα μέρος βλέπεις την ποδιά του βουνού που στέκεται κοφτή απάνω από τη θάλασσα, σαν να είναι κομμένη με το μαχαίρι. Λες και ξεκόλλησε προ λίγη ώρα ένα κομμάτι βουνού και έπεσε στη θάλασσα. Και αληθινά, όπως μου είπαν πιο ύστερα οι καψοκαλυβίτες, κόπηκε το βουνό μια μέρα στα 1900 και έπεσε μονοκόμματο στη θάλασσα και πλάκωσε 2-3 ψαροδόσπιτα με καμιά δεκαριά πατέρες. Ο σεισμός κούνησε όλη τη Μακεδονία. Στα καψοκαλύβια κάθισα πιο πολύ καιρό από τα άλλα μοναστήρια. Τόσο δικό τους με είχανε πατέρες που όποτε κάνανε σύναξη έπρεπε να καθίσω κι εγώ στο συμβούλιο που συζητούσανε τα της Κίστεως. Με έχουν γράψει και στους ιδρυτές και με μνημονεύουν μετά της Συνδίας και των Τέκνων. Ιδιαίτερη φιλία έδεσα με τον πατέρα Ισίδωρο που με είχε στο κελί του. Άλλη φορά έγραψα πολλά για δάφτων. Τότες ήταν ως 35 χρονών και είχε για δόκιμο τον Μπαρμπαχαράλαμπο από το Καστελόριζο. Ως 70 χρονών τελώνιο της θάλασσας που έζησε φουίστρος στα βαπόρια

Είχε έρθει μια μέρα στα καψοκαλύδια ένας καλόγερος από κάποιο ψαραδόσπιτο που ήταν ανάμεσα στον κάβο Σμέρνα και στα καψοκαλύδια, και τον φιλοξένησε ο πατέρας Ισίδωρος και γνωριστήκαμε. Τον λέγανε Νίλο και ήταν μυτιλινιός. Φεύγοντας, με προσκάλεσε να πάγω στο κελί του. Σε 2-3 μέρες πήγα. Στο όρος βλέπει κανένας πολλά ασυνήθιστα πράγματα και χτίρια πλην το κελί του πατήρ Νίλου. Ήταν από τα πιο παράξενα. Σε αυτό το μέρος κατεβαίνουνε δύο ραχοκοκαλιές από βράχια και κάνανε δύο κάβους που τραβούσανε βαθιά στη θάλασσα. Ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, τόσο που έλεγες πως το νερό που βρισκόταν ανάμεσά τους ήταν ποτάμι και όχι θάλασσα. Εκεί που έσμιγε ο ένας κάβος με τον άλλον, σηκωνότανε δύο ράχες από βράχια και ήταν τόσο

που σκοτεινιάζεται εκείνο το μέρος κι ας έλαμπε ο ήλιος το καλοκαίρι. Σε αυτό το μέρος, μέσα σε αυτή την τρύπα, ήταν κτισμένος ο αρσανάς του πατήρ Νείλου. Τα νερά ήταν άπατα και σκοτεινά μέσα σε εκείνο το κανάλι. Το σπίτι το είχαν χτισμένο λίγο παραπάνω από τη θάλασσα, θεμελιωμένο στο βράχο, με χαγιάτια και με καμάρες όπως συνηθίζεται στο όρος από τα παλιά χρόνια, με μαύρες πλάκες αντί για κεραμίδια. Λίγο παραπάνω ήταν χτισμένη η εκκλησία, μικρή, με σκαλιστό τέμπλο και με όλα τα καθέκαστα. Από πάνω κρεμόταν ένα βουνό δασωμένο και στην κορφή είχε ένα βράχο απότομο με ένα σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ασκήτευε προ λίγα χρόνια ένας γέροντας που στάθηκε στα νιάτα του πλαρχηγού στη Μακεδονία. Τώρα είχαν φωλιάσει όρνια μέσα στη σπηλιά και τα βλέπα που παίρνανε βόλτες γύρω στη ράχη. Ο Νείλος και η συνοδεία του είχαν δύο τράτες και δύο βάρκες. Ήταν 7-8 νοματέοι, 5 μεγάλοι και 2-3 καλογερόπεδα.

σε έκανε να τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς. Λιγόλογος, μα όλο ένα ήταν χαμογελαστό το πρόσωπό του, με κάτι χίλια χοντρά σαν του αράπη, με μαύρα και πυκνά γένια που φυτρώνανε κάτω από τα μάτια του και σκεπάζανε τα μάγουλά του. Με τη σκούφια που φορούσε ήταν ίδιος Βαβυλώνιος. Ξυπόλυτος, όπως δά ήταν όλοι τους, φορούσε απάνω ένα σκούρο πουκάμισο και κάτω ένα βρακί ανατολίτικο ίσα με τα γόνατα. Τις μέρες που κάθισα εκεί πέρα, ο Νείλος και ένας δόκιμος δεν πηγαίνανε με την τράτα για να μου κρατήσουν συντροφιά. Ήταν και ένας γέρος, πάτερ Αθανάσιος, που φύλαε πάντα το σπίτι. Σαν γυρίζανε από το ψάρεμα, βγάζανε τα ψάρια έξω και αφού διαλέγανε λίγα χοντρά για να τα φάμε και άλλα για πάστομα, τα ψηλά τα κάνανε ένα σωρό και τα αφήνανε να σιτέψουν για να τα λατήσουνε. Απ' τα χοντρά παστώνανε πολλούς ρουφούς να έχουνε το χειμώνα. Ψηλά, μαρίδα και σαρδέλα παστώνανε πολλά βαρέλια και τα στέλνανε στη Σαλονίκη. Καθότανε σταυροπόδι γύρω στο σωρό και παστώνανε. Όλο το σπίτι μύριζε μια τέτοια ψαρίλα που στην αρχή γυρίζανε άνω κάτω τα στομάχια μου. Μα σιγά σιγά συνήθισα και δεν καταλάβαινα την ψαρίλα σχεδόν ολότελα. Συλλογιζόμουν κιόλας πως έτσι θα μυρίζανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι άνθρωποι και ό,τι έπιανες όλα μυρίζανε ψαρίλα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία ένιωθες αυτή τη μυρουδιά. Τις ώρες που λείπανε οι άλλοι στο ψάρεμα, κουβεντιάζαμε με τον πατέρ Νείλο για θρησκευτικά και για τα ιστορικά του σπιτιού του, τις φουρτούνες που περάσανε, τι θεριόψαρα συναντήσανε, τι καίκια βουλιάξανε από τότες που κάθισε σε αυτό το μέρος κι άλλα λογιών λογιών. Άλλη φορά πάλι εκεί που καναφάτισε μια βάρκα τραβηγμένη έξω, έψελνε τη γλυκιά φωνή του και έκανε τον δεξιό ψάλτη κι εγώ τον αριστερό. Λέγαμε τις καταβασίες, τις μεταμορφώσεις, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες του Αυγούστου. Χωρί Ισραήλ ανίκνης ποσί πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσαντες. Τα πασαπνοάρια με το δοξαστικό παρέλαβον ο Χριστός των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη. Και ύστερα λέγαμε αργός και μετά μέλους το κοινωνικό. Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα. Στο τέλος όμως ψέλαμε πάντα το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δεν μπορώ να παραστήσω το πώς

να ψένει με εκείνη την αρχαία μελωδία και να λέγει στίχους ιαμβικούς και παραπέρα να αφρίσουν τα παμπάλια ελληνικά κύματα και ο αγέρας να βουίζει πανηγυρικά πάνω στα φεόχτιστα βράχια και στα δέντρα. Μα η πιο βαθιά και η πιο παράξενη συγκίνηση με έπιασε την Κυριακή και τις άλλες γιορτινές μέρες που λειτουργούσε ο Πάτερ Νίλος, ο ψαράς, και γινόταν ιερεύς του Θεού του υψίστου, αυτός που τον έβλεπα τις άλλες μέρες να αλατίζει ψάρια, να καλαφέρει

στη λειτουργία γινόταν σαν πατριάρχης με το επανοκαλύμαυχο, με το χρυσό φελόνι, με τα επιμάνικα, με το επιγονάτιο, και δεόταν μυστικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα υπέρ των του λαού αγνοημάτων ως ενδεδειμένος της ιερατείας χάρη. Ω, τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει ταπεινή ορθοδοξία μας. Μα η καρδιά μου δάκρυζε αληθινά από αγία χαρά και από κατάνοιξη, σαν στρώνανε για να φάνε και ευλογούσε την τράπεζα ο Πάτερ Νίλος με τα θαλασσοψημένα δάχτυλά του, ενώ γύρω στεκότανε με σταυρωμένα χέρια εκείνοι οι απλοί ψαράδες, κουρασμένοι, θαλασσοδαρμένοι, ξεχασμένοι από τον κόσμο μέσα σε εκείνη την καταβόθρα. Και έλεγε με την ταπεινή φωνή του ο Πάτερ Νίλος: «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόσιν και την πόσιν το δούλο σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων», ενώ μας αποσκίαζε η πλώρη του τρεχαντριού και η αλμύρα

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα βρεθήκαμε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου στη μύτη της Χερσονήσου του Άφω. Όπως τονίσαμε και πριν, οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας και έτσι ο διπόρος μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Νείλο ερχόμενος από και προς Καυσοκαλύβια ή Σκήτη Τιμίου Προδρόμου που με μία και δυόμιση ώρες αντίστοιχα αποτελούν τα πλησιέστερα σημεία στον Άγιο Νείλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα διασκήσουμε τη φοβερά απρόσιτη Σάρα και θα κινηθούμε λίγο πιο ψηλά για να γνωρίσουμε τη σπηλιά του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου ασκητή του όρους. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το Θεωτό και Παρθένε και άλλα ευλογητάρια ψαλόμενα από τον πατήρ Παντελεήμονα Κάρτσονα της Αγίας Άνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Στο Άγιο Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

ο παρακλητικός κανόν που ψάλλεται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος.